0: 92,8 FM στέρεο. Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Οι ξύπνοι ακούν Ιόνιον στους 95,5.

0: στα λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνει σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

κλείσει ο σταθμό. Λιμάνι ανοιχτό. Γλυκά σε παίρνει σιωπή. Μέσα σου αστράφτη φυλακή.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή Ραδιουργίας και Προμελέτης από το Ionion FM. Όπως κάθε Παρασκευή στις 4, είμαστε εδώ για την ενημέρωσή σας. Δύο οι καλεσμένοι σήμερα, ο κύριος Κώστας Μαρκόπουλος, ιατρός, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και το δεύτερο ημίωρο, ο έγκριτος οικονομολόγος, ο κύριος Νίκος Καλάκος. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Κώστα Μαρκόπουλο. Χρόνια πολλά για χθες, κύριε Μαρκόπουλο. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό μεσημέρι. Να είστε γερός, δυνατός και να χαίρεστε την οικογένειά σας.
1: Ευχαριστώ και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Ιατρός, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και με βάση την επικαιρότητα θα ξεκινήσω με κάτι έτσι για τα οπλικά συστήματα που αποσύραμε από την Κάρπαθο. Και από τον Ευρωπάνο. Τι έγινε, κύριε Μαρκόπουλε, γιατί?
1: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά θλίβομαι για το γεγονός ότι αποσύραμε τους Patriot από την Κάρπαθο. Παρά τις δικαιολογίες που υπάρχουν, θα τις πάμε παραδίπλα, θα τις πάμε παραδό. Αφήσαμε τον Κίμωνα στην Κύπρο, αλλά πήραμε τα F-16. Κοιτάξτε, δεν μου κάνει καθόλου καλή εντύπωση. Και εγώ θα το συνδυάζω με το γεγονός ότι σε λίγες εβδομάδες έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου είναι προφανές ότι αυτό είναι αποτέλεσμα όχι νατοϊκών πιέσεων. Σιγά τώρα μην στενοχωρήθηκαν οι νατοϊκοί, γιατί εμείς έχουμε τους Patriot λίγο παραπάνω στην Κάρπαθο.
0: Όχι, αλλά ο κύριος Συρίγος είπε ότι πιέστηκε το ΝΑΤΟ από την Τουρκία.
1: Ναι, είναι προφανές ότι είναι Τουρκία από πίσω. Και είναι Τουρκία, διότι η Τουρκία, βλέποντας ότι προς νότο και προς ανατολάς ο χώρος γεωπολιτικής επέκτασής της δεν έχει απλώς μειωθεί αλλά έχει εξαφανιστεί, ξαναθυμήθηκε τα σενάρια του αιγιοπελαγίτικου επεκτατισμού της.
0: Είναι, είναι σοβαρό, κύριε Μαρκόπουλε, είναι σοβαρό, ενισχύει.
1: Πολύ σοβαρό.
0: Είναι σοβαρό. Δηλαδή μας κανονίζει η Τουρκία πότε θα βάλουμε ή θα βάλουμε οπλικά συστήματα στην Κάρπαθο, στο νησιά μας ή πάνω στον Εύρο, δεν ξέρω πού αλλού.
1: Ναι, δυστυχώς, και μας κανονίζει όχι γιατί η Τουρκία έχει τη δύναμη να μας κανονίσει, γιατί εμείς δεν έχουμε τη δύναμη να μείνουμε όρθιοι μπροστά σε αυτές τις πιέσεις. Πάμε ανάποδα. Εγώ κάνω ένα ρητορικό ερώτημα. Ας πούμε ότι η Ελλάδα έλεγε ότι, παιδιά, δεν έχει εκλείψει ακόμα ο κίνδυνος από τη σύραξη στην Ανατολή και, εν πάση περιπτώσει, για χι λόγους, ο καθένας ό,τι θέλει λέει στο διεθνές σκηνικό, δεν παίρνω τους Patriot από την Κάρπαθο. Δεν κατάλαβα τι θα γίνει. Θα χτυπήσει η Τουρκία τους Patriot, τους νατοϊκούς Patriot, στην Κάρπαθο? Όχι βέβαια. Θα το καταπιεί αμάσιτο, όπως καταπίνει όταν η Ελλάδα στέκεται όρθια δεκάδες πράγματα. Αλλά δυστυχώς η Ελλάδα, η εξωτερική πολιτική του διδήμου Μητσοτάκη Γεραπετρίτη, έχει μετατρέψει την υποχωρητική πολιτική σε κατευναστικό ιδεολόγημα.
0: Τα ήρεμα νερά που λέμε.
1: Τα ήρεμα νερά. Μα τα ήρεμα νερά θέλουν δύο. Είναι όπως το ταγκό. Μπορώ εγώ να χορέψω με μια κυρία ένα ταγκό? Αν η κυρία ξέρει ταγκό και θέλει να χορέψει και εγώ δεν γνωρίζω, θα την ποδοπατήσω. Το ίδιο ισχύει και τώρα. Ήρεμα νερά με μια Τουρκία που κάνει νομοθέτημα ότι θέλω το μισό Αιγαίο, και μάλιστα έχει το θράσος ένας προχθές να βγει και να πει το 60% θα θέλαμε. Α, κάνουμε και μια υποχώρηση.
0: Ναι, που υποχωρούμε, ναι. Νομοθετούν τη γαλάζια πατρίδα σιγά σιγά.
1: Και θα πάμε και στην Άγκυρα, στο ΝΑΤΟ, να συζητήσουμε. Είμαστε σοβαροί. Καταρχήν έπρεπε να έχει γίνει ήδη διάβημα σε πολύ υψηλό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνει η σύγκληση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο κορυφής. Η Ελλάδα είναι τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης και δεν μπορεί κανένας να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Δεύτερον, πρέπει να τεθεί το διάβημα με τα βεβαιότητας και σε πολύ υψηλούς τόνους τον Ιούνιο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, μέσα στη χώρα τους. Διότι, κοιτάξτε, αν εμείς σιωπούμε, είναι σαν να αποδεχόμαστε ένα ποσοστό, σοβαρό ποσοστό δίκαιο της άλλης πλευράς. Και θα πάμε τώρα με νομοθετήματα τελεσμένα μεθαύριο, αντιμεθαύριο, του χρόνου, σε 3 χρόνια, σε 5 χρόνια, στη Χάγη, έχοντας αποδεχθεί όλο αυτό το πλέγμα των πιέσεων της ψεύτικης κατευναστικής πολιτικής των ήρεμων νερών υπέρ της Τουρκίας και του νομοθετήματος της γαλάζιας πατρίδας με την ψήφο της τουρκικής βουλής, υποτίθεται ότι για να χτίσουμε τα ήρεμα νερά έπρεπε να πιεστεί η Τουρκία να άρει το κάζους μπέλι. Όχι μόνο δεν ήρε το κάζους μπέλι, αλλά έκανε και επιπλέον νομοθέτημα με το οποίο φέρνει τη μοιρασιά του Αιγαίου δυτικότερα από τον 25ο παράλληλο. Μιλάμε τώρα για θράσος.
0: Ναι, το γνωστό θράσος της Τουρκίας, το οποίο επιμένει, δεν τα αλλάζει.
1: Ναι, αλλά η δικαιολογία ότι ένα νομοθέτημα της Τουρκίας που λέει η κυβέρνηση δεν δημιουργεί τετελεσμένα στο Αιγαίο, ναι μεν μοιάζει να είναι λογικό, όπως λογικό όμως ήταν όταν ακούγαμε πριν από 5 και 10 χρόνια για τις γκρίζες ζώνες, μετά γίνανε τα ίμια, όπως ακούγαμε λογικό ότι έλα μωρέ τώρα θα γύρουν τώρα θέμα Θράκης ή θα γύρουν θέμα Αιγαίου οι Τούρκοι ή θα γύρουν θέμα των στενών στα Δαρδανέλια. Προχθές είδατε ότι επιχείρησαν να πούνε ότι είναι τουρκικά στενά και σηκώθηκε ο μισός πλανήτης. Λέτε, η Τουρκία παίζει ένα παιχνίδι με στρατηγική μεγάλου βάθους, δημιουργώντας ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με την Ελλάδα, και όταν αυτά τα συνηθίσει η διεθνής κοινότητα και τα διάφορα φόρα, τα γεωπολιτικά και τα Υπουργεία των Εξωτερικών της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών και το, μετά θα δημιουργήσει τα ανάλογα θέματα ή θα έχουν εθιστεί οι δικαστικές αρχές εντός εισαγωγικών του δικαστηρίου της Χάγης και θα πάμε και θα χάσουμε.
0: Ναι, άμα βλέπει μπόσικους τους απέναντι, εμάς δηλαδή, οπότε γιατί να μην κάνει αυτά που κάνει και να μην απειλεί.
1: Είναι πολιτικό δικαστήριο, δεν είναι τώρα Άριος Πάγος. Είναι ένα πολιτικό δικαστήριο το οποίο ναι μεν εκδικάσει με βάση τις διεθνείς συνθήκες από τη μία πλευρά, από την άλλη δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς άνθρωπος ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται ή δεν αποδέχεται ότι το δικαστήριο της Χάγης επιδέχεται και πολιτικών πιέσεων, προφανώς.
0: Την ίδια στιγμή, τι να πούμε, βλέπουμε και ουκρανικά, πώς τα λένε αυτά που ήρθαν τα drones στη Λευκάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, με συγχωρείτε, ομιγέννητο, αν γινόταν κάτι, με ένα κουραζιερόπλιο, με κάτι. Και αυτή τη στιγμή δεν απαντάει και ο κύριος Ζελένσκι σε αυτά που υποτίθεται. Στείλαμε και ένα διάβημα έτσι για να μας πούν τι έγινε.
1: Μας έγραψαν κανονικά και μας ζητάνε και 81 εκατομμύρια στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής
0: Βοήθειας. Ζητάνε και 81 εκατομμύρια, ναι.
1: Και ζητάνε και τα λεφτά. Και προσέξτε, η Ελλάδα δείχνει άφωνη. Δείχνει γεωπολιτικά παράλληλη και ειλικρινά. Δεν καταλαβαίνω το λόγο. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει την εθνική πολιτική της χώρας να τη ρυθμίζουν οι ξένοι, δηλαδή οι Ουκρανοί, οι Τούρκοι ή οποιοδήποτε άλλοι που μας έχουν φέρει να μην έχουμε καλημέρα με τη Ρωσία που είναι μόνιμο μέρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, να μην μπορούμε να ασκήσουμε τον άξονα μας με την Κύπρο κατά πως θέλουμε εμείς και να μην μπορούμε ούτε καν να ψαρέψουμε πέρα από τα 6 μίλια. Προσέξτε, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη η Ελλάδα κόντεινε, συρρυκνώνεται γεωπολιτικά και αυτό είναι τραγικό και θα είναι και βαρύ το ιδιαίτερα μεγάλο το βάρος για την επόμενη κυβέρνηση που δεν θα έχει βέβαια Μητσοτάκη για το πώς, γιατί είναι δεδομένο αυτό που σας λέω.
0: Δεν θα έχει Μητσοτάκη, δεδομένο λέτε.
1: Όχι, δεν θα έχει Μητσοτάκη. Δεν μπορεί να έχει Μητσοτάκη η επόμενη κυβέρνηση.
0: Δεν θα έχει Μητσοτάκη με τη Νέα Δημοκρατία ή άλλο αρχηγό Νέα Δημοκρατία με Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν το ξέρω αυτό τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ, όπως ξέρετε, με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχω κρατήσει αποστάσεις ασφαλείας. Και προσωπικά πιστεύω ότι οι πολιτικές εξελίξεις που έρχονται θα οδηγήσουν το Μητσοτάκη στην έξοδο του Μαξίμου. Ποιες δυνάμεις θα κυβερνήσουν κτλ. Αυτά θα τα αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
0: Θα τα κανονίσει ο λαός, ναι. Στο συνέδριο δεν πήγε ούτε ο κύριος Σαμαράς της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ο κύριος Καραμαλής.
1: Πρωτοφανές. Και καλά, ο Σαμαράς ήταν διαγραμμένος. Ο Καραμαλής με τη δικιά του επιθυμία δεν πήγε.
0: Ναι, δεν ήθελε να πάει ο κύριος Καραμαλής, βέβαια.
1: Και τι να πάει, για να δικαιώσει ποιον, το Μητσοτάκη για την κατευναστική του πολιτική, να δικαιώσει τι. Το κουκούλωμα των σκανδάλων, τον εξευτελισμό της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με όλα αυτά.
0: Το μεταναστευτικό για το οποίο πάντα έχει άποψη ο κ. Καραμαλής και ο κ. Σαμαράς.
1: Πες, όπου στον 21ο αιώνα κυβέρνηση παρακολουθούσε υπουργούς της και αντιπάλους της. Ελάτε τώρα κύριε Σουμπάκο. Αυτά δεν γίνονται ούτε στην Ουζουμπούρου της Αφρικής. Και γίνονται στην Ελλάδα του 21ου αιώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποία ντροπή. Οποία ντροπή. Και δεν μπορεί λοιπόν ο Καραμαλής, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αξιακό σύστημα, να πάει σε ένα συνέδριο για να δικαιώσει αυτά τα πράγματα, τους γύρισε την πλάτη. Και έστειλε ένα μήνυμα σε όλη τη χώρα, διότι αυτό είναι η πεμπτουσία της απουσίας του Καραμαλή. Δεν είναι ότι δεν πήγε, δεν χειροκροτήθηκε και δεν ανέβηκε να κάνει ένα χαιρετισμό. Όχι. Ήταν ένα μήνυμα του Καραμαλή σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ένα μήνυμα απαξίωσης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για όσους το αντιλαμβάνονται, ο κόσμος το κατάλαβε. Το κρατάει στο μυαλό.
0: Το έχει ξανακάνει ο κ. Καραμαλής. Έχει μιλήσει για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για τον κ. Μητσοτάκη. Το έχει ξανακάνει. Όχι έτσι, γιατί και αυτό έχετε δίκιο. Δεν πήγε στο συνέδριο, αλλά έτσι. Έχει πει θέματα, λόγια.
1: Ναι. έχει κάνει την κριτική του, αλλά ξέρετε, όταν σε ένα κομματικό καμβά που είναι ένα συνέδριο, ένας πρώην πρωθυπουργός απουσιάζει με δικιά του επιθυμία, στέλνει ένα μήνυμα. Και λέει, παιδιά, όσο εδώ είστε, δεν είστε παρακάτω. Και αυτό που έχετε ως εδώ, εγώ δεν τον τιμώ.
0: Το θέμα είναι άλλο τώρα, το παίρνουν το μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης ή όχι?
1: Εγώ νομίζω το παίρνουν, κάνουν ότι δεν το παίρνουν. Και γι' αυτό και είναι φοβισμένοι, γι' αυτό και κάνουν επικλήσεις, γι' αυτό και προσπαθούν να εξοραίσουν μια κατάσταση η οποία είναι πολύ αρνητική. Προφανώς δεν χαζοί άνθρωποι, αντιλαμβάνονται ότι θα πάνε ακροτηριασμένοι σε επόμενες εκλογές. Ακροτηριασμένοι από τον κόσμο, αλλά και ακροτηριασμένοι από συγκεκριμένα κέντρα, τα οποία δεν έχουν καμία διάθεση να στηρίξουν αυτή τη σωρία. Και κάτι άλλο. Η κομματική γυμναστική, την οποία προσπαθούν να κάνουν και να φανατίσουν τον κόσμο και να πούνε ότι μην κάνετε κακό στη Νέα Δημοκρατία γιατί έρχεται ο Μπαμπούλας ο Τσίπρας, είναι αστεία. Διότι πάνω απ' όλα είναι η Ελλάδα. Δεν είναι το κόμμα. Το δόγμα του Καραμαλή, ο Καραμαλισμός, είναι πρώτα η Ελλάδα, μετά τα κόμματα, μετά το μάρι μας. Με συγχωρείτε για την έκφραση, το λέω έτσι πολύ απλά. Ναι. Έτσι έχουμε εκπαιδευτεί εμείς στην πολιτική, η Καραμαλική, ας το πούμε έτσι. Πρώτα η Ελλάδα, μετά το κόμμα, μετά εμείς. Ενώ στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη είναι πρώτα εμείς. Μετά λίγο το κόμμα, η Ελλάδα κάτι θα πάρει. Είναι τεράστια διαφορά του αξιακού συστήματος.
0: Τα προβλήματα παραμένουν, κύριε Μαργόπουλε, και είναι το δημογραφικό, για το οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στη χώρα μας, και μετά το μεταναστευτικό. Τα βάζουμε τη σειρά έτσι για να μας πείτε, θέλω δύο λόγια για τα θέματα αυτά, και για την ακρίβεια, και για τη βενζίνη, και για το τι πληρώνουμε κάθε μέρα, και δεν μειώνεται καθόλου ΦΠΑ, δεν το κάνει. Θέλω όμως δύο λόγια για το δημογραφικό, γιατί ξέρω ότι έχει μεγάλη ευαισθησία στα θέματα αυτά.
1: Κοιτάξτε, το δημογραφικό είναι η μεγαλύτερη πληγή της χώρας, μεγαλύτερη κατά την εκτίμησή μου και από την Τουρκία. Και θα σας πω γιατί. Αν συνεχίσει αυτή η κατηφόρα να κάνουμε μία πόλη κάθε χρόνο, αν συνεχίσουμε δηλαδή να μειώνουμε τον πληθυσμό μας, τότε στην πραγματικότητα δίνουμε το μεγαλύτερο πλεονέκτημα στην Τουρκία να κάνει ρεσάλτο κάποια στιγμή που εμείς θα είμαστε ανήμποροι και λίγοι. Δεύτερον. Το δημογραφικό είναι η φωτογραφία της αποτυχίας μιας οικονομικής πολιτικής. Γιατί? Είτε γιατί οι νέοι άνθρωποι που σπουδάζουν εδώ φεύγουν στο εξωτερικό και δεν γυρνάνε πίσω, είτε γιατί οι νέοι άνθρωποι που μένουν στην Ελλάδα δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια γιατί δεν μπορούν να ζήσουν, και αν κάνουν οικογένεια κάνουν ένα παιδί που με το ζόρι θα το μεγαλώσουν, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να μειώνεται. Και αυτό είναι η φωτογραφία, το είδωλο μιας αποτυχημένης οικονομικής πολιτικής, όπου λέει το εξής, ότι ο μέσος πολίτης, αν δεν έχει περιουσία, δεν μπορεί να ζήσει. Δεν μπορεί να έχει όνειρα για το μέλλον, δεν μπορεί να χτίσει οικογένεια, δεν μπορεί να προχωρήσει. Αυτό είναι το δημογραφικό.
0: Σωστά.
1: Και το δημογραφικό επίσης είναι και κάτι άλλο. Είναι και η αποτυχία της πρωτογενούς παραγωγής και της πολιτικής ανάπτυξης της Υπαίθρου. Ότι ερημώνουν τα χωριά και ότι ξαναγυρίζουν οι άνθρωποι της Υπαίθρου στις πόλεις. Και όσοι δεν τα καταφέρουν φεύγουν για το εξωτερικό ή δεν παντρεύονται και δεν κάνουν οικογένειες, σημαίνει ότι η κυβέρνηση αυτή της τελευταίας 7 ετίας Μητσοτάκη, διότι πλέον 7 χρόνια έχει εγκαθιδρυθεί μια δογματική οικονομική πολιτική, έχει απαξιώσει την πρωτογενή παραγωγή, έχει αναγκάσει τους αγρότες και τα παιδιά των αγροτών να εγκαταλείψουν τη γη με τον ντόμινο όλων αυτών των αποτελεσμάτων. Και αυτά θα είπε ο Καραμαλής. Και στα συνέδρια έχει μιλήσει των συνεταιρισμών και είπε και απαξίωσε την αγροτική παραγωγή και την πρωτογενή παραγωγή και απαξίωσε πλήρως ό,τι εφαρμόζεται σήμερα στην υπεδροχώρα. Εξάλλου είναι γνωστό. Εδώ φτάσαμε μέχρι και γη υψηλής παραγωγικότητας να τη γεμίσουμε φωτοβολταϊκά. Γιατί ο αγρότης σου λέει, πάρω ένα μεροκάματο, θα έχω ένα νίκη, θα δώσω τη γη μου το μήνα, ό,τι πάρω, αφού δεν βγαίνω με το αγροτικό. Δεν βγαίνω με τα λοιπάσματα, δεν βγαίνω με την ακρίβεια, δεν βγαίνω με τα πετρέλαια, δεν βγαίνω.
0: Και το μεταναστευτικό, κύριε Μαργόπουλε?
1: Το μεταναστευτικό, το μεταναστευτικό. Έχουμε έναν υπουργό μεταράσεις, τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος το πρωί βγάζει άναρθρες κραυγές εναντίον των μεταναστών, απειλώντας αιούς και δαίμονες, και το βράδυ κτίζει νέα κέντρα φιλοξενίας μεταναστών. Πρόκειται περί της μεγαλύτερης πολιτικής απάτης την οποία έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια.
0: Άρα δηλαδή κοροϊδεύει.
1: Προφανώς και κοροϊδεύουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι. Κάθε μέρα μπαίνουν τόσες στην Ελλάδα. Από παντού. Πού πάνε όλοι αυτοί?
1: Πού να ξέρω, γιατί τους πιάνουν όλους. Εμείς βάζουμε μέσα και κλείνουμε αυτούς που πιάνουμε. Αυτούς που δεν πιάνουμε.
0: Αυτοί που δεν πιάνουν, πού πάνε?
1: Γιατί, να σας πω κάτι. Αντί να χτίζανε κέντρα, έπρεπε να ενισχύσουν αυτόν που φρουρεί τα σύνορα, δηλαδή το λιμενικό. να μετατρέψουν το λιμενικό σε μια μονάδα στρατιωτικού χαρακτήρα με σκάφη ευέλικτα γρήγορα τα οποία να κινούνται παντού ή με drones που να παρακολουθούν τα σύνορα. Τα έχω ακούσει 10 φορές εδώ γύρω και γύλια. Πού είναι το πρόγραμμα παρακολούθηση των σύνορων? Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει,
1: είναι μόνο στα χαρτιά. Μα 7 χρόνια τι κάνουνε, κύριε Στομπάκο?
0: Να ρωτήσω τώρα και κάτι το ρωτώ εσάς, γιατί δεν μπορώ να το ρωτήσω τον ίδιο. Καταρχάς δεν απαντάει, δεν μπορεί να βγει στην εκπομπή.
1: Τι να απαντήσουν αυτό,
0: κύριος Πλεύρης? Γνωρίζουμε πόσοι λαθρομετανάστες είναι στην Ελλάδα?
1: Ουδείς γνωρίζει το πραγματικό αριθμό. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι μπαίνουν υπερδιπλάσια από αυτούς τους οποίους πιάνουμε εμείς τα σύνορα. Διότι τα σύνορά μας, όπως ξέρετε, τα θαλάσσια είναι τεραστίων διαστάσεων και τεραστίων διαστάσεων, δηλαδή τεράστιας έκτασης, και βεβαίως δεν υπάρχουν δυνάμεις να τα φρουρήσουν.
0: Βέβαια.
1: Ό,τι είχε γίνει και παλιά με το αλβανικό, θυμάστε πως πέρα.
0: Βεβαίως.
1: Και δεν μπορούσαμε να τους κρατήσουμε πουθενά. Πρόκειται περί συνολικής αποτυχίας ενός κράτους, το οποίο ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πού ξοδεύει, σε ποια δημοσιοπαλληλία ξοδεύει τόσα χρήματα. Διότι ακούω ότι ο δημόσιος τομέας είναι μεγάλος, ότι ο δημόσιος τομέας κοστίζει πολλά, ο δημόσιος τομέας μας κάνει και υποφέρουμε στον προϋπολογισμό μας κτλ. Οκ. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Πού βρίσκονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι και δεν έχουμε 10 νοματέως να φυλάνε τα σύνορά μας?
0: Και θέλω και ένα σχόλιο για το αξιακό σύστημα της Νέας Δημοκρατίας της κυβέρνησης μετά την ψήφιση του γάμου των ομοφυλοφίλων και την υιοθεσία που πέρασε πριν λίγο το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και δεν μας τα είχαν πει πριν τις εκλογές όλα αυτά ή της Νέας Δημοκρατίας της κυβέρνησης.
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας διαπρίσιος και αμετανόητος οπαδός της woke agenda. Ψήφισε τον νόμο της τεκνοθεσίας των ομοφυλοφίλων. 50 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σας θυμίζω, το καταψήφισαν, για να λέμε πως είναι τα πράγματα. Και στη συνέχεια άλλαξε τη ρητορική του όταν εξελέγει ο κύριος Τραμπ, για να είναι έτσι κάπως πιο φιλικός προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, και είπε τα φύλλα είναι δύο. Ναι,
1: ναι, είπε τα φύλλα είναι δύο. Το νόμο όμως, κύριος Στομπάκο, δεν τον άλλαξε. Και όταν ήρθε το ανάλογο αίτημα στον Άριο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, επειδή το νομικό σύστημα αποφασίζει με βάση τους νόμους, δικαίωσε την υιοθεσία και έδωσε άδειες για υιοθεσία, τεχνοθεσία, με συγχωρείτε, ομοφύλων ζευγαριών. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης και σε αυτό είναι ο παδός της πολιτικής απάτης. Όπως ο κύριος Πλεύρης στο μεταναστευτικό, όπως ο κύριος Κικίλιας στην φρούρηση των θαλασσίων συνόρων, όπως ο κύριος Γεραπετρίτης στο θέμα του ψεύτικου κατευνασμού και των ήρεμων νερών, που στην πραγματικότητα δίνει χώρο στην Τουρκία, όπως όλοι τους. Είναι όλοι τους βουτυγμένοι μέσα στο αξιακό σύστημα της πολιτικής απάτης, κύριε Στομπάκο.
0: Τώρα, με τα νέα δεδομένα που έρχονται, κύριε Μαρκόπουλε, και αυτά τι είναι, το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα ενδεχομένως του κυρίου Σαμαρά. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Έτσι δεν πάνε τα πράγματα?
1: Γιατί δημιουργούνται νέα κόμματα? Γιατί 31-32% των πολιτών δηλώνουν σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι είναι είτε σε κάποιο άλλο κόμμα που δεν υπάρχει, είτε είναι αναποφάσιστοι. Ένας στους τρεις σχεδόν ανθρώπους από αυτούς που απαντάνε στις δημοσκοπήσεις, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμοι που το κλείνει το τηλέφωνο, λέει ότι εγώ δεν ξέρω τι θα ψηφίσω. Άρα υπάρχει ψαχνό, να το πω έτσι. Και ο καθένας προσπαθεί να κάνει το δικό του. Ο κύριος Τσίπρας να κάνει ένα αριστερό κόμμα να μαζέψει τα πολιτικά, το πολιτικό τραχανά της αριστεράς που είναι πολυδιασπασμένος. Είναι δικαίωμά του, εγώ δεν ανήκω στην αριστερά, αλλά να δούμε τι θα πει. Η κυρία Καριστιανού, η οποία απολαμβάνει μια συναισθηματική δημοφιλία, όλοι τη σεβόμαστε και υποκρινόμαστε για το θάρρος της και τον πόνο τον οποίο έχει περάσει, αλλά η κυρία Καριστιανού κινείται ως ένα εκκρεμές πολιτικό από τα δεξιά μέχρι τα αριστερά. Κανείς δεν ξέρει πού θα σταματήσει. Θα δούμε τι θα πει. Είπε χθες κάποια πράγματα. Θα δούμε πώς θα γίνει αυτό το κόμμα της. Και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος είναι πολύ κοντά στο να πάρει την τελική του απόφαση, βλέποντας τη μισή Νέα Δημοκρατία να είναι στις αναποφάσεις τους, βλέποντας επίσης τη λαϊκή πολιτική να έχει εγκαταληφθεί από τη Νέα Δημοκρατία και βλέποντας τον πατριωτισμό να μην βρίσκεται στο λεξιλόγιο σχεδόν κανενός κόμματος, όπως θα έπρεπε να βρίσκεται, γιατί ο πατριωτισμός, πρέπει να σας πω, είναι αξιακό σύστημα που περνάει οριζόντια όλο το πολιτικό σύστημα. Πατριώτες υπάρχουν και στην αριστερά και στην δεξιά και παντού. Και νομίζω ότι είναι πολύ, έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ κοντά στο να πάρει την οριστική του απόφαση.
0: Να δημιουργήσει κόμμα.
1: Αυτό που όλοι του ζητάμε. Γιατί ανήκω και εγώ σε αυτούς που εύχονται και ζητάνε να προχωρήσει.
0: Σε ποιο, θα είστε μαζί του αν το ιδρύσει?
1: Έχω πάρει την απόφασή μου ότι εγώ θα είμαι με τον Αντώνη Σαμαρά εφόσον πάρει την απόφασή του.
0: Τον Αντώνη Σαμαρά θα είστε, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Βεβαίως.
0: Μαζί του, έτσι.
1: Μαζί του, πουθενά άλλου. Δεν έχω λόγο να είμαι πουθενά. Του σέβομαι όλου, αλλά πρέπει να νιώθω κάπου ότι είμαι καλά.
0: Γνωρίζουμε. Πόσο μπορεί να πάρει αν κατέβει ο κύριο Σαμαρά? Γιατί ποσοστό μιλάμε?
1: Δεν σα κατάλαβα.
0: Γιατί ποσοστό μπορεί να πάρει στι εκλογέ ο κύριο Σαμαρά?
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι διψήφιο ήδη. Μα είναι διψήφιο έτσι κι αλλιώ. Σε αυτού που λένε σίγουρα και πολύ πιθανό να τον ψηφίσουν, χωρί να έχει εξαγγείλει. Αλλά α αφήσουμε τι δημοσκοπήσει. Εγώ αισθανόμενο στον κόσμο και με το δικαίωμα 10 εκλογικών αναμετρήσεων που έχω κάνει και έχω κερδίσει τι 9, πρέπει να σα πω, κύριε Ζωμπάκο, ότι είμαι απόλυτα σίγουρο ότι ένα κόμμα Σαμαρά με το περιεχόμενο και τα στελέχη που εικάζω ότι θα υπάρχουν, έχω και εγώ το δικαίωμα και μιλάω με όλη την Ελλάδα, νομίζω ότι θα είναι η μεγαλύτερη έκπληξη των εκλογών. Και ο Σαμαρά, πιστέψαμε, είναι αυτό που θα αλλάξει το παιχνίδι. Το παιχνίδι δεν μπορεί να αλλάξει ούτε η κυρία Καρισιανού ούτε ο κύριο Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρα θέλει να μαζέψει την αριστερά, ενώ στη δεξιά είναι η λύση. Η κυρία Καρισιανού θέλει να κάνει κόμμα διαμαρτυρία. Θα δούμε αν θα φτάσει και πού θα φτάσει. Ο game changer είναι ο Σαμαρά.
0: Άρα, αν είναι έκπληξη ο κύριο Σαμαρά, αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται να πάρει αυτοδύναμη κυβέρνηση με τίποτα η Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν νομίζω ότι θέλει θέμα αυτοδυναμία και αυτό δεν έχει σχέση με τον Σαμαρά. Και έτσι όπως το σύστημα χωρίς Σαμαρά, αυτοδυναμία δεν υπάρχει.
0: Όχι, λέω, αν κατέβει σε εκλογές, θα πάρει με δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Σαμαράς. Κυρίως.
1: Μην είσαι τόσο σίγουρος ότι θα είναι κύριος από τη Νέα Δημοκρατία. Μην είσαι τόσο σίγουρος. Θα είναι κύριος από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά μην είσαι τόσο σίγουρος ότι θα είναι ένα συμπληρωματικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κάθε άλλο. Ο Σαμαράς καλείται να σπάσει δεσμά. Ο Σαμαράς καλείται να πει αλήθειες. Ο Σαμαράς καλείται να προκαλέσει με τον τρόπο με τον οποίο θα μιλήσει, ο Σαμαράς καλείται να εκπλήξει.
0: Πότε ενδεχομένως θα είναι αυτό που θα περιμένουμε?
1: Δεν το ξέρω, κύριε Σομπακό.
0: Δεν το ξέρουμε, έτσι, ώρα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και ξανά στο τέλος της συνάντησης. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε όλοι γεροί.
0: Με υγεία και κάθε καλό. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε στην εκπομπή.
1: Ασφαλώς, η διάθεσή σας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Η ώρα είναι 6:30.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η Onion FM από το στούντιο στο Μαρούς. Ακούτε την εκπομπή Ραδιουργίες εκ προμελέτης. Έχουμε τη μεγάλη χαρά στην εκπομπή. Φιλοξενούμε τον κύριο Νίκο Καλάκο, τον οικονομολόγο. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για άλλη μια φορά από την Ηλία. Γιατί ο σταθμός είναι από την Ηλία, στο Βαρθολομιό. Είναι το ένα στούντιο και το άλλο στο Μαρούσι, το ραδιόφωνο της Δυτικής Ελλάδος. Κύριε Καλάκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Στρουμπάκο. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι πάντα μαζί σας για τους λόγους που είπατε και για την Ηλία και βέβαια και για την, όλη την Ελλάδα.
1: Και για τα θέματα επικαιρότητας τα οποία τρέχουν.
2: Βέβαια.
1: Και είναι σημαντικά. Έχετε το βήμα αυτό στην εκπομπή γιατί τα συζητάμε τα θέματα και είναι πολλά και είναι πολλά τα προβλήματα και το, ο αγώνας που έχει ο Έλληνας πολίτης, κύριε Καλάκου, και αυτά συζητάμε.
2: Δυστυχώς η ελληνική κοινωνία πίστεψε ότι τέλειωσε με τα μνημόνια μετά την έξοδο από την μνημόνια το 18, όπως μας είπε το πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά δυστυχώς βρίσκεται σε ένα διαρκές μνημόνιο, κύριε Στρουμπάκο.
1: Θα το συζητήσω, θέλω να ξεκινήσω με κάτι άλλο. Σας είδαμε σε φωτογραφία στο Facebook, κύριε Καλάκο, πλέον έχετε πάει με το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, κύριε Στρουμπάκο, η προσωπική μου διαδρομή και οι αξίες μου δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω να στηρίζω τη Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς το λέω με λύπη. Γι' αυτό θα συμπορευτώ με την ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου και θα είμαι υποψήφιος στη Δυτική Αττική Αθηνών Β2 περιοχή, όπως την ονομάζουν με τα καινούργια δεδομένα.
1: Β2, δηλαδή στους Δήμους Αγίων Αναργύρων, Καματερό, αυτά έτσι δεν είναι, Φιλαδέλφια ή κάνω λάθος?
2: Ο Αγιανάρη είναι ένας Δήμος εκεί.
1: Ναι.
2: Χαϊδάρη,
1: ναι.
2: Αγία Βαρβάρα. Οι 7 δήμοι της Δυτικής Αττικής.
1: Άρα ο Νίκος Καλάκος, θα το πούμε και από εδώ από την εκπομπή, πλέον στο κόμμα της Ελληνικής Λύσης με τον κύριο Βελόπουλο. Καλή επιτυχία, κύριε Καλάκο, σας ευχόμαστε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιατί πρόκειται για έναν άνθρωπο πολιτικό που πάντα το όραμά του και το μυαλό του και η ελπίδα του είναι στην πατρίδα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Η πατρίδα.
2: Η πατρίδα, η οποία περνάει δύσκολες στιγμές από ό,τι βλέπουμε. Μια πατρίδα η οποία συρρυκνώνεται πληθυσμιακά.
1: Και έχει πολλά θέματα. Πάμε στις αυξήσεις, πάμε στη φοροδιαφυγή, έχει διαφθορά, έχει πληθωρισμό. Τι γίνεται, κύριε Καλάκο?
2: Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τις δύσκολες στιγμές. Γι' αυτό άλλωστε επέλεξα και τη Δυτική Αττική, που είναι η φτωχή Αθήνα, όπως συνηθίζεται να λέγεται, ο εργατόκοσμος, που τα φέρνει δύσκολα. Για μένα η καταγωγή μου, όπως ξέρετε, είναι από την Ηλία, από μια φτωχή, θα έλεγα, αγροτική οικογένεια. Ήρθα στην Αθήνα και εδώ συνέχισα τη ζωή μου. Ο κόσμος, ο εργατόκοσμος, ο συνταξιούχος δεν περνάει καλές στιγμές, κύριε Στρουμπάκο. Δυστυχώς κάθε μέρα διαψεύδεται και από τις υποσχέσεις που του έδωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι πλέον 7 χρόνια εξουσία. Και δεν μπορεί να επικαλείται, δεν πρόλαβα, δεν έκανα, δεν ζούμε μια ακρίβεια τεράστια που δεν αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση. Δυστυχώς, με λύπη μου, άκουσα τον Πρωθυπουργό προχτές στο συνέδριο από την τηλεόραση, βέβαια, της Νέας Δημοκρατίας, που είπε ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια.
1: Ναι.
2: Τι να πω, δεν μπορούσα να πω.
1: Πώς γίνεται να λυπάτε και να θυμώνει, γιατί δεν κάνει κάτι?
2: Είναι ο διαχειριστής της χώρας. Μέχρι πριν 2-3 χρόνια μας έλεγαν είναι μια ακρίβεια εισαγόμενη, θα τη θεσέψουμε, θα λύσουμε, καλάθια από εδώ, μέτρα από εκεί, αρχές στείναμε, κόσμο παίρναμε. Εδώ έχει ξεφύγει το πράγμα. Έχουν απομειωθεί οι συντάξεις και οι μικροί μισθοί. Αρκεί να σας πω ότι τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα προχθές στην αυτεμπορική είχε την ακρίβεια από το 2000 μέχρι το Απρίλιο του 2026 και πολλά προϊόντα έχουν αυξηθεί άνω του 100%. Άνω, βασικά, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο θέρμανση, 82% το κατσίκι αρνί, 75% το μοσχάρι, το πετρέλαιο κίνηση, 69%. Δηλαδή, και ενώ οι αυξήσεις, όπως ξέρετε.
1: Η βενζίνη.
2: Η βενζίνη, αν θυμάμαι καλά, στο 41%, και οι αυξήσεις οι οποίες έδωσε είναι αθύματες. Ότι πήγε ο βασικός μισθός καθαρός γύρω στα 800 ευρώ δεν νομίζω ότι μπορεί να ανταποκριθεί.
1: Μα τι να σώσεις, στο 13 του μήνα δεν έχουν φύγει, 12 του μήνα φύγαν τα λεφτά αυτά.
2: προχθές είχα κατέβει στην Αθήνα και συνάντησα έναν φίλο μου ο οποίος έχει ανοίξει ένα μίνι μάρκετ. Ξέρετε τι μου είπε? Μου είπε μετά τις 12-13 του μηνός, επειδή είναι σε γειτονιά το μίνι μάρκετ, δεν είναι στο κέντρο της Αθήνας αλλά είναι σε μια συνοικία, πάρα πολλοί συνταξιούχοι αλλά και νέα ζευγάρια πηγαίνουν και ζητάνε πίστοση το Δευτέρι που ίσχυε πριν 40 χρόνια στη χώρα μας.
1: Αρχίσαμε τα παλιά.
2: Σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται η ελληνική κοινωνία. Όχι όλοι βέβαια. Μιλάμε για τους συνταξιούχους, γιατί το μεγάλο μέρος των συνταξιούχων από τα 2,5 εκατομμύρια, τουλάχιστον το 1.700. Μιλάμε για τα νέα παιδιά που παίρνουν το βασικό μισθό. Εδώ ένα ενίκιο, τα ενίκια έχουν εκτιναχθεί, ένα ενίκιο χρειάζεται ένας κατώτατος μισθός για να νοικιάσει ένα μέτριο σπίτι στην Αθήνα σήμερα, κύριε Στρουμπάκο.
1: Βέβαια, και πώς θα κάνει η οικογένεια τώρα ένα νέο ζευγάρι?
2: Ούτε οικογένεια, και το βλέπουμε. Τι να σας πω, το πιο τραγικό μέτρο το διάβασα πριν λίγες μέρες στη χώρα μας, σε αρκετούς δήμους της χώρας. Το πρώτο τρίμηνο δεν γεννήθηκε κανένα νέο παιδί, κύριε Στρουμπακό.
1: Πάμε στο δημογραφικό τώρα, έτσι. Και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Γιατί...
2: τεράστιο πρόβλημα το δημογραφικό. Τεράστιο πρόβλημα. Αρκεί να σας πω, επειδή έχω με τα στοιχεία γενικώς σαν ειδικευμένο στατιστική να συγκεντρώνω στοιχεία.
1: Έχετε μεγάλη εμπειρία στο θέμα αυτό, κύριε Γαλάκο.
2: Οι γεννήσεις το 24, κύριε Στουμπάκο, ήταν 68.467 και οι θάνατοι 126.000.
1: Τι λέτε?
2: Πάμε τώρα από το 22 και μετά, από το 21 για να είμαι πιο ακριβής, κάθε χρόνο οι θάνατοι είναι διπλάσιοι από τις γεννήσεις.
1: Τώρα, 7 χρόνια τι κάνει η κυβέρνηση αυτή για το δημογραφικό?
2: Παρακολουθεί, όπως παρακολουθεί όλα τα τεκτενόμενα, κύριε. Να συμπληρώσω στο δημογραφικό ότι την τελευταία 15 ετία είχαμε 560.000 περισσότερους θανάτους από τις γεννήσεις και 715.000 μείωση του πληθυσμού της χώρας, κύριε Στουμπάκο.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται δεν τους ενδιαφέρει και ιδιαίτερα, γιατί αν ήθελαν να τους ενδιαφέρει, το πρώτο θέμα που θα έκαναν, το πρώτο πρόβλημα που θα λύναν ήταν αυτό, όταν ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της χώρας.
2: Είναι υπαρξιακό το πρόβλημα. Είναι η συνέχιση της χώρας μας, του έθνους μας, κύριε Στρουμπάκο. Ακούμε κατά καιρούς κάποια ημίμετρα. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να δίνουμε 2.500 τη γέννηση ενός παιδιού. Ένα μέτρο που το διαφημίζει πολύ η κυβέρνηση. Και δίναμε 8.000 στην αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου από το ΜΑΣΚ.
1: Βέβαια, έχουμε ανάγκη από το ηλεκτρικό αυτοκίνητο του ΜΑΣΚ.
2: Ναι.
1: Βέβαια.
2: Επιδοτούσαμε με 8.000, επιδοτούμε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο στον κύριο ΜΑΣΚ και δίνουμε 2.500 στη γέννηση ενός παιδιού, κύριε Στρουμπάκο.
1: Την ίδια στιγμή που έχει ερημώσει η επαρχία, τα χωριά αρχίζουν και γίνονται χωριά φάντασμα, φεύγουν όλοι και έρχονται στις μεγάλες πόλεις.
2: Ή έχουν μείνει στα χωριά ή μεταφέρονται στην πρωτεύουσα του νομού ή έρχονται προς την Αθήνα. Γι' αυτό υπάρχει αυτό που ζούμε στην Αθήνα, δεν ούτε να κυκλοφορήσεις μπορείς ούτε τίποτα. Όλη η Ελλάδα έχει σωρευτεί στην Αθήνα.
1: Και όλο αυτό θα έχει αποτέλεσμα και στα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Και στα ασφαλιστικά ταμεία θα έχει. Ήδη χτυπάνε κόκκινο και θα πούμε, πιστεύω, με ένα ιδιαίτερο θέμα για τον ΕΦΚΑ παρακάτω μας δοθεί.
1: Ναι, βεβαίως θα πούμε για τον ΕΦΚΑ, γιατί και εδώ υπάρχουν θέματα και στη λειτουργία και σε όλα.
2: Θέματα, τεράστια θέματα, αλλά θα ήθελα να πω ότι πέρα από την ακρίβεια και από όλα αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία, έχουμε την φοροδιαφυγή. Τεράστιο πρόβλημα. 45 δις, λέει ο τραπεζίτης μας, ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, φοροδιαφυγή.
1: Γιατί αυτό δεν μπορεί να το πατάξει?
2: Το δηλωθέν εισόδημα με την κατανάλωση έχουν μία διαφορά 45 δις. Για να την πατάξεις τη φοροδιαφυγή θα πρέπει να έχεις οργάνωση κράτος, κύριε Στρουμπάκο.
1: Σοβαρό κράτος αυτό.
2: Λοιπόν, δεν υπάρχει κράτος, κύριε Στρουμπάκο. Δυστυχώς δεν υπάρχει κράτος. Και όπου υπάρχει και στη φοροδιαφυγή βέβαια υπάρχει, γιατί υπάρχει...
1: Διαφθορά.
2: Τι να πω, ότι τι μας είπε ο κύριος ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος στο 11ο φόρουμ των Δελφών, ο κύριος Βουλιώτης, μας είπε ότι κάθε χρόνο τα συνολικά δεσμευμένα ποσά από υποθέσεις μαύρου χρήματος φτάνουν το 1 δις ευρώ ετησίως. Και το χειρότερο, ότι η διαφθορά στη χώρα μας τίνει να γίνει κανονικότητα. Αυτό είπε ο πρόεδρος της αρχής για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος.
1: Η διαφθορά κανονικότητα, μάλιστα.
2: Γίνει η διαφθορά κανονικότητα. Γιατί δεν υπάρχει κράτος προφανώς, κανένας δεν πληρώνει, και αυτοί που μπορούν, όσοι μπορούν, δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, γιατί ξέρουν ότι τα ρίχνε σε ένα κουβά και πάνε στους λίγους. Στους λίγους πάνε τα χρήματα.
1: Ναι, πού θα πάνε, στους πολλούς.
2: Και πιστεύω ότι η χώρα μας αυτή την εφταετία έχασε μια δεύτερη μεγάλη ευκαιρία, γιατί βγήκαμε, όπως είπα, από τα μνημόνια. Ήρθαν στην ελληνική αγορά γύρω στα 85 δις, κύριε Στουρμπάκο, από επιδοτήσεις κορονοϊού, από ενισχύσεις, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και δυστυχώς αυτά τα χρήματα πήγανε σε 500 οικογένειες.
1: Μάλιστα.
2: Σε 500,
1: σε 500 οικογένειες. Τώρα πάμε στον ΕΦΚΑ και τα θέματα που έχουν προκύψει για τη λειτουργία της οφειλίας και συντάξεις χειρίας. Και όταν τελειώσουμε, πάμε συντάξεις χειρίας. Θα σας κάνω ένα ερώτημα που μου έχει στείλει μια φίλη ακροάτρια εδώ του σταθμού για τις συντάξεις χειρίας, κύριε Καλάκο.
2: Ναι, κύριε Στουμπακό, να μιλήσουμε λίγο για τον ΕΦΚΑ, γιατί εκεί ήταν και η ζωή μου, όπως ξέρετε.
1: Βέβαια, λοιπόν, και μεγάλη εμπειρία, έτσι, στον ΕΦΚΑ.
2: Στον ΕΦΚΑ, επειδή πολύ διαφημίζεται ο ΕΦΚΑ και από τον Πρωθυπουργό και από τους κυβερνητικούς υπουργούς, ότι εξηγιάναμε τον ΕΦΚΑ, λέει, έγινε μια κανονική δημόσια υπηρεσία που λειτουργεί άψογα, σας πληροφορώ. Ένας δεύτερος ο ΠΚΠΕ είναι, και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Τι λειτουργεί άψογα, ότι βγάζει τις συντάξεις πιο νωρίτερα από αυτές που παρέλαβε πριν 7 χρόνια, δηλαδή το αυτονόητο το θεωρούμε ότι ο οργανισμός έχει γίνει άψογος. Και παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα και σήμερα 40.000 συντάξεις που είναι υπό έκδοση, υπάρχουν 35.000 επικουρικές 3 και 4 χρόνια που καθυστερούν, υπάρχουν 7-8.000 συντάξεις, τις λέμε διεθνείς συντάξεις, που έχουν χρόνους από ξένες χώρες που κάνουν 4 και 5 χρόνια και οι άνθρωποι είναι ανασφάλιστοι και ταλαιπωρούνται. Να πω όμως το κυριότερο, κύριε. Ξέρετε πόσα οφείλει ο ΕΦΚΑ στους συνταξιούχους, κύριε Στρουμπάκο?
1: Πόσο?
2: Αυτή τη στιγμή 1,5 δις.
1: 1,5 δις.
2: 1,5 δις οφείλει και οροποιούνται να λένε ότι φτιάξαμε ένα σύγχρονο οργανισμό.
1: Πώς τα οφείλει αυτά, σε ποιο επίπεδο?
2: Αναδρομικά. Μιλάμε, οφείλει σε 290.000 το 11μηνο. Οι άνθρωποι θα πεθάνουν, γιατί είναι το 11μηνο του 15-16.
1: Και δεν θα προλάβουν να τα πάρουν.
2: Να το πάρουν. Γι' αυτό ότι δίνουν αναδρομικά λίγα-λίγα κάθε μήνα, κάθε δίμηνο, γράφουν αναδρομικά γι' αυτό το λόγο και από κάτω σκληρονόμουν.
1: Αυτό είναι όμως κόλπο.
2: Ορίστε.
1: Αυτό είναι κόλπο.
2: Δεν είναι σκληρονόμους, γιατί έχουν φύγει από τη ζωή άνθρωποι. Οφείλουν αναδρομικά την παράλληλη ασφάλιση. Τα άνθρωποι που έχουν φύγει σε σύνταξη 10 χρόνια δεν έχουν πάρει την παράλληλη ασφάλιση. Ακόμα δεν έχουν τελειώσει τον επανυπολογισμό, τον νόμο του κυρίου Βρούτση, που έδινε μια προσάξηση στους συντελεστές μετά τα 35 χρόνια. Τα 30 χρόνια. Δεν χρωστάνε το απασφάλιστρο, δηλαδή αυτοί που έχουν αυξημένο ασφάλιστρο και παίρνουν μια προσάξηση, δεν έχουν βγάλει. Αναδρομικά σε ανθρώπους που δούλεψαν μετά τη σύνταξη και παίρνουν μια μικρή προσάφηση στη σύνταξη για το χρόνο που εργάστηκαν, δεν τους δίνουν τα αναδρομικά. Έχω προσωπικό παράδειγμα.
1: Τι λέτε τώρα?
2: Έκανα αίτηση αρχές του 22 για 2,5 χρόνια που δούλεψα μετά τη σύνταξή μου. Μου έβγαλαν το 50 ευρώ προσάφηση μειχτά το 25 το Νοέμβρη. 22, 23, 24, στο 25 το Νοέμβρη μου τα έβγαλαν. Και τα αναδρομικά δεν μου τα έβαλαν, κύριε Στρουμπάκο.
1: Πω, πω, πω, πω, πω.
2: Λοιπόν, 1,5 δις οφείλει ο ΕΦΚΑ. Και αυτοί χαριεντίζονται το να λένε ότι βγάζουμε τις συντάξεις που και αυτές δεν βγαίνουν στο μήνα και στο δίμηνο που λένε στα κανάλια. Άμα έχει διαδοχική δεν βγαίνει κάτω
1: από... Δεν βγαίνει.
2: Ούτε σε καμιά περίπτωση.
1: Τώρα εδώ λέει κάποιο, έχω μια κροάτρια που μου λέει, μου το έχει δώσει. Λαμβάνω σύνταξη χειρίας και δική μου. Είμαι συνταξιούχος δημοσίου. Το 2020 με τον νόμο Κατρούγκαλου κόπηκε η σύνταξη χειρίας στο μισό. Διάβασα ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκαταστήσει την αδικία στον ιδιωτικό τομέα, δεν κόπηκαν. Και να επαναφέρει τη σύνταξη στο 70% καθώς και την ίσπραξη των αναδρομικών. Ισχύει κάτι τέτοιο?
2: Λοιπόν, να δείτε πώς λειτουργεί ο καλός οργανισμός ο ΕΦΚΑ. Συντάξεις χειρίας που αναφέρατε. Η συντάξη χειρίας στον ιδιωτικό τομέα, έχει δίκιο η κυρία αυτό που λέει. Όταν έπαιρνες, παίρνεις μία σύνταξη εξιδίου δικαιώματος και μία χειρία, στον ιδιωτικό τομέα ο νόμος τι έλεγε του κυρίου Κατρούγκαλου, έλεγε για 3 χρόνια παίρνεις τη δεύτερη σύνταξη τη χειρία, υποτίθεται ότι παίρνεις τη δική σου πρώτα, παίρνεις το 70% για 3 χρόνια και μετά τα 3 χρόνια παίρνεις το 50% του 70, άρα το 35% της αρχικής σύνταξης του Μακαρίτη. Στο μεν ιδιωτικό τομέα, κύριε Στρουμπάκο, μετά την τριετία συνέχισαν να δίνει το 70.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, έρχεται ο κύριος Τσακόγουλο, τότε υπουργός το 2021, και λέει προς τους διευθυντές του ΕΦΚΑ ότι πρέπει να εφαρμόσετε τον νόμο και να κόψετε συντάξεις, ενώ στο δημόσιο εφαρμόστηκε ο νόμος κανονικά.
1: Αυτός είναι του δημοσίου τώρα συνταξιούχος.
2: Ναι, 70 πήγε στο 35 η χειρίας.
1: Θα το ξαναφέρει στο 70.
2: Ακούστε λοιπόν, και στέλνει την εγκύκλιο ο κύριος Σακόλου, προσφεύγουν στο ΣΤΕ, δικάστηκε πριν λίγες μέρες, βγήκε η απόφαση του ΣΤΕ και λέει ότι πράγματι πρέπει να πάει στο 35 και στον ιδιωτικό τομέα, όπως πήγε στο δημόσιο, για να αναζητηθούν τα αναδρομικά, πολλά τα λεφτά.
1: Ναι.
2: Πίσω.
1: Ναι.
2: Και έρχεται ένα πρόβλημα που το δημιούργησε η ίδια η κυβέρνηση, αν ήθελε να το λύσει, γιατί ο ΕΦΚΑ δημιουργήθηκε 10 χρόνια τώρα.
1: Βέβαια.
2: Είχε νομοθετήσει σωστά και να αφήσει το 70% στη χειρίας και στο δημόσιο, και στο, γιατί το δημόσιο είναι και λίγες, 13.000 περίπου, ενώ στον ιδιωτικό τομέα είναι γύρω σε 180 με 200.000.
1: Ναι.
2: Και να είχε κλείσει το θέμα. Μόνη της το άνοιξε με την εγκύκλιο, μόνη της τώρα έρχεται η κυρία Υπουργός προχτές, την άκουσα, λέει δεν θα τις κόψουμε τις συντάξεις, θα το λύσουμε νομοθετικά. Δεν μας είπε τον τρόπο.
1: Τις συντάξεις χειρίας.
2: Χειρίας, στον ιδιωτικό τομέα, γιατί στο δημόσιο έχει κοπεί, όπως είπαμε.
1: Ναι.
2: Έχει εφαρμοστεί ο νόμος. Και αναρωτιούνται και του δημοσίου, αυτές 15.000 οι γυναίκες, οι άντρες, οι περισσότεροι γυναίκες, στον ιδιωτικό τομέα τα παίρνουν. Στον ιδιωτικό δημόσιο μας τα κόψατε. 2 κατηγορίες πολιτών για το ίδιο ασφαλιστικό δικαίωμα. Και είπε η κυρία Υπουργός ότι δεν θα εφαρμόσουμε την απόφαση του ΣΤΕ, του ανωτάτου δικαστηρίου. Θα το λύσουμε νομοθετικά.
1: Άρα δεν θα αποκαταστήσει την αδικία.
2: Ορίστε.
1: Δεν θα αποκαταστήσει την αδικία.
2: Τότε θα έχουμε άλλα προβλήματα.
1: Τι προβλήματα?
2: Εξαιρέσεις του δημοσίου. Θα αποκαταστήσει την αδικία στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή θα το αφήσει όπως το έχουν κάνει πέραν της απόφασης του ΣΤΕ στο 70% και όχι στο 35% που δίνεται σήμερα, δεν θα κάνει αναζήτηση αναδρομικών. Γιατί αν εφαρμοστεί η απόφαση, πρέπει να δώσει και 4-5 χρόνια αναδρομικά.
1: Και είναι πολλά αυτά.
2: Και είναι πολλά τα λεφτά.
1: Άρα με την εμπειρία σας δεν θα το κάνει.
2: Εγώ πιστεύω θα το αφήσει για την επόμενη κυβέρνηση.
1: Α, όχι τώρα για το χρόνο που έχετε εκλογές.
2: Θα το αφήσει γιατί και αυτή είναι η λειτουργία που έλεγα προηγουμένως.
1: Ναι.
2: Που έπκα, η κακή υπηρεσία. 10 χρόνια ταλαιπωρεί τους συνταξιούχους και τους έχει στην αβεβαίωση.
1: Άρα θα το περάσει για τις εκλογές και για να το ψηφίσουν πάλι.
2: Ναι, να πάρουμε τις ψήφους.
1: Ναι,
2: αυτός
1: ναι.
2: Είναι ο στόχος, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πέραν αυτού ο ΕΦΚΑ, πέραν το ερώτημα της κυρίας, να δούμε τα έσοδά του τι κάνει αυτή η υποδειγματική λειτουργία που διαφημίζει η κυβέρνηση. Έχουν αυξηθεί από το 19. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν πάει στα 52 δις από 35 που ήταν, κύριε Στρουμπάκο. Κατά 17 δις.
1: 17 δις.
2: Ναι. Δεν έχουν εισπραχθεί από ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κυρίως.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, δηλαδή δεν πληρώνουν πλέον ούτε τις φορές τους οι ασφαλισμένοι και δεν έχει τη δυνατότητα ο ΕΦΚΑ να τις εισπράξει. Προχτές για διαφημιστικό, όταν έπεσαν στις δημοσκοπήσεις η κυβέρνηση κανένα δύο-τρεις μονάδες, ανακοίνωσε ότι μέσα στα πρόχειρα μέτρα αυτά που ανακοινώνει κάθε τρεις μήνες για επικοινωνιακούς λόγους και δώσει 72 δόσεων.
1: 72 δόσεις, μάλιστα.
2: Ναι, αλλά για να μπει στη δόση 72 δόσεων, μιλάω για τον ΕΦΚΑ, ισχύει και στο δημόσιο για την εφορία, για το δημόσιο, στον ΕΦΚΑ θα πρέπει, είναι πρώτον για ληξεις πρόθεσμες οφειλές μέχρι 31 Δεκάτου του 23 και να είσαι συνεπής το 24 και μετά. Μα όποιος είχε να πληρώσει και να είναι συνεπής, θα το ρίχνει
1: στην αρχή.
2: Μπράβο. Και έγινε καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους και όχι για ουσία.
1: Γιατί άλλο. Κυρίως για επικοινωνιακούς λόγους.
2: Μπράβο. Ακριβώς. Δεν λύνονται τα προβλήματα αυτά, τα τεράστια που είχε ο ΕΦΚΑ με επικοινωνιακούς λόγους. Να σας πω το άλλο. 10 χρόνια οργανισμός νέος και δεν έχει ενίο κανονισμό παροχών. Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
2: Όχι. Εφαρμόζονται οι κανονισμοί παροχών του εκάστοτε ταμείου πριν την ενοποίηση του ΕΦΚΑ. Είχαμε τον κύριο Τσακόγλου στο παρελθόν και μας έλεγε κάθε 6 μήνες θα γίνει ο ενιαίος κανονισμός. Θα γίνει ο ενιαίος κανονισμός παροχών. Τίποτα.
1: Τίποτα.
2: Τίποτα. 1450 κίνητα έχει ο ΕΦΚΑ και Στρουμπάκο. Πληρώνει ενίκια. Πολλά είναι κενά ερυπωμένα στα. Μα όποιος είχε να πληρώσει και να είναι συνεπής, θα το ρίχνει
1: στην αρχή.
2: Μπράβο. Και έγινε καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους και όχι για ουσία.
1: Γιατί άλλο. Κυρίως για επικοινωνιακούς λόγους.
2: Μπράβο. Ακριβώς. Δεν λύνονται τα προβλήματα αυτά, τα τεράστια που είχε ο ΕΦΚΑ με επικοινωνιακούς λόγους. Να σας πω το άλλο. 10 χρόνια οργανισμός νέος και δεν έχει ενίο κανονισμό παροχών. Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
2: Όχι. Εφαρμόζονται οι κανονισμοί παροχών του εκάστοτε ταμείου πριν την ενοποίηση του ΕΦΚΑ. Είχαμε τον κύριο Τσακόγλου στο παρελθόν και μας έλεγε κάθε 6 μήνες θα γίνει ο ενιαίος κανονισμός. Θα γίνει ο ενιαίος κανονισμός παροχών. Τίποτα.
1: Τίποτα.
2: Τίποτα. 1450 κίνητα έχει ο ΕΦΚΑ και Στρουμπάκο. Πληρώνει ενίκια. Πολλά είναι κενά ερυπωμένα στο κέντρο της Αθήνας.

0: με τον κύριο Τσακόγλου στο παρελθόν και μας έλεγε κάθε 6 μήνες θα γίνει ο ενιαίος κανονισμός. Θα γίνει ο ενιαίος κανονισμός παροχών. Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. 1450 κίνητα έχει ο ΕΦΚΑ, κύριε Στρουμπάκο. Πληρώνει ενίκεια, πολλά είναι κενά ερυπωποιημένα στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο. Φτιάξαν εταιρείες με προέδρους, διευθύνοντες συμβούλους, καλοπληρωμένους για αξιοποίηση της περιουσίας. Ας δώσουν ένα αποτέλεσμα τι έγιναν αυτά τα χρόνια η αξιοποίηση και πήγαινε πρόσωπη τα έσοδα από αυτή την περιουσία.
1: Τι να πει κανείς. Τώρα πάμε στα θέματα της Ηλίας.
0: Πάμε στην Ηλία.
1: Στον πρωτογενή τομέα.
0: Στον πρωτογενή τομέα. Λοιπόν, δυστυχώς κάθε φορά που κατεβαίνω στην Ηλία φεύγω, μπορώ να πω, στενοχωρημένος και Στρουμπάκο. Καταρχάς, μειώνεται, όπως ξέρετε, λόγω ζωονώσεων και πολλών προβλημάτων. Υπάρχει μια εκτιμόμενη μείωση στην παραγωγή γάλακτος και κρέατος 10-15%. Η πτώση της συνολικής αγροτικής παραγωγής το 23 ήταν μείον 16, κύριε Στρουμπάκο. Μείον 16.
1: Μείον 16, ναι.
0: Λοιπόν, στον πρωτογενή τομέα που έχει σχέση με την επισητιστική ασφάλειά μας, με την περιφερειακή ανάπτυξη, γιατί ερημοποιείται η Πέθρος, με την προστασία γενικότερα της ελληνικής Πέθρου, κάναμε κάποτε εξαγωγές και συνεχίζουμε, αλλά μειώνονται και αυτές τις εξαγωγές ποιοτικών ελληνικών προϊόντων και έχει σχέση ο πρωτογενής τομέας με τη βιωσιμότητα γενικότερα της εθνικής οικονομίας. Δυστυχώς η αύξηση του κόστους παραγωγής, ενέργεια, καύσιμα, λιπάσματα, ζωοτροφές έχουν συμπιέσει πάρα πολύ το αγροτικό εισόδημα με αποτέλεσμα να φεύγουν οι νέοι άνθρωποι από την επαρχία.
1: Βέβαια.
0: Και οι υποδόμες, δεν έγινε τίποτα τα τελευταία χρόνια, μα τίποτα, εκ μέρους του κράτους, παρόλο ότι έχουν προσθεθεί τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα και τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η κλιματική κρίση γενικότερα, δεν ελλειπείς υποδομές. Βλέπετε στον κάμπο της Θεσσαλίας πώς προχωράνε τα έργα. Τίποτα. Σπίτια πνίγηκαν, άνθρωποι ξεσπιτώθηκαν.
1: Καμία εξέλιξη δεν έχουμε.
0: Καμία, τίποτα. Και δεν θέλω να μιλήσω για αγροτική καινοτομία, αυτά είναι άγνωστα.
1: Εδώ πλήγεται ακόμα η κτηνοτροφία, δεν έχουν οι άνθρωποι τα τραβάνε τα μαλλιά τους, δεν ξέρουν τι να αλλάξουν επάγγελμα.
0: Και το χειρότερο, το μόνο, ένα από τα όπλα που είχαμε για να εξηγιάνουμε την οικονομία της αγροτιάς, ποιο ήταν, ο ΠΚΠΕ. Τι κάναμε στον ΠΚΠΕ, φάγαμε τα λεφτά ή ΠΤΔ. Πέσαν οι ακρίδες οι οργανωμένες εκεί και φάγανε τα λεφτά του κόσμου. Και τώρα άρχισε να πληρώνουμε πρόστιμα. Νομίζω το πρώτο πρόστιμο 400 τόσα εκατομμύρια έχει πέσει.
1: Και
0: συνεχίζει η κυρία Κοβέση τη δουλειά της.
1: Βέβαια. Και δεν ακούει κανένας την κυρία Κοβέση. Γιατί
0: δεν ακούει κανένας και επεκτείνεται η κυρία Κοβέση και πέρα τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε άλλα,
1: θέματα.
0: Διάβαζα σήμερα και στο Υπουργείο Παιδείας πάει.
1: Ναι, το είπε και για το Υπουργείο Παιδείας.
0: Και στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Διάβαζα κάπου για κάνα δύο κέντρα που έστησαν εκεί υποδοχής και έχουν κόστος, λέει, 15 φορές πάνω από ότι.
1: Στο μετανάστευσης.
0: Στο μετανάστευσης.
1: Λοιπόν, τα λεφτά είναι που μετά λέμε γιατί γεμίζουν λαθρομετανάστες στην Ελλάδα.
0: Μπράβο. Άρα έχουμε μία χώρα πλέον και μία κυβέρνηση που.
1: Στο έλεος του Θεού.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Κλείνουμε, κύριε Καλάκο. 25 λεπτά έχουμε μέχρι τώρα, 26. Με τις εκλογές, τι βλέπετε να γίνεται, γιατί νέο κόμμα, κυρία Καριστιανού, ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και ο κύριος Σαμαράς, από ό,τι ακούγεται.
0: Ναι. Πιστεύω ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι η κυβέρνηση συνεργασίας, κύριε Στρουμπάκο.
1: Ναι, γιατί.
0: Και να σου πω την προσωπική μου άποψη, την προτιμώ, κύριε Στρουμπάκο.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Γιατί η κυβέρνηση συνεργασίας που έγινε στη χώρα τα τελευταία χρόνια, Πασόκ, Νέας Δημοκρατίας, αν θυμόσαστε, και Τσίπρα
1: με το Σανέλ,
0: του Καμένου, αυτά τα χρόνια είχαμε τις λιγότερες αρπαχτές και τη λιγότερη διαφθορά. Τι χρεοκόπησαν τη χώρα, κύριε Στρουμπάκο?
1: Τα γνωστά κόμματα, τα κόμματα που γνωρίζετε.

0: της απόλυτης κυριαρχίας. Οι αυτοδυναμίες δεν...
1: Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις τα κάνανε.
0: Ακριβώς. Οι αυτοδύναμες δεν χρεοκόπησαν την Ελλάδα. Και
1: εκτήθηκαν
0: οι κυβερνήσεις συνεργασίας να σώσουν ό,τι σώζεται.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό είναι η πραγματικότητα. Και πρέπει ο Έλληνας να σκέπτεται λιγάκι προτού ψηφίζει. Λοιπόν, άρα εκείνο που βλέπω και με τα νέα κόμματα που δημιουργούνται, θα δούμε τη δυναμική τους βέβαια, γιατί θα μέχρι τις εκλογές που από τον 8 Δεκέμβρη πιστεύω μπαίνουμε σε
1: προεκλογική περίοδο.
0: Προεκλογική περίοδο. Εκείνο που θα ήθελα να πω στον νέο κόσμο και γενικά στον κόσμο που δεν φτάνει στην κάλπη, να σηκωθεί από τον καναπέ του και να πάει να ψηφίσει. Να μην διαμαρτύρεται, να μην ζητάει πάντα ευθύνες στο διπλανό ή στους διαφθαρμένους, στον έναν, στον άλλον. Να σηκωθεί να πάει να ψηφίσει. Αν σηκωθεί ένα 20% από αυτούς που δεν, φτάνουν στην κάλπη και ψηφίσουν, τα αποτελέσματα θα είναι εντελώς διαφορετικά.
1: Και είναι το θέμα ότι ευθύνεται και για τον άλλο, τον συμπολίτη του, ο άνθρωπος που ψηφίζει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ευθύνεται μόνο για τον εαυτό του.
0: Να σηκωθούν, θα έχουν τη δυνατότητα σε τούτες εκλογές μια πλειάδα κομμάτων από όλες, ό,τι θέλει ο καθένας, να σηκωθούν και να πάνε να ψηφίσουν.
1: Έτσι.
0: Εγώ πιστεύω, όπως σας είπα, θα έχουμε κυβέρνηση συνεργασίας και ίσως θα είναι καλύτερα, γιατί θα αποφύγουμε αυτά τις κορώνες και αυτά που ακούμε πάλι όπως και στο παρελθόν και τώρα.
1: Έτσι.
0: Και τώρα, και ας ελπίσουμε ότι η Παναγία θα είναι μαζί μας.
1: Η Παναγία μαζί μας και να βάλει το χέρι του Θεός. Αυτό.
0: Και να βάλει το χέρι του Θεός, να μην πούμε, γιατί σε τέταρτο μνημόνιο είμαστε.
1: Είμαστε ούτως ή άλλως, θα έχετε
0: το
1: πει.
0: Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που έχει καταθέσει η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 26-29, αν το διαβάσετε, είναι ένα σκληρό μνημόνιο.
1: Σωστό.
0: Έχει περικοπές κοινωνικών παροχών, έχει. Επενδύσεις κόβει, μειώνει τα ποσοστά. Είναι ένα σκληρό μνημόνιο, άρα σε μνημόνιο θα είμαστε. Να είμαστε τουλάχιστον να σταματήσει αυτή η διαφορά.
1: Η διαφορά και να προχωρήσει η Ελλάδα μπροστά και να μπει στόπ στην παρανομία.
0: Και να μπει μια τάξη στο κράτος και ο πολίτης αυτό που δικαιούται να το παίρνει. Και όχι να το... έγινε στον ΟΠΕΚΕΦΕ και όπως γίνεται και σε χιλιάδες άλλες περιπτώσεις.
1: Κύριος Νίκος Καλάκος, ο έγκριτος οικονομολόγος, ήταν μαζί μας σήμερα στην εκπομπή, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, της ραδιουργίας και προμελέτης. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε, κύριε Καλάκο.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Στρομπάκο. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια και χαρά. Αυτή ήταν η εκπομπή μας και σήμερα. Θα τα πούμε πρώτο Θεό την επόμενη Παρασκευή. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Δυτικής Ελλάδος, στο Ionion FM. Πρώτο Θεό, θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ακούτε Ionion FM.

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε Δείξα Αποδείξεις και βεβαίως θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Να μην βάλουμε τον ύμνο του Ολυμπιακού μετά τη μεγάλη νίκη ή την κατάκτηση της κορυφής Ευρώπης εχθές. Άσχετα τώρα αν κάποιος είναι Ολυμπιακός ή είναι μια άλλη ομάδα, θα έπρεπε όλοι να χαίρονται που μια ελληνική ομάδα κατέκτησε την ψηλότερη κορυφή της Ευρώπης, όπως έχει κάνει και ο Παναθηναϊκός, άλλη μεγάλη ομάδα. Σχέτως αν τα αποτελέσματα σε αυτή την περίοδο δεν ήταν τα καλύτερα για την ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά δεν πάβει να είναι και αυτός μια μεγάλη ομάδα. Οι υγιείς φιλαθλοί χαίρονται γιατί ο Ολυμπιακός, μια ελληνική ομάδα, κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης. Μάλιστα, αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση είναι ούτε ο αγώνας ούτε τίποτα άλλο παρά κάποια παιδιά που είδα σε δηλώσεις που είπαν ότι εμείς είμαστε Παναθηναϊκοί, αλλά ήρθαμε να στηρίξουμε τον Ολυμπιακό γιατί θέλουμε η ελληνική ομάδα να το πάρει. Τα λέω αυτά διότι βγήκανε και οι κάφεροι, οι γνωστοί, οι άγνωστοι κάφεροι, οι οποίοι έχουν βγάλει εμετό, ξερνάνε κατά του Ολυμπιακού και ότι και βλέπω και πριν τον αγώνα που γράφανε ότι να το πάρει η Μαδρίτη και είμαστε με τη Ρεάλ και κάτι τρεις αηδίες. Ήταν μια βραδιά που θα μείνει βεβαίως χαραγμένη στη μνήμη των φιλάθλων, έτσι, ο οποίος Ολυμπιακός πέτυχε μια σπουδαία νίκη, μια νίκη η οποία, εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι θα πω που εξελίχθηκε σε πραγματική μάχη νεύρων με συνεχές αναλλαγές στο σκορ και με στιγμές μεγάλης αγωνίας. Πάντως στα κρίσιμα σημεία ο Ολυμπιακός έδειξε ψυχραιμία, εμπειρία και καθαρό μυαλό παίρνοντας τις σωστές αποφάσεις που έγιναν την πλάστικα υπέρ του. Η άμυνα στο τελευταίο κομμάτι, όσοι παρακολουθήσατε τον αγώνα, αποδείχτηκε καθοριστική καθώς έσβησε κάθε προσπάθεια επιστροφής της Ρεάλ. Μεγάλη ομάδα η Ρεάλ, έτσι, δύο φορές τις τελευταία προηγούμενα δύο χρόνια έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα. Δεν είναι καμία ομάδα η οποία είναι της πλάκας, έτσι, είναι βασίλισσα της Ευρώπης, δεν είναι τυχαίο που τη λένε. Και βεβαίως παρά την προσπάθεια να επιστρέψει στον αγώνα, τα μεγάλα σου του παιχτών του Ολυμπιακού και σωστές επιλογές στην επίθεση σφράγισαν τη νίκη. Ξέρετε, με το αποτέλεσμα αυτό ο Ολυμπιακός δεν κατέκτησε απλώς μια νίκη, αλλά έστειλε και ένα ισχυρό μήνυμα σε όλη την Ευρώπη ότι παραμένει μια ομάδα με στόφα πρωταθλητή, ικανή να σταθεί στο ψηλότερο επίπεδο και να διεκδικήσει κάθε τίτλο. Βεβαίως οι φιλαθλοί του Ολυμπιακού ξεχύθηκαν σε όλη την Ελλάδα πανηγυρίζοντας αυτή τη μεγάλη επιτυχία, δημιούργησαν ατμόσφαιρα γιορτής σε όλες τις πόλεις, στις μεγάλες πόλεις, με αποκορύφωμα φυσικά στον Πειραιά, εκεί όπου οι πρωταθλητές Ευρώπης πήγαν κάπου στις ώρα το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο και μίλησαν με τους φιλάθλους που είχαν μαζευτεί εκεί, τους χιλιάδες οπαδούς του Ολυμπιακού, και πανηγύριζαν όλοι μαζί για αυτή τη μεγάλη κατάκτηση. Αυτά σε ό,τι αφορά την ομάδα μας. Εντάξει, δεν έχουμε κρύψει εμείς εδώ ότι είμαστε όλοι ερυθρόλευκοι, αλλά εν πάση περιπτώσει πανηγυρίζουμε περισσότερο γιατί μια ελληνική ομάδα έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης, όπως πανηγυρίζαμε και για όλες τις άλλες ομάδες, το Παναθηναϊκό δηλαδή, όταν κατακτούσε το πρωτάθλημα Ευρώπης. Αυτά σε ό,τι αφορά τα αθλητικά. Για να έρθουμε τώρα λίγο στα δικά μας. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, μάλλον το γνωρίζετε, ότι πριν από κάποιες εβδομάδες είχα αναφερθεί σε αυτό το χαράτσι που είχαν βάλει οι τράπεζες, σε ένα 0,80 ευρώ για το λογαριασμό προνομίων, όπως το έλεγαν. Μάλιστα, όσοι είχαν λογαριασμό κάθε μήνα τους σταυούσαν αυτό το ποσό. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως τα τόσα εκατομμύρια που έχουν λογαριασμό μέσα στην Εθνική Τράπεζα και σε κάθε τράπεζα πόσα λεφτά μάζευε αυτό το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και έβαζε στην τσέπη του. Η απόφαση λοιπόν της Εθνικής Τράπεζας πριν από λίγες ημέρες να καταργήσει αυτή τη μηνιαία χρέωση των 0,80 ευρώ για το λογαριασμό προνομίων είναι μια σαφής ένδειξη ότι η κοινωνική πίεση και η δημόσια αντίδραση που είχε προκληθεί μπορούν να επηρεάσουν αποφάσεις μεγάλων οικονομικών οργανισμών. Η συγκεκριμένη χρέωση βεβαίως είχε προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια σε χιλιάδες πελάτες, για να μην πω εκατομμύρια, κυρίως επειδή πολλοί διαπίστωναν ότι οι λογαριασμοί τους μετατρέπονταν σε ένα νέο τύπο λογαριασμού με μηνιαία επιβάρηση, χωρίς να θεωρούν πως αποκτούσαν κάποια ουσιαστική επιπλέον υπηρεσία. Για έναν πολίτη που ήδη πιέζεται από το αυξημένο κόστος ζωής, ακόμη και αυτή η μικρή τραπεζική χρέωση των 0,80 λεπτών του ευρώ αποκτά έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Επίσης όμως η ανακοίνωση της τράπεζας που λέει για την κατάργηση αυτού έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Από τη μία πλευρά η χρέωση καταργείται, από την άλλη όμως τα προνόμια παραμένουν, τα προνόμια της τράπεζας τόσο σε εισαγωγικών, έτσι. Ενώ οι πελάτες καλούνται, λέει, να επιλέξουν τον τύπο λογαριασμού που τους εξυπηρετεί καλύτερα. Πρόκειται ουσιαστικά, για να μην κρυβόμαστε, για μια προσπάθεια εξισορρόπησης ανάμεσα στην εμπορική στρατηγική και στη διαχείριση της αρνητικής εικόνας που δημιουργήθηκε. Το τελευταίο διάστημα, να γνωρίζετε ότι οι ελληνικές τράπεζες επιχειρούν να ενισχύσουν τα έσοδά τους μέσα από προμήθειες και πακέτα υπηρεσιών, η ψηφιοποίηση των συναλλαγών, οι ηλεκτρικές υπηρεσίες, τα διάφορα αυτά τραπεζικά προγράμματα προνομίων παρουσιάζονται ως σύγχρονες λύσεις για τον πελάτη, ωστόσο οι πολίτες αισθάνονται ότι οι βασικές τραπεζικές υπηρεσίες μετατρέπονται σταδιακά σε πεδίο συνεχών χρεώσεων. Οπότε και η αντίδραση, όπως καταλαβαίνετε, ήταν και είναι αναπόφευκτη. Σε μια περίοδο, όπως είπαμε και νωρίτερα, όπου τα νοικοκυριά δοκιμάζονται από ακρίβεια, αυξημένους λογαριασμούς και υψηλό κόστος καθημερινότητας, οι τραπεζικές επιβαρύνσεις αγγίζουν ένα ιδιαίτερο ευαίσθητο σημείο της κοινωνίας. Δεν αντιδρούν μόνο για τα 0,80 λεπτά το ευρώ, αντιδρούν γιατί θεωρούν ότι σταδιακά πληρώνουν όλο και περισσότερο για υπηρεσίες που κάποτε θεωρούνταν αυτονόητες. Η υπόθεση αυτή δείχνει επίσης κάτι βαθύτερο, ότι η δημόσια πίεση εξακολουθεί να έχει δύναμη. Οι αντιδράσεις, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δημόσιες παρεμβάσεις και η ευρύτερη δυσαρέσκεια δημιούργησαν ένα κλίμα που οι τράπεζες δεν μπορούσαν να αγνοήσουν, και ίσως αυτό να είναι το σημαντικότερο μήνυμα σε όλη αυτή την υπόθεση. Αυτά λοιπόν και για τις τράπεζες. Μην παραμυθιάζεστε με αυτά τα οποία κάθε λίγο και λιγάκι προτείνουν στους πελάτες. Το βασικό τους σκοπός είναι η αύξηση του κέρδους τους, το οποίο έχει εκτοξευτεί σε δυσθεώρητα ύψη, και μετά την κατάργηση τραπεζικών κατεστημάτων, που σημαίνει μείωση προσωπικού, και με υπηρεσίες οι οποίες είναι και καλύτερες. Πριν από δύο εβδομάδες περίπου είχα γράψει, τζον το είπα εδώ, για μια υπόθεση που προσωπική που στην Εθνική Τράπεζα, όταν πήγα σε μια υπάλληλο να ρωτήσω κάτι και η οποία με παρέπεμπε στην Αθήνα. Και της έλεγα, συγγνώμη, για αυτό το πράγμα να πάρω στην Αθήνα τηλέφωνο και να χρεωθώ για να μου δώσουν απαντήσεις, να μου λέγεται έτσι είναι το σύστημα. Και βέβαια άκουσε, αυτή σηκώθηκε έξαλλη και μου λέει, θες εδώ να βρήσεις. Της είπα και εγώ αυτά που ήταν να της πω. Και σηκώθηκα, έφυγα χαμογελαστός για όλη αυτή την... Χαμογελαστός με την έννοια ότι... της κοροϊδίας που τρώμε από αυτούς που ακόμα και για τα αυτονόητα που θα πρέπει οι υπάλληλοι να εξυπηρετούν σε παραπέμπουν, λέει, στην Αθήνα, πάρε τηλέφωνο και κάτσε εκεί και χρεώσου εσύ για να σου δώσουν μία απάντηση σε κάτι που ήταν πάρα πολύ εύκολο να μου δώσει η ίδια αυτή η οποία αυτοπροσδιοριζόταν και ως αντιπρόεδρος εκεί στην τράπεζα, κάπως έτσι δεν θυμάμαι ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν έχουν σε σχέση με την αύξηση του κόστους των εισόδων αυτών των ιδρυμάτων, το οποίο το έχουμε χρυσοπληρώσει και τα οποία έχουν τόσα εις βάρος μας κάνει, όπως όταν πούλησαν τα δάνεια αυτοί χωρίς να ρωτήσουν κανέναν, και τραβιέται ο κόσμος τώρα με τα ξένα φαν, στα οποία πίσω ίδιοι είναι, έτσι, πολιτικά πρόσωπα, τα έχουμε πει κατά καιρούς, τα ξέρετε. Όσοι δεν τα ξέρετε, να φροντίσετε να μας ακούτε στις εκπομπές που κάνουμε. Όλα αυτά 15 λεπτά μετά τις 12 θα πάμε να ακούσουμε χορηγούς της εκπομπής και θα επιστρέψουμε με τηλεφωνικές επικοινωνίες.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 1348. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και επί την αναμονή της πρώτης μας τηλεφωνικής επικοινωνίας. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιον να μας ενημερώσει στο τηλεφωνικό κέντρο. Αν έχουμε κανέναν. Ναι. Ναι, δεν καταλαβαίνω το χεράκι τι σημαίνει αυτό. Μάλιστα, λοιπόν, για πάμε να θέλω να ακούσουμε το πρόεδρο της εταιρείας Φύλων Αρχαίας Έλληνας, τον κύριο Δημήτρη Κράλη. Η εταιρεία Φύλων Αρχαίας Έλληνας συνεχίζει τις δραστηριότητές της, συνεχίζει τις προσπάθειες για την ανάδειξη της Αρχαίας Έλληνας. Και στο βάση αυτή, στο πλαίσιο αυτό, έγινε μια επικοινωνία ο πρόεδρος πριν από λίγες μέρες με τον πρώην πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου. Πάμε να τον ακούσουμε. Καλημέρα, κύριε Κράλη.
2: Καλημέρα, κύριε Φάκο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ, να είστε καλά. Για πέστε μας λίγο για αυτή τη συνάντηση.
2: Κύριε Φάκο, για πρώτη φορά στην ιστορία ανάδειξης της Ήλιδας, ένας Ολυμπιακός θεσμός καταθέτει τη βούληση να αποκαταστήσει την ιστορική σημασία της Ήλιδας. Ο Γιώργος ο Παπανδρέου δεν συναντήθηκα μαζί του με την ιδιότητα του τέως πρωθυπουργού ή του βουλευτή. Είναι πρόεδρος του Κέντρου της Ολυμπιακής Εκεχηρίας. Είναι ένας Ολυμπιακός θεσμός που ιδρύθηκε το 2000.
0: Μάλιστα.
2: Αντιπρόεδρος σε αυτό το θεσμό είναι ο Ισίδρος Κούβελος. Υπάρχει εκπρόσωπος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Άρα είναι ένας Ολυμπιακός θεσμός που λέει ότι οι Ολυμπιακοί θεσμοί οφείλουν να σταθούν έμπρακτα ρογή στην ανάδειξη και αποκατάσταση της ιστορικής θέσης Αρχαίας Ήλιας και δεσμεύεται να μπει μπροστά. Πρώτον, να κηρυχθεί η Ήλιδα σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
0: Γιατί δεν έχει κηρυχθεί ακόμα?
2: Όχι, δεν έχει. Έχουμε κάνει το αίτημα, αλλά είναι 7 μήνες, είναι καθυλωμένο. Πρέπει να ξεμπλοκαριστεί, να γίνει κατανοητό. Καλώς. Ότι η Ήλιδα με βάση το καταστατικό της UNESCO έχει τις αξίες της οικουμενικότητας που είναι βασικό στοιχείο για να κηρυχτεί ένα μνημείο. Δεύτερον, στηρίζει να δημιουργήσουμε ένα διεθνές προπονητικό κέντρο Ολυμπιονικών στην Αρχαία Ήλιδα. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό για να φιλοξενούμε διεθνείς αγώνες, εκπαιδευτικά συνέδρια, πολιτιστικές ανταλλαγές. Δηλαδή θα είναι η καρδιά που θα χτυπήσει για να αναδειχθεί αυτός ο ξεχασμένος χώρος. Τρίτον, σαν θεσμός στηρίζει τον αμαλιαδίτη γλύπτη Κώστα Βαρότσο που ετοιμάζεται να φτιάξει ένα γλυπτό αφιερωμένο στον Ήφιτο και στην Εκεχηρία. Και τέταρτον, συμφωνήθηκε ότι το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχηρίας υπό την αιγίδα του, σε συνεργασία με τους Δήμους Πάρτη, Ήλιδα, Ολυμπία και Εταιρεία Φύλων Αρχαίας Ήλιδας, θα κάνουμε μια ποδηλατοδρομία πιθανότατα το Σεπτέμβρη με ευθύνη της οργάνωσης της Ελληνικής Ποδηλατικής Ομοσπονδίας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι παρεμβάσεις αναταράσουν τα στάσιμα νερά. Βάνουν καινούργια δεδομένα.
0: Να σας κάνω ένα ερώτημα.
2: Ναι.
0: Η δημιουργία ενός προπονητικού κέντρου έτσι όπως το έχει τραματιστεί και είναι πάρα πολύ ωραίος ιδέα και μακάρι να το δούμε να γίνεται πράξη, απαιτεί ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Δεν θα έπρεπε να κάνετε και μια επαφή και με τους κυβερνώντες, με το Υπουργείο Οικονομικών, Εσωτερικών, δεν ξέρω ποιος ακριβώς? Γιατί πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα για να δημιουργηθεί?
2: Θα σας το απαντήσω, σας το έχω ξαναπεί και θα σας το απαντήσω. Η Ήλιδα για να αναδειχθεί, μέχρι η ελληνική πολιτεία να αντιληφθεί τη σημασία της, εμείς θα έχουμε αποδημήσει για αυτόν τον τόπο τούτο. Άρα, εμείς κινούμαστε με βάση το θεσμό της χορηγίας. Αυτή τη στιγμή, ο καθηγητής αρχιτεκτονικής της Εκλήπτης, ο Αμαλιαντίτης Κώστας Βαρότσος, μαζί με τη Σοφία Τσακοράφα, την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, ετοιμάζουν τη μελέτη του προπονητικού κέντρου. Αυτή η μελέτη θα είναι ένα ιδιωτικό έργο που θα χρηματοδοτηθεί με ευθύνη των χορηγών.
0: Πιστεύετε ότι θα βρεθούν οι χορηγοί να βάλουν τα λεφτά?
2: Βεβαίως πιστεύουμε, διότι το αφήγημα και ο αξιακός κώδικας της Σίλιδας δημιουργεί ενδιαφέρον και δεν έχει να κάνει με ιδιοτέλεια.
0: Εντάξει, συνήθως ο ιδιώτης θα πρέπει να κερδίσει και κάτι βάζοντας τα χρήματά του.
2: Όχι.
0: Αλλά εσείς το έχετε μελετήσει
2: ποτέ,
0: καλύτερα.
2: Ποτέ δεν πρόκειται να αναδειχθεί η Ήλιδα με βάση επιχειρηματία που σκοπό έχει το κέρδος. Υπάρχουν Έλληνες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια που έχουμε κάνει επαφή. Θα έχει αντίρρηση κανείς, να πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Αν η Μαριάννα Ιλάτση το πάρει με την τεχνική εταιρεία που έχει και το φτιάξει και το κάνει προσφορά στον τόπο, είναι κάποιος που είναι αντίθετος?
0: Όχι, δεν λέω αυτό πράγμα. Προς το, γιατί να είναι κάποιος αντίθετος σε αυτό?
2: Εδώ ο εφοπλιστής, ένας εφοπλιστής κάνει στα Μέγαρα δωρεά ένα κλειστό γυμναστήριο. Είναι τι ζητάς. Εάν πας και ζητάς,
0: είναι τι ζητάς και πώς το παρουσιάζεις κιόλας.
2: Αν πας και τους λες δώσουν εκατομμύρια να τα διαχειριστώ εγώ, η πρώτη κουβέντα είναι αυτή, να τα φάνε μεταξύ τους. Λοιπόν, δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Εμείς ζητάμε να χρηματοδοτήσει μέσα από το θεσμό της χορηγίας να χορηγήσουν τις ιδέες μας. Γιατί μέχρι σήμερα η διασκόπηση που γίνεται στην Ακρόπολη της Ήλιδας είναι σε εξέλιξη, από χορηγούς έγινε. Άλλωστε η πολιτεία έχει τοποθετηθεί με σαφήνεια πώς αντιλαμβάνεται. Είναι η απάντηση της κυρίας Μενδώνη στο ερώτημα που είχαν κάνει οι βουλευτές εδώ. Δεν μας καλύπτει αυτό. Δεν λέω ότι ευθύνεται η κυρία Μενδώνη, αλλά εμείς θα παρέμβουμε στην κυρία Μενδώνη να την κάνουμε συνοδοιπόρο για την Ήλιδα. Γιατί είναι θεματοφύλακας του πολιτισμού ο εκάστοτε υπουργός πολιτισμού. Και να σας πω και κάτι. Θα περάσουν πολλοί υπουργοί και πολλές κυβερνήσεις. Η Ήλιδα όμως θα είναι εκεί.
0: Βέβαια. Και όλοι μας θα περάσουμε και οι επόμενες γενιές θα περάσουν.
2: Προγραμματίζουμε λοιπόν και το λέω. Με παρέμβαση του Γιώργου του Παπαντρέου θα γίνει συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού. Η οποία αντιλαμβάνεται τα θέματα. Και θα ζητήσουμε ένα θέμα. Να προχωρήσει η διαδικασία να κηρυχθεί η Ήλιδα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Το ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη από το 18. Με εισήγηση της κυρίας Εροφίλη Κόλια, προϊσταμένης εφορίας αρχαιοτήτων νομού Ηλίας. Είναι περίπου 200.000 για τον περιβάλλοντα χώρο του μουσείου και ενδυνάμωση της λειτουργίας. Το βγάλουμε το σιρτάρι και το βάλουμε πάνω στο πεδίο. Δηλαδή η Ήλιδα δεν μπορεί να κινηθεί ούτε συνδικαλιστικά, ούτε επικοινωνιακά, ούτε με την βουλευτοκρατία και τη φωτογράφηση. Του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εγκεχειρίας πάει μπροστά και εκεί θα συνταχθούν και άλλες δυνάμεις του Ολυμπιακού Κινήματος.
0: Σας ευχαριστώ για τόσα μας είπατε, κύριε Κράλη. Και πάλι θα σας ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους αυτή την προσπάθεια. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο της εταιρείας Φιλοναρχίας Ήλιτας. Μακάρι αυτά που έχουν οι άνθρωποι εκεί της εταιρείας στο μυαλό τους να υλοποιηθούν κάποια στιγμή. Η αρχαία Ήλιδα είναι αλήθεια ότι δεν έχει αναδειχθεί σε σχέση με την αρχαία Ολυμπία και ξέρουμε ότι στην αρχαία, η αρχαία Ήλιδα ήταν αυτή που διοργάνωνε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκεί στάθμευαν για ένα μήνα οι αθλητές και κάνανε τις προπονήσεις τους πριν πάνε να αγωνιστούν στην αρχαία Ολυμπία. Εν πάση περιπτώσει, ελανοδίκες όλοι ήσανται από την αρχαία Ήλιδα, την Ήλιδα των φιλοσόφων, των ποιητών κλπ. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι σε αυτό το σημείο και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ωχ, ξεχαστήκα! Έχουμε πολύ ακόμη! Η Μανίτσα, η Άρενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, γυρίζουμε για Κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε!
7: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Ακούτε Ionian FM.
10: Ενημέρωση.
11: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
12: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
13: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
14: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
10: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
15: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
10: Ionian FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
16: Λοιπόν, όταν είμαστε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, έχουμε τον πρόεδρο της ομάδας Παραγών Αμαλιάδας. Να το ρωτήσω 2-3 πραγματάκια που θέλω και είναι και κάτι που διάβασα σήμερα το πρωί, λίγο πριν έρθω εδώ στο σταθμό. Αλλά πάμε πρώτα να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα κύριε Βαλιανάτο.
17: Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές.
16: Λίγο πριν φύγω από το σπίτι είδα ότι έχετε στείλει μία επιστολή κάπου, δεν τη διάβασα, οφείλω να ομολογήσω, δεν προλάβαινα. Οπότε σας βγάζω τώρα να μας πείτε τι επιστολή είναι αυτή και σε τι αναφέρεστε.
17: Με το πρόγραμμα ΟΕΦ Ελαιολάδου, το οποίο έκανε λάθος, λέει το Υπουργείο, και έγκρινε σε όλες τις ομάδες παραγών στην Ελλάδα, τα πήρε πάλι πίσω. Εμείς όταν είδαμε ότι αυτή
16: το πρόγραμμα
17: στιγμή,
16: αυτό που τα τελευταία χρόνια είχατε ως ομάδα παραγωγών, δηλαδή με κάποια υλικά που δίνατε σε ολοπαραγωγούς και τέτοια, και το σταμάτησαν αυτό.
17: Αυτό πήγε να το εγκρίνει το Υπουργείο για τη δεύτερη τριετία, αλλά το Υπουργείο λέει έκανε λάθος στους κωδικούς και τις οποίες ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν το έγκρινε σωστά. Εδώ δεν είμαστε δηλαδή για να γελάμε, να πούμε. Και εμείς από τη στιγμή που εγκρίθηκε το πρόγραμμα, το υλοποιήσαμε βάσει του εισεγκρίσεως του Υπουργείου. Έρχεται το Υπουργείο και λέει κακώς, το έγκρινα να τα πάρει πάλι πίσω.
16: Πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα?
17: Έλατε, έλατε, αυτό λέω. Εμείς έχουμε μοιράσει τα δίχτυα στους παραγωγούς, έχουν πάρει τα υλικά. Τι να ψάχνουμε, να γυρίζουμε στα σπίτια να μαζεύουμε τα πανιά και τα δίχτυα? Από εκεί πέρα όμως είδα σήμερα το πρωί στο λογαριασμό μας στην τράπεζα,
16: ναι,
17: ότι μας είχε πάρει η Πειραιώς από μέσα 2.000 ευρώ.
16: Ο λόγος?
17: Ο λόγος το πήρε, λέει, σαν προμήθεια. Εμείς από το
16: προμήθεια
17: πρόγραμμα,
16: για ποιο πράγμα?
17: Για προμήθεια εγγυητικής.
16: Άλλο αυτό.
17: Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα εμείς από το πρόγραμμα έχουμε φύγει, έχουμε κάνει αίτηση να φύγουμε, γιατί ακόμα δεν έχει πάρει απόφαση το Υπουργείο για όλες τις ομάδες της Ελλάδος, κάτι παράξενο, τι να πω από εκεί και πέρα, και βλέπω ότι μας κράτησαν 2.000. Γι' αυτό έκανα ένα έγγραφο στο Υπουργείο, έφτασα στον Πρωθυπουργό να μας πούνε τι γίνεται. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
16: Ποιος μπορεί να το καταλάβει? Μπορεί κανένας να βγάλει άκρη με αυτή την κυβέρνηση που έχουμε και γενικά, αλλά αυτή έχουμε τώρα, για αυτή μιλάμε.
17: Εγκρίνανε πρόγραμμα ελαιολάδου για όλες τις ομάδες της Ελλάδος και κάνανε λάθος στους κωδικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ακούτε? Δηλαδή, τι πράγμα είναι αυτό?
16: Μετά αυτή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που τους ξεμπροστάδιαζει όλους.
17: Έτσι.
16: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Διάβαζα πριν από λίγο, καθώς έτσι λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, ένα άρθρο δημοσιεύεται στο site της ΕΡΤ, νομίζω, που αφορά τους αμπελώνες. Όπου ο κλάδος που ασχολείται εκεί, η αμπελουργή, κρούν τον κόνδωνα του κινδύνου για το μέλλον του ελληνικού κρασιού. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι που λέει κάποιος, ο κύριος Μάρκου, ότι το εισόδημα του αμπελουργού έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια και προχωρώντας ο ίδιος σε μια προσωπική μαρτυρία, σημείωσε ότι όταν ξεκίνησε την αμπελουργία το 1984, η καλλιέργεια των 57 αστρεμάτων το εξασφάλιζε οικονομική ευρωστία για έως και δύο οικογένειες. Και σήμερα βέβαια διατηρεί λίγο το αμπέλι του μόνο για καθαρά συναισθηματικούς λόγους, γιατί παρουσιάζει συνέχεια ζημιά. Στην Ηλία είχαμε αμπελώνες εμείς κάποτε που τους ξεκόλωσαν αυτούς τους αμπελώνες κάποια στιγμή. Τι σημαίνει, θέλετε να μας πείτε λίγο γι' αυτό, γιατί γνωρίζετε το θέμα?
17: Ναι, και αμπελώνες είχαμε και σταφίδες είχαμε.
16: Βέβαια.
17: Όπως ξέρετε, ξεριζωθήκαν και σταφίδες. Αλλά από εκεί και πέρα, εάν δεν υπάρχει κατεύθυνση από την ελληνική πολιτεία, οργάνωση, να βρούνε αγορές και τα λοιπά, μοιραία διηγείται εκεί το προϊόν. Από τη στιγμή την οποία δεν έχουμε τη στήριξη, εκεί πάνε. Και όχι μόνο οι αμπελώνες που είπατε, ούτε η γονιδιακή σταφίδα. Όλα τα προϊόντα. Όλα τα προϊόντα, εάν δεν υπάρχει, ειδικά και με τη συμφωνία της Μερκοσούρ, εκεί θα καταλήξουν.
16: Μάλιστα. Μάλιστα. Στα προϊόντα τα άλλα τώρα που έχουμε ντομάτα, καρπούζι, αυτά τι γίνεται, έχουμε καμία... Δεν ξέρω και η χθεσινή, προχθεσινή κακοκαιρία, αν έκανε και κάποια ζημιά.
17: Επηρέασε ειδικά στα...
16: Και αυτές οι θερμοκρασίες περίεργες που έχουμε.
17: Ναι, ο καιρός δεν πάει καλά.
16: Mm-hmm.
17: Ο καιρός από εκεί πέρα για τα αγροτικά προϊόντα χαλάζει, που έριξε στην ορεινή ηλία, mm-hmm, σταφίδες, αμπέλια...
16: Ελιές
17: επηρεάστηκαν και τα διαέλυσε. Από εκεί και πέρα και τα καρπούζα έχουν πάθει κάποια, τα έχει επηρεάσει ο καιρός. Ο καιρός δεν πάει καλά, ο αγροτικός κόσμος δεν πάει καλά, θα δούμε.
16: Στη σύσκεψη που κάνει την προηγούμενη εβδομάδα είδα και πάλι ότι δεν είχε μεγάλη συμμετοχή. Δηλαδή δεν έρχονται οι αγρότες να ακούσουν και εν πάση περιπτώσει να πούνε την άποψή τους και να πάθει μια κοινή απόφαση για το τι μέλη γενέστε. Λέω για τη σύσκεψη που κάνετε τις ομάδες μαζί.
17: Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα του αγροτικού τομέα στο νομό Ηλίας. Ότι δεν οργανώνονται, δεν συγκεντρώνονται. Εμείς κατά τις 10-15 Ιουνίου,
16: ναι,
17: επειδή είναι πάλι τα δελτία αποστολής που πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί σε ένα μήνα θα ξεκινήσει η βιομηχανική ντομάτα.
16: Mm-hmm.
17: Από εκεί και πέρα θα ξανακάνουμε πάλι. Πάλι θα κάνω έκκληση προς τον κόσμο να έρθει, να ενημερωθεί. Τα δελτία αποστολής είναι ένα σπουδαίο. Και τα πρόστιμα θα φάνε πρόστιμα η παραγωγή χωρίς να το καταλάβουν. Γι' αυτό εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
16: Μάλιστα. Ευχαριστώ για τη συνομιλία, κύριε Βαλιανάτο. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ακούσαμε και τον πρόεδρο της ομάδας παραγωγών Αμαλιάδας. Πάμε σε διαφημίσεις και θα τα πούμε σε λίγο.
8: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
16: Είναι γνωστό ότι με τα θέματα υγείας πάντα έχουμε μια έτσι μεγαλύτερη ευαισθησία και όταν μπορούμε, όταν βρίσκουμε την ευκαιρία, πάντα συνομιλούμε με ανθρώπους και να μας ενημερώνουν, να μας λένε κάποια πράγματα για αυτά τα θέματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στην Κεφαλονιά, θα σας το δώσω ως τίτλο. Τι θα γίνει εκεί όμως, θα μας τα πει ο κ. Αναστάσης Λασκαράτος, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα κ. Λασκαράτο.
8: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για
16: καλά.
8: Τη δυνατότητα που μου δίνετε.
16: Και εμείς. Για πέστε μας λοιπόν, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στην Κεφαλονιά. Τι σημαίνει αυτό?
8: Αυτή είναι μια εκδήλωση πολύ υψηλού συμβολισμού. Εμείς ως Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Κεφαλονιάς και Ιθάκης και μέσα στις δράσεις που κάνουμε για να ενημερώσουμε τον κόσμο μας ή αν θέλετε να τον αφυπνίσουμε περισσότερο πάνω σε θέματα διαβήτη και όχι μόνο, σκεφτήκαμε να καλέσουμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με τη μεγάλη δύναμη που έχει και τη διεισδυτικότητα στις διάφορες δομές υγείας και στα Υπουργεία, ώστε να κάνουμε παρουσίαση του διαβήτη και της παχυσαρκίας, που είναι δύο πολύ μεγάλα θέματα που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες. Είχαμε λοιπόν την ευτυχή κατάληξη να αποδεχτούν το αίτημα και σε συνεργασία με την ΕΚΤΗ ΙΠΕ, που ξέρετε διοικεί τα νοσοκομεία όλης της Ελλάδος, την Ένωση Ασθενών Ελλάδος, που επίσης είναι μια τεράστια οργάνωση και βοηθάει στην υλοποίηση αυτής της εκδήλωσης, να έρθουν στην Κεφαλονιά για ένα διήμερο, την πρώτη μέρα η οποία είναι η 2 Ιουνίου.
16: 2 και 3 Ιουνίου, ναι.
8: Μάλιστα, στις 2 Ιουνίου στην Κοργιαλένιο, σπουδαίοι καθηγητές, εισηγητές, γιατροί, διαιτολόγοι και άλλες ειδικότητες θα συζητήσουν πάνω σε αυτό το φλέγον θέμα ή μάλλον αυτά τα δύο φλέγοντα ζητήματα. Και τη δεύτερη ημέρα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, θα κάνουμε στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Λειξουρίου, προσκαλώντας βέβαια και το πρώτο δημοτικό σχολείο και το σχολείο της Αγίας Τέκλης, σε μια διαδραστική εκδήλωση για το διαβήτη και την παχυσαρκία και πώς τα παιδιά με την άσκηση και τη σωστή διατροφή μπορούν να έχουν μια καλή ισορροπημένη ζωή.
16: Θέλω να πω ότι στην προηγούμενη εκπομπή βγάλαμε ένα μέλος από το Σύλλογο Διαβητικών Νομού Ηλίας, γιατί τώρα φτιάχτηκε αυτός ο Σύλλογος και στο Νομό Ηλίας και μας είπαν βέβαια οι άνθρωποι κάποια πράγματα, τους σκοπούς και τα λοιπά, η ενημέρωση που είναι για μένα το βασικότερο από όλα και αυτοί θέλουν να κάνουν κάποια πράγματα. Ελπίζω ότι ακούγοντάς μας να επικοινωνήσουν μαζί σας και ίσως από κοινού να μπορέσετε να κάνετε έτσι κοινές δράσεις. Θα είναι πολύ καλό. Μου κάνει εντύπωση, στην θετική εντύπωση, ευχάριστη εντύπωση, ότι αυτό που αναφέρεται στο δελτίο τύπου που στείλατε, και θα το διαβάσω ακριβώς, με την ευγενική φιλοξενία και την πολύτιμη υποστήριξη τόσο του Αντιπεριφερειάρχη Σωτήρη Κουρή όσο και του Δημάρχου Θεόφιλου Μιχαλάτου. Βλέπω λοιπόν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι δίπλα σας σε αυτά τα κρίσιμα, τα σοβαρά ζητήματα.
8: Έχετε απόλυτο δίκιο, θα το ανάφερα και εγώ στη συζήτηση, ναι, για τη συζήτησή μας. Είναι ευχής έργο ότι οι δύο αυτοί τοπικοί άρχοντες ανταποκρίθηκαν με πολύ μεγάλη ζέστη, πρέπει να το ομολογήσω, αγκάλιασαν το σύλλογο και την εκδήλωση ή μάλλον τις εκδηλώσεις που κάνουμε, γιατί έχουμε κάνει μια σειρά εκδηλώσεων που τόσο η περιφέρεια δια του κυρίου Σωτήρη Κουρή και όσο και ο Δήμος Αργοστολίου με τον κύριο Θεόφιλο Μιχαλάτο ανταποκρίνονται πάντα στις προσκλήσεις μας και μας υποστηρίζουν με όλους τους τρόπους. Ξέρετε, εμείς είμαστε μια μικρή ομάδα που δραστηριοποιούμαστε στο νησί με τρόπο, θα έλεγα, εκ των ενόντων, γιατί τα οικονομικά μας είναι πολύ πενιχρά.
16: Ναι, το καταλαβαίνω.
8: Πάντα υπάρχουν και οι δημόσιοι φορείς, αλλά και οι ιδιώτες, οι οποίοι έρχονται και υποστηρίζουν τις δράσεις μας και μπορούμε να κάνουμε πράγματα για τους συνανθρώπους μας, τους πατριώτες μας. Και κυρίως να ήθελα να επισημάνω, προσπαθούμε να τους περάσουμε την πολύ μεγάλη σημασία που έχει η πρόληψη, οι εξετάσεις, για να μπορέσουν να έχουν μια φυσιολογική ζωή. Ξέρετε, ο διαβήτης δεν περνάει. ακούγονται πάρα πολλά στο ίντερνετ, πολλά ψέματα και πολλά fake news που λένε πάρτε αυτό και θα περάσει ο διαβήτης σε 7 μέρες. Πάρτε αυτό το όργανο και θα κάνετε μετρήσεις ανέμακτες. Αυτά είναι θαύματα που κάνει ο Ιησούς. Δεν γίνεται. Ο διαβήτης έρχεται, σου κατσικώνεται, σε ακολουθείς όλη τη ζωή. Αυτό μπορείς να κάνεις είναι με συνεχείς εξετάσεις, παρακολούθηση, να παίρνεις τα φάρμακά σου με τις συμβουλές των γιατρών και την καθοδήγηση, να μπορείς να τον ελέγχεις, να είσαι ρυθμισμένος, όπως λέμε σωστά, για να έχεις μία φυσιολογική ζωή. Αυτό είναι το μεγά θέμα. Διατροφή, φάρμακα.
16: 2-3 Ιουνίου, λοιπόν, να πούμε στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, είναι η εκδήλωσή σας. Εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτή την εκδήλωση και σε ό,τι κάνετε στο μέλλον. Και θέλω να ευχαριστήσω, κύριε Λασκαράτο, πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
8: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Να είσαστε καλά. Καλή σας μέρα.
8: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
16: Λοιπόν, άκουσαμε τι θα γίνει 2-3 Ιουνίου στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Εμείς πάμε να ακούσουμε χωρικούς και επιστρέφουμε.
18: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ιόνιον FM.
16: Λοιπόν, εδώ είμαστε, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε τηλέφωνο. Δεν τον έχουμε. Δεν έχουμε τηλεφωνική γραμμή, οπότε πάμε σε ένα τραγούδι. Τι με έβγαλες να πω? Πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι, θα τα πούμε σε πολύ λίγο.

Μέχρι την επόμενη τηλεφωνική μας επικοινωνία, έτσι θέλω να πω το εξής. Ακούγαμε τον κύριο Βαλιάνα το ότι μας είπε για το αγροτικό εισόδημα, το οποίο συρρυκνώνεται μέρα με την ημέρα. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούμε αυτά από τον κύριο Βαλιανάτο, αλλά και από άλλους εκπροσώπους αγροτών που κατά καιρούς βιονείται σε μένα, είτε στο Μάκη των Δάρων από μένα. Και βεβαίως αυτό καταλαβαίνουμε όλοι, τουλάχιστον εδώ στενό.

Μέχρι την επόμενη τηλεφωνική μας επικοινωνία, έτσι θέλω να πω το εξής. Ακούγαμε τον κύριο Βαλιάνα το ότι μας είπε για το αγροτικό εισόδημα, το οποίο συρρυκνώνεται μέρα με την ημέρα. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούμε αυτά από τον κύριο Βαλιανάτο, αλλά και από άλλους εκπροσώπους αγροτών που κατά καιρούς βιονείται σε μένα, είτε στο Μάκη των Δάρων πριν από μένα. Και βεβαίως αυτό καταλαβαίνουμε όλοι, τουλάχιστον εδώ στο νομό.

ακούγαμε τον κύριο Βαλιανάτο ότι μας είπε για το αγροτικό εισόδημα, το οποίο συρρυκνώνεται μέρα με την ημέρα. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούμε αυτά από τον κύριο Βαλιανάτο, αλλά και από άλλους εκπροσώπους αγροτών που κατά καιρούς βιονείται σε μένα, είτε στο Μάκη των Δάρων από μένα. Και βεβαίως αυτό καταλαβαίνουμε όλοι, τουλάχιστον εδώ στο νομό Ηλίας, τι αντίκτυπο έχει για την οικονομία του τόπου. Είμαστε πρωτογενής τομέας και βασιζόμαστε κατά πολύ μεγάλο ποσοστό στον αγροτικό κόσμο, μια και τουριστικά δεν τα πάμε και πάρα πολύ καλά. Και αυτό που έλεγα είναι ότι αντί να με ψημιρούμε σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, καλό είναι να οι έμποροι και επαγγελματίες να αναλάβουν δράση και να κάνουν πράγματα για να προσελκύσουν κόσμο, όπως κάνουν στη Μεσσηνία. Και άμα δεν ξέρουν τι να κάνουν, ας πάνε στη Μεσσηνία να τους μάθουν. Έλεγα λοιπόν, σκεφτόμουν, ακούγοντας τους χορηγούς της εκπομπής και ακούγοντας εκεί τα παιδιά, τα αδέρφια Κολοβού που παίρνουν πάνω στο Σιμόπλο, ας πούμε, και που προσπαθούν τα παιδιά αυτά, νέα παιδιά, να φτιάξουν τη ζωή τους μέσω της επιχείρησης που έχουν. Λέω πόσες δυνατότητες, σκεφτόμουν, πόσες δυνατότητες δίνει το κράτος, η τοπική αυτοδιοίκηση σε νέους ανθρώπους να μείνουν στον τόπο τους και να δραστηριοποιηθούν. Δυστυχώς καμία. Όλους τους ενδιαφέρει μόνο η πολιτική καρέκλα, η καρέκλα να διατηρήσουν, να παίρνουν τους μισθούς τους και τα προνόμια τα οποία έχουν, τα μυστικά ή τα φανερά, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και να πάμε στο γέννητο Μποζίκα, σας παρακαλώ. Σήμερα δεν έχουμε τον Χρήστο, είναι ο φίλος μου ο Γιάννης εδώ, και έτσι μια μικρή κατανόηση σε κάποια ενδεχομένως λαθάκια. Έλεγα λοιπόν ότι δεν δίνει κανένα σημασία στο τι, στο να κάνουν πράγματα να κρατήσουν τους νέους. Πώς να μείνει ο νέος τώρα πάνω στην ποινία που είναι κατεστραμμένη εξ ολοκλήρου σχεδόν από την πρόσφατη κακοκαιρία, και που πιθανόν αν έχουμε και νέα κακοκαιρία το προσεχή χειμώνα να έχουμε και νέες καταστροφές. Πώς να μείνει στην Αντρίτσα που πνιγεί κανένα άνθρωποι και κάτω και που ακόμα τα νερά είναι μέσα έτσι και δεν μπορούν να καλλιεργήσουν εκεί, και έχουν πάθει και άλλες μεγαλύτερα ακόμα ζημίες. Δεν ενδιαφέρεται κανένας για τίποτα. Ενδιαφέρονται μόνο για την προβολή τους. Βγάζουν δελτία τύπου αηδίες, το λέω έτσι δημόσια, για την προσωπική τους προβολή. Πήγανε στο τάδε συνέδριο, η άλλη πάει απεσταλμένη, λέει, του Πρωθυπουργού για τους ωκεανούς, συναντήθηκε, λέει, στο Κατάρ με κάτι Άραβες εκεί, και επιτρέψτε μου την έκφραση, σχέστηκε η φορά δασταλώνη στο κάτω-κάτω. Για την Ηλία δεν έχουμε δει τίποτα. Εδώ έτσι και με αφορμή το θάνατο της γωγός μας του Κώστα και το θάνατο κάθε ανθρώπου που φεύγει από τη ζωή σε νέα ηλικία, ιδιαίτερα από τον καρκίνο και από άλλες ασθένειες, κυρίως από τον καρκίνο και κατά δεύτερο λόγο από καρδιακές ασθένειες, εδώ αντί να στηρίξουν όλοι το σύλλογο που προσπαθούν να δημιουργηθεί μια ογκολογική μονάδα στον πύργο, και τους βλέπεις και ό,τι αηδία και από κοντά και οι εφημερίδες. Προβάλλει ο άλλος, λέει, πήγε στο χωριό του ο βουλευτής και μίλησε, λέει, για μια παπαδιά, επιτρέψτε μου την έκφραση. Και για τα σοβαρά ζητήματα δεν μπαίνει κανένας θέση. Και απέναντίας δεν τους πιέζουμε κι εμείς οι ίδιοι. Πάμε εις βάρος παλαμάκια. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Είναι αδιανόητο, δηλαδή, να παίζουν όλοι αυτοί με τις ζωές μας και εμείς τους χειροκροτάμε, το καταλαβαίνετε, ή τελικά είστε λύθοι και είμαστε λύθοι όλοι μαζί. Και καλά λέγει ο Χαρικλίν ότι μετά τις εκλογές, το βράδυ των εκλογών, μάλλον πάμε στον καθρέφτη και μουτζώνουμε τον εαυτό μας γιατί ψηφίσαμε κάποιον ο οποίος δεν αξίζει. Δηλαδή, προσπαθώ δηλαδή να καταλάβω κάποια πράγματα από το 98 που είμαστε σε αυτή την κολοδουλειά εδώ με αυτά τα θέματα, τα ίδια και τα ίδια συνέχεια. Ποτέ δεν έχει γίνει τίποτα. Εγκαινιάζει, λέει, ο Φαρμάκης στο Μεσολόγγι ένα έργο, δεν το θυμάμαι, δεν το έχω μαζί μου, και εδώ τα σχολεία κατεστραμμένα, διαλυμένα. Και βεβαίως και δικαιολογημένα βγήκε ο κόσμος, ας πούμε, στα social media και έγραφε ότι άλλη μια φορά που αποδεικνύεται ότι ο νομός Ηλίας είναι το αποπέδει της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Εγκαινιάζει κάτι που έχει σχέση με παιδεία, έχει, και καλά έχει κάνει στο Μεσολόγγι και φτιάχνουν και μπράβο τους. Και καλά κάνει και ο Φαρμάκης, πάει και το εγκαινιάζει. Αλλά εδώ μας παίρνει τις σχόλες που είχαμε.

0: Όχι, εμείς θα βαρέσουμε παλαμάκια. Να στηρίξουμε το κόμμα. Για μην πω, γιατί είμαι και στον αέρα και εντάξει, εγώ είμαι και αθυρός όμως μερικές φορές, μου ξεφεύγουν κάποια πράγματα, για μην πω για τα κόμματα όλα. Και για όλους τους καραγκιόζηδες που κυβερνάνε και που θέλουν να κυβερνήσουν. Που κοιτάνε όλοι μόνο την πάδη τους και έχουν κατακλέψει τα πάντα. Και με τη βοήθεια των ΜΜΕ προσπαθούν τώρα να τα ρίχνουν στην κοβέση και σε κάθε κοβέση για να καλύψουν τις δικές τους ντροπές. Και εμείς πάμε και τους χειροκροτάμε. Εντάξει, εμείς είμαστε αυτοί που ευθυνόμαστε για όλη αυτή την κατάσταση. Και δεν πρόκειται να βάλουν μυαλό. Και εκεί θα μας πατάνε. Και καλά κάνουν. Πέστε μου έναν που έχει κάνει κάτι. Έναν. Βγείτε ένας εδώ. Όχι, αν δεν θέλετε δημόσια, μην βγαίνετε. Να το πείτε στο τηλεφωνικό κέντρο. Ένας που έκανε κάτι. Να ξέρεις, θέλετε τον Νικολακόπουλο. Έκανε, ας πούμε, το υδατοδρόμιο. Βοήθησε πάρα πολύ. Το λέει και ο Δήμαρχος. Δεν έχω λόγο να το αφισβητήσω. Μπράβο του κτλ. Πέστε μου κάτι άλλο μεγάλο που έχει γίνει εδώ. Και δεν φταίει ο Λέτζε σαν, για το λέω αυτούς που, τους κακόμοιρους αυτούς της αντιπολίτευσης και κάτι αυτοπροσδιοριζόμενοι υποψήφοι δήμαρχοι που βρίζουν το Λέτζε για τα υδατοδρόμια. Δεν φταίει ο Λέτζε για το υδατοδρόμιο, για το αν δεν υπάρχουν πτήσεις. Να τα πάντα βάλτε με τις κυβερνήσεις που ψηφίζετε. Που κοροϊδεύουν τόσα χρόνια. Γιατί δεν έχουν έρθει τα υδροπλάνα ακόμα, ενώ είναι έτοιμες εγκαταστάσεις εκεί. Αλλά καλά, καραγκιόζηδες ήσασταν πάντα εσείς, έτσι θα παραμείνετε καραγκιόζηδες και πριν και μετά τις εκλογές. Πάμε παρακάτω. Πέστε μου κάτι μεγάλο που έχει γίνει σε αυτό το νομό. Μόνο μας αφαιρούν και δεν μας δίνουν. Και πάμε και τους βαράμε παλαμάκια. Αντί να πετούμε πράγματα για τη ζωή, τη δική μας και των παιδιών μας. Δηλαδή είσαστε ευχαριστημένοι, είμαστε ευχαριστημένοι με την εικόνα που έχει αυτός ο νομός. Που έβλεπα προχθές βίντεο και να ντρέπονται όλοι τους και δήμαρχοι και βουλευτές και όλοι. Να πηγαίνει το τρένο εκεί στην αρχαία Ολυμπία και να χτυπάει πάνω στα κλαδιά. Και γελάγανε οι τουρίστες μέσα με τα χάλια μας. Και δεν είναι τώρα το φαινόμενο αυτό. Έχετε από παλιά. Εγώ θυμάμαι την επιστολή που έστειλε τουρίστρια στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τουρισμού και για συνεχεία ήρθε η επιστολή στο τουρισμό εκεί στο γραφείο της Πάτρας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μετά το στείλαν και εδώ. Ξέρετε τι έλεγε? Μας πάνε οι γερίνες 14. Έλεγε έπρεπε να ντρέπεστε για το χάλι αυτό που και αν πήγε να λέει με σκουπίδια βλέπα παντού στο δρόμο. Και το, αυτό μιλάμε εδώ και 15 χρόνια και ακόμα συνεχίζεται. Θέλουμε μετά τουριστικό προϊόν και μας φταίει. Τι μας φταίει? Το κεφάλι μας το ίδιο φταίει που δεν έχουμε. Που δεν έρχεται ο επισκέπτης εδώ να μείνει. Τι να κάτσει, να μείνει πού? Να βλέπει αυτά τα χάλια. Μου πέρασε ο άλλος προχθές με κόκκινο στη διασταύρωση της Γαστούνης. Γιατί βαριόταν να περιμένει να γίνει πράσινο. Αλλά ήταν τυχαίος που εκείνη δεν είχα την κάμερα ανοιχτή. Θα τον καταγράψω, θα τον ξεφτυλίσω σήμερα. Του βγάλω και το νούμερο αυτοκινήτου. Πέρασε με κόκκινο, γιατί δεν μπορούσε να περιμένει προφανώς. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει αυτό. Δηλαδή είμαστε, για κλωτσές είμαστε. Για τίποτα δεν είμαστε. Και συνεχίζουμε και βαράμε παλαμάκια στα κόμματα και, και στα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν κάνει τίποτα. Διαχρονικά, το μόνο που έχουν κάνει είναι για την καρέκλα τους. Τίποτα άλλο. Πάμε στο Γιάννη τον Μπουζίκα με Σινία. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα. Δυστυχώς είσαι αληθής σε αυτά που λες και στο άρθρο σου που διαβάσαμε και στην ιστοσελίδα του Ιόνιον FM. Νομίζω ότι αυτό που με διδεύει περισσότερο, επειδή μεγάλωσα εργασιακή στην Ηλία, γιατί η καρδιά μου είναι πάντα στην Ηλία, δυστυχώς όπως ήταν τότε παραμένει και χειρότερα τώρα.
0: Δεν μπορώ να πω κάτι, Γιάννη, μου επιτρέπεις? Μου επιτρέψεις να πω κάτι? Παρακαλώ, για να καταλάβουν κάποιοι ότι μερικά πράγματα, δηλαδή δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Θέλω να δώσω το παράδειγμα της Μέλισσας, αυτού του χωριού, το οποίο είναι και πανέμορφο και είναι ένα χωριό πεντακάθαρο. Και έχει καταφέρει η πρόεδρος εκεί πάνω, η Λυκοκανέλου, να βάλει όλο τον κόσμο στο παιχνίδι και όλοι να συμμετέχουν γιατί θέλουν να ζουν σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον. Και όλοι βοηθάνε και στην καθαριότητα και στο άσπισμα και στο ένα και στο άλλο. Έτσι, πόσο δηλαδή δύσκολο είναι να το κάνει. Και ακούω τον άλλο τον παιδί του χωριού και λέει: εγώ δεν έχω έσοδα. Τι λες, καράγκιος, δεν έχεις έσοδα. Πάρε την αξίνα όπως κάνει η Λυκοκανέλου και καθάρισε το χωριό σου μαζί με τους κατοίκους. Τι περιμένετε δηλαδή?
1: Εδώ το έκαναν στην περιοχή του Ραυτόπουλου. Οι κάτοικοι όλοι μαζί και η κοινότητα και όλοι μαζί. Το Ρήπες που είναι και ιστορικό. Υπάρχουν χωριά με μονοψήφιο αριθμό κατοίκων. Να το κρατήσουμε αυτό και στη Μεσσηνία και την Ηλία. Στατιστικά το αναφέρω. Και επειδή δεν βλέπω να έχουμε πολύ χρόνο, επιγραμματικά να αναφερθώ, μια και που τα είπες πριν, να πω για το δρόμο πύργου Κυπαρισίας και τον άτυχο 29χρονο από το Αρτίκι εδώ της Τριφυλίας, mm-hmm. που βρήκε φρικτό θάνατο, σφινώθηκε κάτω από την Ταλίκα. Τι να πω, στη Ζαχάρο, όπως συνομίλησα στη Ζαχάρο, δηλαδή ήταν να κλαίμε αυτή την κατάσταση. Τι να πρωτοπώ, να πάω όμως λίγο στα πιο ζεστά. Στην περιοχή του Μελιγαλά έγινε μια σύσκεψη από την Ομοσπονδία Χωριών Ορεινής Μεσσηνίας. Γιατί μας ενδιαφέρει αυτό? Αφορά την ανάδειξη της Νέδας, άλλο μεγάλο θέμα, τα πέτρινα γεφύρια, mm-hmm. η περιοχή της Σύρας, που από πάνω μέσα συνδυάζεται και με το μνημείο του Ικτίνου των Επικούρια Πόλωνα. Θεωρούν ότι τα πέτρινα γεφύρια πρέπει να προσδώσουν την πολιτιστική αξία και δεν έχουμε προβάλει, όπως είπαν, το πολιτιστικό αρχαιολογικό προϊόν που έχουμε στην περιοχή μας. Το λένε καιρό. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με τις δύο περιοχές. Και τέλος έχουμε εδώ και τα καρπούζια. Κοιτάξτε να ετοιμάσουμε ρεπορτάζ. Ήδη άρχισαν από τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες με θετικές εξαγωγές. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι γεγονός πάντως ότι το καλλιεργητικό κόστος είναι αυξημένο. Όλοι οι αγρότες τουλάχιστον είναι αντιμέτωποι και με χρέη, όπως λένε. Αλλά περισσότερο προσπαθούν να βγάλουν έστω τα έξοδα, τα καλλιεργητικά, για να μπορούν μετά να ζήσουν και τις οικογένειές τους. Επιγραμματικά να μην εισαγοράσω. Πάντως είναι γεγονός ότι χωρίς οδικός άξονας, χωρίς σχολές η Ηλία, που είπα πριν, το θέμα του υδατοδρομίου, της τουριστικής αξίας που έχει αυτός ο πανέμορφος τόπος, που δεν τον έχουμε εξερευνήσει κι εμείς ακόμα, είναι δυστυχώς θέμα πολιτικής παιδείας. Γιατί χειροκροτάμε, όπως είπε συνάδελφε, τους ίδιους και τους ίδιους για την πολιτική καρέκλα. Και δυστυχώς θέλω να πω ότι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, το μεγάλο λάθος που έχει γίνει, είναι ότι είναι αθηνοκεντρικό. Έξω από το τείχη των Αθηνών είναι σαν να μην υπάρχει Ελλάδα. Δεν μπορεί, μιλάω για κυβέρνηση και αντιπολίτευση, έτσι.
0: Ναι, για όλους. Για όλους. Μα και εγώ δεν το περιορίζω τώρα μόνο σε ένα κόμμα. Σε όλα τα κόμματα της μεταπολίτευσης.
1: Ένας τέτοιος τόπος να έχει μείνει και τα ίδια που βιώνει η Ηλία, τα βιώνει και η Τριφυλία και η περιοχή που δεν έχει δρόμους, ως την Πηλία που έχει κάνει τη μεγάλη τουριστική επένδυση. Ευτυχώς υπάρχει μόνο το Τσακώνα Καλαμάτα και παλεύουμε χρόνια τώρα και δεν έχει γίνει τίποτα. Από την εποχή του Σουφλιά είχα τις δηλώσεις. Και δρόμο δεν έχει. Λιμάνια εμείς εδώ δεν έχουμε, περιμένουμε 40 χρόνια. Ήμουν ανιός και γέρασα. Καλά, θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή.
0: Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να κλείσουμε γιατί
1: καλή
0: πήγε.
1: Εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα, με καλές ειδήσεις να πω εγώ, γιατί αυτές έχουμε ανάγκη να ακούμε. Αλλά δυστυχώς η ζωή είναι πολύ δύσκολη και μας φέρνει τις κακές περισσότερο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε το Γιάννη τον Μποζέκα, το φίλο και συνάδελφο από τη Μεσσηνία. Είμαστε ένα μόλις λεπτό πριν από τις μία. Εμείς σας αφήσουμε μία να πω κάτι, ίσως. Δεν ξέρω ακόμα, ίσως την Τετάρτη να μην είμαστε μαζί. Να μην είμαι εγώ. Ίσως μπορεί ο Δημήτρης ο Κολόκας να κάνει την εκπομπή μου όπως το έχει ξανακάνει. Δεν το λέω σίγουρα. Αν δεν τα πούμε την Τετάρτη, θα τα πούμε την Παρασκευή. Μέχρι τη στιγμή όμως θα τα ξαναπούμε. Να είστε πάντα καλά.
2: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM. Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών ως Λυκόβρηση και στην κάθοδο από μεταμόρφωση ως Πέτρου Ράλι. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Παλατάκι ως Καραμαγκά σε Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στην άνοδο της Συγκρού, τη λεωφόρο Καρέα, στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Ελληνικού και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος του Νέου Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίν από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Επιθέσεις στο νότιο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις στοχεύοντας πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούζ, την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα σηματοδοτήσει στο τέλος του πολέμου. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για θετικές εξελίξεις στις διαβουλεύσεις, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι δεν θεωρεί πως μια τελική συμφωνία είναι άμεσα πρώτων πυλών. Τα αίτια που ο 57χρονος πυροβόλησε στο πόδι την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε στο σπίτι του στο Χολαργό αναζητούν οι αστυνομικές αρχές. Η γυναίκα μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο. Πληροφορίες ότι το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό, ενώ και οι δύο κατήχαν μόνιμα όπλα καθώς ασχολούνταν με τη σκοποβολή. Η μισθολογική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας αναμένεται να κυριαρχήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, θα γίνει ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ θα παρουσιαστεί νέο πλαίσιο κινήτρων για άμεσες ξένες επενδύσεις. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr αναφέρουν πως το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο περί τα τέλη Ιουνίου θα εγκριθεί και η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Φαβορή για την Προεδρία του Αρείου Πάγου είναι ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και για τη θέση του εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ευάγγελος Μπακέλας. Στις 8 το βράδυ, στο Θυσίο, Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το όνομα του νέου κόμματος, τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν και το επίσημο λογότυπο που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο. Σύμφωνα με το παραπολιτικά.gr, θα αναφερθεί στις υποκλοπές, στη διαφθορά στα Τέμπη, στη συγκάλυψη, στην περιφρόνηση του κράτους δικαίου και στη χειραγώγηση των θεσμών και της δικαιοσύνης. Πληροφορίες αναφέρουν πως στη σημερινή εκδήλωση στο Θυσίο δεν θα παραστούν βουλευτές και κορυφαίες στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Σημειώνουν ότι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σκέφτονται ή και προγραμματίζουν να ανεξαρτητοποιηθούν ακόμη και πριν τις καλοκαιρινές διακοπές και η κίνησή τους θα αποτελεί το πρώτο τους βήμα για την ένταξή τους στο κόμμα Τσίπρα, καθώς την πορεία προς εκλογές θα υποβάλουν και την παραίτησή τους από το βουλευτικό αξίωμα. Στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης μεταφέρονται 36 άτομα που εντοπίστηκαν σε λέμβο 35 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων στην Κρήτη. Στο τέλος του έτους θα τέθει σε λειτουργία νέα πλατφόρμα της ΑΔΕ που θα δέχεται επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες πολιτών. Οι πληροφορίες θα διασταυρώνονται, οι υποθέσεις που θα συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία επικινδυνότητας θα προωθούνται για έλεγχο με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό σοβαρών περιπτώσεων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και οικονομικού εγκλήματος. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η ισχυρότατη σεισμική δόνη σε 6,9 ρίχτερ καταγράφηκε στη Χιλή περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Καλάμα. Στα αθλητικά στις 6 το απόγευμα, πάω ΚΑΕΚ στο χάντμπολ, ο Βραζιλιάνος Τιάγκο Σίλβα σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά την αποχώρησή του από την Πόρτο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύση που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
7: Χαχαχα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
10: Εδώ, Τρίτη, 26 του Μάη 2026, πάει και ο Μάης, τον φάγαμε. Τι, τελείωσε. Τώρα στο τέλος της εβδομάδας τον αποχαιρετούμε και μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Αποχαιρετούμε την Άνοιξη και μπαίνουμε στο καλοκαίρι.

Στο δρόμο η κίνηση ως συνήθως για τέτοια ώρα, δηλαδή όσοι κυκλοφορείτε γενικά αυτές τις ώρες ξέρετε που έχει κίνηση, στην άνοδο του Κηφισού, στην κάθοδο του Κηφισού, που βλέπω όμως ότι η κάθοδος είναι μπλοκαρισμένη από τη γέφυρα της Λυκόβρισσης μέχρι και μετά την Λεωφόρο Αθηνών, πολύ δύσκολη δηλαδή η κάθοδος. Επιλέξτε διαφορετικές διαδρομές, επιλέξτε αν μπορείτε την Θιβών ή επιλέξτε την Πατησίων, αν μπορείτε, ή την Δεκελίας, αν θέλετε να κατεβείτε, γιατί βλέπω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην κάθοδο του Κηφισού. Αν προλαβαίνετε να αποφύγετε το Κηφισό, καλύτερο είναι να μην μπλέξετε αυτή την ώρα. Η έξοδος Λεωφόρου Αθηνών δύσκολη, όπως επίσης και η Ποσειδώνος προς την Ομερίδου Σκυλίτση, είναι δύσκολα τα πράγματα στην είσοδο. Δύσκολη είναι και η περιφερειακή εκεί από την Ηλιούπολη, ο περιφερειακός από την Ηλιούπολη μέχρι και τον Βύρονα, ο συνήθως η άνοδος της Συγκρού, πολύ δύσκολα τα πράγματα και εδώ, και μετά αυτή η κίνηση συνεχίζει στην Καλλιρόης. Η άνοδος της Κηφισίας από το στάδιο, από το Παρθενωνικό στάδιο μέχρι και την Μιχαλακοπούλου, είναι δύσκολα τα πράγματα. Βλέπω ότι υπάρχει αρκετή κινησούλα και στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι και την Εθνικής Αντιστάσεως. No.

Αυτή είναι οι Beatles. Σαν σήμερα κυκλοφορεί το Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Μια εναλλακτική, μια διαφορετική προσπάθεια των Beatles στην μουσική. Πολλοί λένε ότι ίσως να ήταν το καλύτερο τους άλμπουμ. Κυκλοφόρησε 26 Μαΐου του 1967, μετά από περίπου 130 μέρες που ήταν στο στούντιο και ηχογραφούσαν οι Beatles για το συγκεκριμένο άλμπουμ.

καθυστερήσει το ρεύμα προ αεροδρόμιο, 20 με 25 λεπτά από κόμβο Φιλή ω κόμβο Κηφισία στην Αττική Οδό, 5 έω 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και καθυστερήσει 10 έω 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία από το ρεύμα προ, μάλλον στο ρεύμα προ Ελευσίνα. Τι συζητάμε αυτές τις μέρες? Συζητάμε αυτές τις μέρες προφανώς για τα καινούργια κόμματα που ιδρύονται. Σήμερα στις 8 στο Θησείο Αλέξη Τσίπρας παρουσιάζει όνομα και σήμα. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι, όπως όλα δείχνουν, δεν θα υπάρχουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο κοινό, διότι μετά θα έπρεπε να διαγραφούν όλοι μαζί. Αλλά όπως και να έχει, η αριστερά ή τέλος πάντων αριστερότερα του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια αναταραχή. Πάρα πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι στην πόρτα της εξόδου, έτοιμοι να μπουν στο κόμμα Τσίπρα. Δεν ξέρω αν έχουν ρωτήσει τον Τσίπρα τον ίδιο, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Όπως επίσης και από την αριστερά, τουλάχιστον 5 βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν. Μάλιστα, υπήρξε και μια συζήτηση με τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, ο οποίος είπε, παιδιά, ότι να κάνετε κάτι το γρήγορα, να προχωρήσετε κι εσείς, να προχωρήσουμε κι εμείς, να πάμε παρακάτω. Είναι σε μια φάση ανασύνθεσης στο πολιτικό σύστημα και με τη δημιουργία της Ελπίδα, του κόμματος Ελπίδα για Δημοκρατία, της κυρίας Καριστιανού, προφανώς, και με την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να αποδείξει ότι είναι ο ισχυρός παίκτης για την δεύτερη θέση και ο παίκτης που μπορεί να κυνηγήσει την πρωτιά. Στη Νέα Δημοκρατία ασχολούνται περισσότερο με τα εσωτερικά τους, ακόμα και αν δεν το βγάζουν προς τα έξω, και λιγότερο με τα νέα κόμματα. Ο κ. Μητσοτάκης κρατάει μια απόσταση ασφαλείας από τα νέα κόμματα, προς ώρας τουλάχιστον, μέχρι να κάτσει σκόνη, μέχρι να σχηματιστεί το τοπίο και να δει πώς θα λειτουργήσει με τους νέους αντιπάλους. Προς ώρας όλοι παρακολουθούν τον κύριο Καραμαλή, όπου θα βρεθεί στην παρουσίαση ενός βιβλίου για ακόμα μια φορά και θα μιλήσει εκεί ο κύριος Αρβανιτόπουλος και ο κύριος Καλπαδάκης, ο διπλωματικός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, θα είναι σε αυτή την παρουσίαση, και ο κύριος Αρβανιτόπουλος, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Καραμαλή. Ο κ. Καραμαλής, ο οποίος θα μιλήσει ακόμη μια φορά, και πάντα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τοποθετηθεί και τι είναι αυτό που θα πει στο κοινό, διότι πλέον έχουν γίνει ντουετάκι τρομερό ο κ. Καραμαλής με τον κ. Σαμαρά. Θα είναι ο κ. Σαμαράς. Το βιβλίο είναι του κ. Κωνσταντίνου Φίλη και του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, με τίτλο «Η νέα παγκόσμια τάξη».

Λίγη faithful ακόμα, γιατί είπαμε, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1964, έφυγε το Γενάρη του 25, ένα χρόνο πριν, η Marianne Faithfull. Σαν σήμερα ηχογράφησε αυτό, το As Tears Go By, το πρώτο τραγούδι που την κάνει πολύ γνωστή σε όλους. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Ρίτσαρτς και ο Τζάγκερ μαζί.

και επειδή ήταν η Faithful με όλο αυτό που κουβαλούσε πάνω της και με όλη αυτή τη μαγεία που μπορούσε να προσελκύσει τους γύρω της, το τραγούδι το έχει γράψει ο Τζάγκερ και ο Ρίτσαρντς, όπως είπαμε. Παίζουν στο τραγούδι ή στην μπάντα ο Jimmy Page και ο John Paul Jones. Η μελλοντική Led Zeppelin, δεν το λες και λίγο, για καινούργια τραγουδίστρια. Έχουμε και οικονομικές εξελίξεις, γιατί σήμερα χτυπάει το καμπανάκι η ΔΕΗ στο χρηματιστήριο, μπαίνουν οι νέες μετοχές, 11,5 δισεκατομμύρια η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ πλέον, μιλάμε για έναν γίγαντα, ξεκινάει και την συνεργασία με τις μεγάλες εταιρείες για να φτιάξει το data center στην Βόρεια Ελλάδα. Είναι πολύ μεγάλο το επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ. Και αυτό είναι καλό, να έχουμε ένα μεγαθύριο. Το ζήτημα είναι, όχι από τη ΔΕΗ, γενικότερα στην αγορά, να πέσουν οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί έρχεται ζέστη σιγά σιγά, θα ανοίξουμε τα air condition, μην καούμε, να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε μπαταρίες, ώστε όλη αυτή την αιωλική ενέργεια να μην την εξάγουμε ή να τη χάνουμε, να τη ρίχνουμε στο σύστημα και να μειώνουμε την τιμή που πληρώνουμε στο ρεύμα. I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. Γιατί ο πυρετός θα είναι στο κόστος, όπως όλα δείχνουν. Αυτή είναι η Πέγγυλη, γεννημένη σαν σήμερα το 1920.

0: θύγαρ πυρετός και στις αγορές της ενέργειας και του πετρελαίου. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 95,8 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 92 δολάρια το βαρέλι, το φυσικό αέριο στα 45,5. Περιμένουμε να ανοίξει η αγορά για να δούμε αν θα πάει προς τα κάτω ή προς τα πάνω. Είναι μια ανάσα για τις αγορές το γεγονός ότι πέφτουν οι τιμές στις διεθνείς αγορές. Το ερώτημα είναι πότε θα περάσουν στην Αγγλία και αν υπάρχει η εκτίμηση ότι αυτό θα το δούμε να έρχεται στις τιμές ή υπάρχει μια ανησυχία μήπως τα πράγματα δεν πάνε καλά και δεν δούμε τη μείωση στις τιμές. Γι' αυτό και ζήτησα από τον τέος πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων, τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, να μας δώσει τα φώτα του, τις γνώσεις του. Καλημέρα κύριε Ασμάτογλου, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώστα και σε εσάς και καλημέρα μου και στους ακροάτες μας.
0: Πού τις βρίσκουμε τις τιμές σήμερα?
1: Την αναμονή τώρα βέβαια της Κυριακής, ας πούμε μέχρι τέλος της εβδομάδας της συμφωνίας μεταξύ της Αμερικής και του Ιράν, εν πάση περιπτώσει ήταν μια υποχώρηση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου και πολύ σωστά το είπατε προηγούμενα ότι σήμερα αυτή τη στιγμή είναι στο 95,8 όταν εχθές το βράδυ ήταν στα 93,5.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει τι, ότι αυτό υποχώρησε με αυτή την αναμονή, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι να ξανανεβαίνει και να ξαναοντεύει προς τα 100 δολάρια. Βεβαίως, οι σημερινές τιμές που βγήκαν τόσο της αμόλυτης βενζίνης όσο και του πετρελαίου δεν έχουν ούτε αύξηση ούτε μείωση. Οι προβλέψεις λένε για την αυριανή μέρα περίπου 2 λεπτά στην αμόλυτη βενζίνη και άλλα 2 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Mm-hmm. Αλλά αυτό θα είναι παράγωγο της τιμής των διεθνών τιμών, των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου της Δευτέρας. Αυτό δηλαδή που είδαμε χθες.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχουμε σήμερα προέρχεται από την προηγούμενη εβδομάδα. Όμως είμαστε επιφυλακτικοί γιατί μπορεί να αλλάξει αυτό. Και βέβαια, επειδή το βλέπουμε και ανεβαίνει, μπορεί αύριο κάλλιστα να βρίσκεται στο 98 δολάρια και οι μειώσεις αυτές που σας είπα προηγουμένως να μην τις δούμε καθόλου.
0: Σωστά. Υπάρχει πάντα το ερώτημα, το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Το ερώτημα το πάρα πολύ γρήγορα ανεβαίνει, πολύ, πολύ αργά κατεβαίνει.
1: Σωστά.
0: Η τιμή της βενζίνης.
1: Το γιατί όταν έχουν αγοράσει τα δηληστήρια σε ένα υψηλό κόστος το καύσιμο, το αργό πετρέλαιο, είναι πολύ δύσκολο να το μετατρέψουν όταν πέφτει την επόμενη μέρα ή τη μεθεπόμενη σε πτωτική τάση, σε πτώση της τιμής. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα χάσουν.
0: Ναι.
1: Βεβαίως θα μου πεις όταν ανεβαίνει, γιατί ανεβαίνει άμεσα και την ανεβάζουν την τιμή? Γιατί εκεί κερδίζουν.
0: Ναι.
1: Και βέβαια θα είναι εύλογο το ερώτημα να πει κάποιο που μας ακούει ότι εφόσον κερδίσανε εκεί, ας χάσουν τώρα στην κάθοδο.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν είναι έτσι, το της ανόδου είναι καλός δεχούμενο, της καθόδου όμως είναι κακός δεχούμενο και κάνε να το συγκρατήσουν. Σε κάθε περίπτωση όμως, είδαμε τη μείωση αυτή χθες.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ τουλάχιστον η εκτίμησή μου είναι ότι είμαι επιφυλακτικός όσο το ποια θα είναι η μείωση την αυριανή μέρα. Γιατί αν είναι τόσο πολύ μικρή όπως φαίνεται, είναι δυσανάλογη από τη μείωση των διεθνών τιμών του αργού.
0: Mm-hmm.
1: Και ευχείτε ότι την Παρασκευή και το Σάββατο ήταν στα 104 δολάρια. Όταν υποχωρεί λοιπόν στα 94, είναι πολύ μεγάλη μείωση. Γιατί αν θα ήταν το αντίθετο, θα βλέπαμε περίπου 5 λεπτά στις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων.
0: Ναι, τώρα δεν θα δούμε 5 λεπτά όμως τη μείωση.
1: Τώρα δεν βλέπουμε 5 λεπτά, μην δεν δούμε και τίποτα.
0: Ναι.
1: Γιατί είπατε πάρα πολύ σωστά, 95,8, όταν εχθές το βράδυ ήταν 93,5, 93,4.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να προβλέψουμε και δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε. Και βέβαια η αύξηση σημερινή τώρα είναι αυτό που έχει ξεκινήσει το νέο μοντέλο. Ότι ενώ πηγαίναν για συμφωνία, ας πούμε, στο τέλος της εβδομάδος, τώρα έχουμε αρχίσει με το εμπλουτισμένο ουράνιο και τι θα γίνει αυτό κτλ. Και,
0: ναι.
1: Και αυτό πάλι αν πυροδοτήσει τις τιμές, δεν πρόκειται να δούμε αύξηση, μείωση.
0: Σωστό.
1: Θα δούμε μόνο αυξήσεις στις διεθνείς, αλλά δεν θα δούμε μείωση στα καύσιμα και στην τσέπη μας. Ελάφρυση. Και πολλό δε μάλλον στη νησιωτική Ελλάδα, έτσι,
0: mm-hmm.
1: που εκεί οι εφοδιασμοί είναι ανά δεκαήμερο, ανά δεκαπενθήμερο. Στην υπηρετική Ελλάδα, σε απομακρυμένες περιοχές, είναι 3-4-5 μέρες ο εφοδιασμός των κρατηρίων εκεί, γιατί οι καταναλώσεις είναι μικρές.
0: Σύμφωνοι.
1: Οι διακυμάνσεις αυτές που είπατε, μπορούμε να τις δούμε στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία εγώ είμαι και σε αυτό επιφυλακτικός, εάν θα το δούμε όταν έχουμε τέτοιες διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές του αργού.
0: Άρα κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα, κάπου υπάρχει μια στρέβλωση.
1: Κοιτάξτε, ναι, στρέβλωση υπάρχει, διότι αυτό το οποίο γίνεται όλα τα χρόνια είναι αυτές οι τιμές των δηλισμένων προϊόντων να βγαίνουν από κέντρα του εξωτερικού. Mm-hmm. Πάνε και προσανατολίζονται πάνω στις αυξήσεις, αν θέλετε, ή στις μειώσεις, και σαν χρηματιστηριακό προϊόν έχει και αυτό τις πιέσεις του για να μπορεί να φέρει κερδοφορία στο χρηματιστήριο του πετρελαίου και στους αυτούς επενδύουν. Και βέβαια διαμορφώνεται έτσι η τιμή των διελισμένων προϊόντων και είναι οι τιμές αυτές οι οποίες γίνουν από το εξωτερικό. Αυτή είναι η στρέβλωση. Δεν είναι αγόρα σε σαν διελιστήριο φτηνά, πουλάω φτηνά, όπως μας περιορίζει εμάς η κυβέρνηση σήμερα και το Υπουργείο Ανάπτυξης και σου λέει έχεις ένα πλαφόν. Άρα όσο αγόρασες αυτό το κέρδος θα προσθέσεις, έστω και αν έχει διπλασιαστεί η τιμή την επόμενη μέρα.
0: Σαφές. Στο σενάριο ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση το επόμενο διάστημα και έχουμε μια μέση τιμή στα καύσιμα στις διεθνείς αγορές κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι. Μπορούμε να υπολογίσουμε με τι τιμές θα κάνουμε καλοκαίρι?
1: Με το 2 ευρώ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτή τη στιγμή η μέση τιμή πανελλαδικά με τα 100 δολάρια, 105 δολάρια το βαρέλι είναι 2 και 13. Mm-hmm. Η μέση πανελλαδική τιμή. Υπολογίστε από τα 104 στα 90 δολάρια το βαρέλι, αυτό θα υποχωρήσουν. Τα 13 λεπτά. Mm-hmm. Βεβαίως τα μεγάλα αστικά κέντρα, αν φτάσει στα 90 δολάρια το βαρέλι, μπορεί να το δούμε λίγο λιγότερο από τα 2 ευρώ. Αλλά σημασία έχει ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα θα είναι 2 και 2 πλάς.
0: Ναι. Mm-hmm. Είναι ανάλογα ποια γωνιά θα το δούμε. Αν το δούμε σε σχέση με το 2,5 ευρώ που θα μπορούσε να φτάσει στη μία μας συνέχιζε αυτή η κατάσταση, καλά είναι τα 2 ευρώ. Αν το δούμε με το 1,60 που ήταν πριν, είναι πολύ ακριβά.
1: Έτσι ακριβώς. Και πρέπει να το δούμε με το 1,60, γιατί η θέση του Έλληνα καταναλωτή είναι αποδυναμωμένη, η αγοραστική δύναμη, και μαζεύεται. Και μαζεύεται και πολύ και το βλέπουμε και τα
0: σταματικά. Έχει μειωθεί η κατανάλωση?
1: Βεβαίως.
0: Γιατί είδα τα στοιχεία χθες του προϋπολογισμού. Υπάρχει μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Ναι. Περιμένω τα αναλυτικά να δω πώς έρχεται. Φαντάζομαι ότι είναι εξαιτίας της μειωμένης κίνησης, έτσι.
1: Ναι. Υπάρχει μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στον όγκο επάνω, στο λίτρο δηλαδή. Mm-hmm. Υπάρχει όμως αύξηση στον κύκλο εργασιών λόγω του υψηλού της τιμής και υπάρχει μεγαλύτερη εισροή χρημάτων από το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Εκεί είναι πλεονασματικός αυτός ο μέσος πόρος.
0: Και εκεί καλύπτει την τρύπα των ειδικών φόρων κατανάλωσης.
1: Όχι, υπερκαλύπτει.
0: Ναι, αλλά φαίνεται ότι το γεγονός ότι δεν έχουμε παρέμβει στην αντιλία και στην βενζίνη, όπως το πετρέλαιο, στήχησε στην κατανάλωση.
1: Ναι, σαν ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Σαν ειδικός φόρος
1: κατανάλωσης. Το ξαναλέω, άλλο το ΦΠΑ στο 1,60 και άλλο στο 2,10.
0: Βέβαια.
1: Αυτό το ΦΠΑ είναι που φέρνει...
0: Αλλά αυτό είναι για τα έσοδα του ταμείου του κρατικού κορβανά, όχι για τα έξοδα τα δικά μας. Εμείς την πληρώνουμε ακριβά τη βενζίνη.
1: Έτσι
0: και αλλιώς, δεν είναι...
1: Σωστά, διότι δεν υποφελούμεθα από αυτό το ΦΠΑ ο ιδιώτης.
0: Από θέματα έχουμε κανένα ζήτημα, επειδή ξέρετε έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα το τελευταίο διάστημα. Θα έχουμε, δεν θα έχουμε, θα περισσεύουν, δεν περισσεύουν, τελειώνουν, δεν τελειώνουν.
1: Αυτό το όλο θέμα για το θέμα των αποθεμάτων έχει γίνει γιατί τα δηληστήρια. Ήδη έχουμε περάσει τρεις μήνες από την έναρξη του πολέμου μεταξύ της Αμερικής και του Ιράν.
0: Ναι.
1: Ότι οποιαδήποτε και αυτό που σημειώθηκε ήταν πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στο αργό πετρέλαιο. Έτσι. Mm-hmm. Τα δηληστήρια είχαν αγοράσει, είχαν κάνει συμβόλαια και είχαν αγοράσει καύσιμα, μάλλον αργό πετρέλαιο, προτριμήνου εν πάση περιπτώσει. Σε κάποια τιμή, η οποία αυτή η τιμή βέβαια θα μπορούσε να είναι ανταγωνιστική όσο αφορά την κερδοφορία και των δηληστηρίων αλλά και στον κόσμο. Από εκεί και πέρα αυτά τα αποθέματα έχουν εξαντληθεί και δεν έχουν γίνει νέες αγορές που θα γινόντουσαν εάν υπήρχε μια ομαλή κατάσταση στις διεθνείς τιμές του αργού.
0: Σωστά.
1: Δεν πήρανε λοιπόν τα δηληστήρια γιατί ήταν διστακτικά. Γιατί σου λέει, αν αγοράσω με 110 δολάρια και αν το πάει 90, όπως σωστά το είπατε, τι θα κάνω εγώ, τι θα γίνει, πόσο θα ζημιώσω. Γι' αυτό είπα ότι καλώς δεχούμενο είναι η κερδοφορία όταν υπάρχει άνοδος και κακώς δεχούμενο όταν υπάρχει κάθοδος.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν έχουν εξαντλήσει τα αποθέματά τους και περιμένουν και είναι σε αναμονή πότε θα μειωθεί για να κάνουν τα νέα συμβόλαια για να μπορέσουν να πάρουν καύσιμα, για να μπορέσουν να μην χάσουν. Γι' αυτό και λένε ότι υπάρχει μείωση θέμα αποθεμάτων.
0: Ναι.
1: δεν είναι το ότι υπάρχει έλλειψη του καυσίμου. Η παγκόσμια αγορά βιώνει μία μείωση των πωλήσεών της περίπου 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Λείπουν αυτές οι καταναλώσεις από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Ναι. Και γι' αυτό αυτοί δεν θέλουν να το κατεβάσουν τη διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου για να μπορέσουν να έχουν κερδοφορία, γιατί τους λείπουν πωλήσεις.
0: Κατανοητό. Δυστυχώς κατανοητό.
1: Εδώ λοιπόν το θέμα είναι τα δηληστήρια σε ποια τιμή θα αγοράσουν και γι' αυτό έχουν εξαντλήσει αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα αποθέματα. Και μπορεί να δούμε να παρουσιάζονται ελλείψεις, ας πούμε, σε ορυκτέλαια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε προϊόντα παράγωγα του πετρελαίου, αλλά όχι αυτού καθεαυτού της βενζίνης ή του πετρελαίου. Όμως πιστεύω ότι θα αναγκαστούν να αγοράσουν καύσιμα και εδώ είναι το θέμα. Πώς θα μπορέσουν να πουλήσουν φθηνά, αν μεθαύριο θα μειωθεί τη διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου. Και σωστά θα έρθετε εσείς και θα πείτε, γιατί δεν κατεβαίνει. Γιατί δεν θα κατεβαίνει, γιατί θα έχουν αγοράσει ακριβά.
0: Κύριε Ασματόγλου, ευχαριστώ. Εδώ θα είμαστε. Θα τον παρακολουθώ από κοντά. Θα μιλήσουμε ξανά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σα,
0: Ασματόγλου, τέλο πρόεδρο τη Πανελληνία Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Σαν σήμερα πριν από 100 χρόνια γεννήθηκε ένας πρωτοπόρος, ένας χαρισματικός, ένας καινοτόμος της jazz, ο Miles Davis.

Αυτό είναι το περίφημο So What του Miles Davis. Η τρομπέτα του που έπαιζε χωρίς πολύ βιμπράτο και ακούγονταν σαν να εκφράζει τη λύπη που είχε στην καρδιά του, τον έκανε μοναδικό. Έπαιξε στις μεγαλύτερες μπάντες της εποχής, έγραψε μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια, jazz τραγούδια, jazz κομμάτια της εποχής. Νομίζω ότι το Kind of Blue, αν δεν το έχετε ακούσει, αξίζει να ακούσετε Miles Davis με την τρομπέτα του. Με την τρομπέτα του Miles Davis θα πάμε στις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό.

0: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
1: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
6: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Ρουμανίτσα, η Άρνα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, φύγουμε για Κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
7: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
10: Ακούτε Ionian FM.

0: Αυτή η τραγουδάρα είναι Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Δεν υπάρχει λόγος, δεν πρέπει να υπάρχει λόγος ιδιαίτερος για να θυμηθείς τους Depeche, αλλά σαν σήμερα έφυγε ο μεγάλος Άντι Φλέτσερ στα 60 του, ο μπασίστας, ο συνδετικός κρίκος όπως λένε όλοι τον Depeche, αυτός που μπορούσε να λύσει όλες τις διαφορές μεταξύ των υπολείπων. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ο μεγαλύτερος και ο καλύτερος μπασίστας όλων των εποχών. Δεν θα τον βάλει νομίζω κανένας στους 10 καλύτερους μπασίστες που βγήκαν ποτέ. Αλλά η τύχη που είχαν οι Depeche να έχουν τον Φλέτσερ, που τους κρατούσε από τα λογιστικά μέχρι τις ισορροπίες, είναι αλήθεια ότι τον έκανε μοναδικό. Αυτό είναι το αγαπημένο μου τον Depeche, μάλλον μου θυμίζει και τα παιδικά μου χρόνια γι' αυτό. Οι Depeche πάντα έχουν, είχαν τέλος πάντων, μια διχογνωμία αν πρέπει να το παίζουν αυτό στις συναυλίες τους ή όχι. Δεν είναι ο ήχος τους, δεν είναι αυτό που ακούς και λες «Α, αυτό είναι Depeche», αν και είναι πάρα πολύ γνωστό. Είναι του Clark που έχει φύγει, έτσι κι αλλιώς είχε φύγει από τους Depeche, ήταν όμως πάρα πολύ γνωστό, οπότε πάντα συζητούσαν όταν φτιάχναν τα live πρέπει ή όχι. Πάντα έπαιρνε το πρέπει μπροστά ή μάλλον το θέλει ο κόσμος και το έβαζαν στα live τους. Να ξέρετε πάντως ότι έχουν πει ότι δεν ενθουσιάζονται και πλέον να τραγουδούν, δεν ενθουσιαζόντουσαν να τραγουδούν το Just Can't Get Enough, έστω και αν ήταν η πρώτη τους μεγάλη επιτυχία. Αυτά για την ιστορία των τραγουδιών που μας συνοδεύουν. Για την ιστορία που γράφεται τώρα στο πολιτικό σκηνικό, στο πολιτικό χάρτη, ζήτησα από τον κύριο Άγγελο Σαριάτο, το διευθυντή ερευνών της Προράτα, να δούμε λίγο πώς διαμορφώνεται το νέο τοπίο, γιατί πολλά καινούργια κόμματα βρέθηκαν ξαφνικά στο παιχνίδι. Ο χάρτης που έχουμε τώρα και που θα έχουμε στις εκλογές, είναι, μάλλον που είχαμε στις προηγούμενες εκλογές και θα έχουμε στις επόμενες εκλογές, είναι μάλλον εντελώς διαφορετικός. Καλημέρα κύριε Σαριά, το ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώση και εσάς και στους ακροατές.
0: Είναι έτσι, είναι ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο, δεν είναι, σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές?
1: Σαφώς. Αρχικά αυτή η περίοδος είναι μια νέα και με την έννοια ότι πλέον μιλάμε για μια κατάσταση κατά την οποία έχουμε και έντονη και διευρυμένη πλέον κοινωνική δυσαρέσκεια. Mm-hmm. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία δεν περιέχει το νέο, όπως που περιείχε έως και τις πρόσφατες εκλογές, ακόμα και αν είχαν περάσει, αν είχε περάσει μια πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης. Γιατί φαινόταν ότι έχουμε αφήσει με έναν τρόπο πίσω μας μια ταραχώδη δεκαετή περίπου περίοδο υπάλληλων κρίσεων. Δίνονταν αυτή η αίσθηση. Πλέον υπάρχει μια κόπωση. Άρα έχουμε δυσαρέσκεια, έχουμε μια κοινωνία η οποία περίπου στα 2/3 της θεωρεί ότι κάτι δεν πάει καλά. Υπάρχουν ζητήματα, έχει λόγους να το κάνει αυτό. Υπάρχουν ζητήματα προφανώς από το καλπάζον και μακρύβειες. Υπάρχουν ζητήματα διαφάνειας, διαφθοράς και δικαιοσύνης, που προκαλούν και αρνητικά συναισθήματα, και σε αυτό το κλίμα είναι σαφές ότι ο κόσμος βρίσκεται, μεγάλη μερίδα του κόσμου βρίσκεται σε μια κατάσταση σκεπτικισμού, αναστοχασμού. Υπάρχει ένα πολιτικό κενό, το οποίο τεκμηριώνεται και στη βάση πολλών δεδομένων. Δηλαδή σκεφτείτε ότι 34-35% περισσότερες μετρήσεις, ενδεχομένως και περισσότερο, θεωρείται κανένα πρόσωπο δεν είναι ικανό να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Θεωρείται κανένα κόμμα, για παράδειγμα, της αντιπολίτευσης δεν ασκεί ικανοποιητική κριτική. Την ίδια στιγμή που στο χάρτη των συσχετισμών έχουμε ένα πρωτοφανές ποσοστό της τάξης του 25% γκρίζα ζώνης, το οποίο νιώθει και μία ενδεχομένως δυσφορία, ας πούμε, με το να εκφραστείς η βάση των υπαρχόντων κομμάτων. Και εκεί πέρα έρχεται και κουμπώνουν οι δύο νέες περιπτώσεις, νομίζω, της νέας περίοδου.
0: Σε σχέση με τα τελευταία 15, 16, 17 χρόνια, μοιάζει, ενώ όπως είπατε και εσείς, υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει αντίδραση, υπάρχει η αίσθηση του κάτι θέλω να αλλάξει, δεν υπάρχει υποδοχέας όλου αυτού του αισθήματος.
1: Ακριβώς, γι' αυτό μιλάμε για κενό εκπροσώπηση, γιατί στην πραγματικότητα, ενώ στην πολύ μεγάλη εικόνα, πολύ μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, πλειοψηφική, περίπου μια κοινωνία των 2 τρίτων, λέει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, ότι δεν είμαι ικανοποιημένος σε κανένα επίπεδο, την ίδια στιγμή υπάρχει τέτοιος κατακυρματισμός και τέτοιο κοινό εκπροσώπησης, μια αξιολόγηση επίσης αρνητική για όσους αξιώνουν να εκφράσουν την πολιτική αλλαγή, που προκαλεί ακριβώς αυτό το συνολικό μπλοκάρισμα, τη συνολική δυσφορία μεγάλης μερίδας κόσμου και το αντιέξοδο τελικά. Και να δούμε, εδώ ενδεχομένως να είναι η γέφυρα, να δούμε αν αυτά τα δύο τουλάχιστον νέα στοιχεία στο πολιτικό μας σύστημα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το υποίδρυμα του κύριου Τσίπρα, μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο σε αυτό το αδιέξοδο.
0: Είναι δεδομένο ότι τα δύο νέα κόμματα που έχουμε μέχρι τώρα, γιατί συζητάμε και θα υπάρξει κίνηση από τον Αντώνη Σαμαρά, προφανώς μέχρι να γίνουν εκλογές μπορεί να έχουμε και άλλου είδους κίνηση. Τα νέα κόμματα που έχουμε μέχρι τώρα, την κυρία Καριστιανού που ανακοινώθηκε την Πέμπτη και ο κ. Τσίπρας που ανακοινώνει σήμερα, διεκδικούν χώρο.
1: Επίπεδο, την ίδια στιγμή υπάρχει τέτοιο κατακυρματισμό και τέτοιο κοινό εκπροσώπηση, μια αξιολόγηση επίσης αρνητική για όσους αξιώνουν να εκφράσουν την πολιτική αλλαγή, που προκαλεί ακριβώς αυτό το συνολικό μπλοκάρισμα, τη συνολική δυσφορία μεγάλης μερίδας κόσμου και το αντιέξοδο τελικά. Και να δούμε, εδώ ενδεχομένως να είναι η γέφυρα, να δούμε αν αυτά τα δύο τουλάχιστον νέα στοιχεία στο πολιτικό μας σύστημα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το υποίδρυμα του κ. Τσίπρα, μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο σε αυτό το αδιέξοδο.
0: Είναι δεδομένο ότι τα δύο νέα κόμματα που έχουμε μέχρι τώρα, γιατί συζητάμε και θα υπάρξει κίνηση από τον Αντώνη Σαμαρά, προφανώς μέχρι να γίνουν εκλογές μπορεί να έχουμε και άλλου είδους κίνηση. Τα νέα κόμματα που έχουμε μέχρι τώρα, την κυρία Καριστιανού που ανακοινώθηκε την Πέμπτη και ο κ. Τσίπρας που ανακοινώνει σήμερα, διεκδικούν χώρο από

0: προφανώς μέχρι να γίνουν εκλογές μπορεί να έχουμε και άλλου είδους σκηνής. Τα νέα κόμματα που έχουμε μέχρι τώρα, την κυρία Καρστιανού που ανακοινώθηκε την Πέμπτη και ο κ. Τσίπρας που ανακοινώνει σήμερα, διεκδικούν χώρο από χώρο που έχουν θεωρητικά καταλαμβάνουν δύο άλλα κόμματα αυτή τη στιγμή, δύο άλλοι χώροι τέλος πάντων, δύο άλλες πολιτικές οντότητες. Αλλά δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι αυτός ο πολιτικός χώρος αντιστοιχεί και σε συγκεκριμένο κόσμο που αναζητά τα νέα κόμματα.
1: Είναι δύο περιπτώσεις. Αρχικά να πούμε που μιλάμε για μία περίπτωση, την πρώτη του πρώην Πρωθυπουργού, που είναι λίγο πιο, έχει πιο διακριτά χαρακτηριστικά, δηλαδή έχει πολύ καλή διείσδυση σε αυτοχαρακτηριζόμενους ως αριστερούς εκλογείς, οι οποίοι κυρίως, σχεδόν κατά αποκλειστικότητα, τουλάχιστον προς ώρας, έχουν στηρίξει κάποια στιγμή τον ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια, και στις ευρωεκλογές και στις ευρωεκλογικές. Έχει επίσης διείσδυση πολύ καλή στις μεγαλύτερες ηλικίες και όχι στις μικρότερες, όπως μας είχε συνηθίσει κατά την πρώτη εμφάνισή του. Άρα εκεί πέρα είναι λίγο πολύ γνωστά τα πράγματα. Δηλαδή, με
0: αυτό είναι αποτέλεσμα της συντηρητικοποίησης του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή αφήνει πίσω το ριζοσπαστικό παρελθόν του και βλέπει λίγο πιο προσγειωμένα τα πράγματα.
1: Ενδεχομένως ναι. Εκτιμώ ότι σχετίζεται συμπληρωματικά και με το γεγονός ότι πλέον δεν έρχεται ως κάτι νέο.
0: Ναι.
1: Δεν έρχεται ως η πρώτη φορά αριστερά με την οποία μπορούσε να πειραματιστούν νεότερες ηλικίες, γιατί ήταν κάτι έτσι, και καινούριο, έτσι κι αλλιώς, κάτι μη δοκιμασμένο. Αυτή είναι η μία περίπτωση. Προφανώς βέβαια μπορούμε να πούμε πολλά. Είναι πρώην πρωθυπουργός, διαθέτει ορισμένο πολιτικό κεφάλαιο. Και μάλιστα εν μέσω του κενού για το οποίο μιλούσαμε, το ότι έχει πολιτική εμπειρία και μάλιστα κυβερνητική, ενδεχομένως να δημιουργεί και ένα αβαντάζ.
0: Σύμφωνοι. Αυτό που μου κάνει εντύπωση εμένα στην όλη υπόθεση του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα είναι ότι έχει να αντιμετωπίσει ένα πολύ δύσκολο δίλημα πώς θα κινηθεί πολιτικά, διότι για παράδειγμα ο κ. Μητσοτάκης για να αντιμετωπίσει τον Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν αντιπολίτευση ο κ. Μητσοτάκης με το αντισύριζα κίνημα είχε ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο, να ρίξουμε τον Αλέξη Τσίπρα και να επανέλθει η κανονικότητα στον τόπο. Ο Αλέξης Τσίπρας από τη μία έχει να ρίξουμε τον κ. Μητσοτάκη, από την άλλη όμως έχει να πείσει και ότι δεν πρόδωσε τον παλιό του κόσμο ή έχει αποφασίσει ότι δεν τον αφορά ο παλιός του κόσμος.
1: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη και άσκηση και εκτίμηση να τοποθετηθούμε. Γιατί το λέω, γιατί είναι σαφές ότι αυτό το οποίο λέγαμε αντισύριζα ρεύμα είχε αρκετές όψεις. Δεν ήταν προερχόμενο κυρίως από τα κεντροδεξιά, τέλος πάντων, αλλά δεν περιορίζονταν εκεί πέρα. Υπήρχε προφανώς και αντισυσπήρωση και από τον ευρύτερο χώρο, να το πούμε, της πληθυντικής αριστεράς και από τα αριστερότερά του.
0: Σωστό.
1: Αυτός είναι ο πρώτος πόμβος, η πρώτη άσκηση την οποία πρέπει με επιτυχία να λύσει ο κ. Τσίπρας. Αυτό είναι σαφές και δεν είμαι καθόλου σίγουρος που λες ότι είναι εύκολη. Δεν είναι εύκολο το να προσπεράσει και να κοιτάξει για παράδειγμα προς το κέντρο του φάσματος αν δεν έχεις πείσει έστω και κριτικά να στηριχθείς από τις περισσότερες πλειοψηφικές δυνάμεις του δικού σου χώρου. Γιατί ποτέ κανείς δεν έχει νικήσει και στην εκλογική μας ιστορία εκλογές ή δεν έχει καταφέρει να διεκδικήσει τη νίκη στις εκλογές αν δεν έχει πρώτα επιβληθεί στο δικό του ημισφαίριο. Και γι' αυτό είναι ένα στοίχημα για τον κύριο Τσίπρα να πείσει, φαντάζομαι, πρώτα και κύρια το δικό του ημισφαίριο.
0: Σωστά. Το άλλο ερώτημα είναι το κόμμα της κυρίας Χριστιανού. Πού τοποθετείται στον πολιτικό χάρτη και σε ποιους απευθύνεται?
1: Εδώ έχουμε μια πολύ πιο δύσκολη απάντηση. Ναι. Να πούμε αρχικά ότι βάσει δεδομένων η κυρία Χριστιανού έχει πολύ καλύτερη διείσδυση επίσης σε χαμηλότερα ζητήματα, και αυτό να το πούμε γιατί είναι κοινό χαρακτηριστικό των δύο, σε μικρότερες ηλικίες, πολύ καλύτερα σε ανθρώπους χαμηλότερης τυπικής εκπαίδευσης. Καλύτερη διείσδυση επίσης στους άντρες, που αυτό είναι ένα αξιοσημείο τέτοιο.
0: Ναι.

0: γενικότερα προς τα πολιτικά χαρακτηριστικά έχει μια πιο οριζόντια διείσδυση από τον κύριο Τσίπρα. Ιδιαίτερη απήχηση σε αυτούς που δεν εκφράζονται, και πολύ έντονη απήχηση εκεί μέσα, από τη διάκριση αριστερά-δεξιά. Αλλά το κέντρο βάρους πέφτει πλέον αρκετά προς τα δεξιότερα. Δηλαδή φαίνεται ότι καλύτερη γνώμη και πιο μεγάλη πιθανότητα στήριξης έχουν πρώην ψηφοφόροι της Νίκης, η οποία ενδεχομένως να αφάνιζε κιόλα, στις πλεύσεις ελευθερίας και δευτερεύοντος ελληνικής λύσης. Αυτό για τα χαρακτηριστικά των πιθανών ψηφοφόρων. Από εκεί πέρα, ναι, είναι μια πολύ διαφορετική περίπτωση. Δηλαδή, εμένα μου θυμίζει πολύ το κίνημα των Πέντε Αστέρων, αλλά έτσι με...
1: Πέπε Γκρίλ, πολύ... στην Ιταλία, ναι.
0: Μου το θυμίζει αρκετά, ιδίως κατά την πρώτη περίοδο που κυριαρχούσε και ένα πιο πατριωτικό έως και εθνικιστικό πρόσημο, με εστίαση στη διαφθορά, σε ζητήματα τέτοιου τύπου, αλλά στην ελληνική του έκδοση, γιατί είδαμε και πολύ Συρτάκη, είδαμε ελληνική επανάσταση.
2: Σωστό, έτσι, σωστό.
0: Ελληνοορθοδοξία, Καποδίστρια.
2: Και το τρίτο ενδυνάμει κόμμα, ο κύριος Σαμαράς.
0: Εκεί πέρα, περιμένουμε και λίγο να δούμε πώς μπορεί να κινηθεί. Είναι δεδομένο ότι ο κύριος Σαμαράς, επίσης ως πρωθυπουργός, θα μπορούσε, γιατί έχει πολιτικό κεφάλαιο, να παίξει κάποιον ρόλο. Εγώ θα έλεγα ότι είτε αποφασίσει να προχωρήσει την ίδρυση τελικά ενός κόμματος, είτε όχι, ενδεχομένως οι δικές του παρεμβάσεις, έμεσες ή άμεσες, ενδεχομένως στηρίξεις σε σχηματισμούς ή πιέσεις απέναντι στην κυβέρνηση, νομίζω ότι θα παίξουν ένα ρόλο και είναι πονοκέφαλος για την κυβέρνηση. Υπάρχει απήχηση, ναι, αλλά μικρή.
2: Ναι, κλείνοντας, πότε θα κάτσει σκόνη για να ξέρουμε όλα αυτά τα κόμματα που... Τι δυναμική έχουν, αν κάποιος από αυτούς είναι δεύτερος, αν κάποιος από αυτούς είναι τρίτος, αν μπορεί να απειλήσει ή όχι τον κύριο Μητσοτάκη?
0: Η γνώμη μου είναι ότι την καλύτερη άποψη θα την έχουμε από το κύμα δημοσκοπήσεων του Σεπτεμβρίου.
2: Μάλιστα.
0: Να μην περιμένουμε καν εντός του καλοκαιριού.
2: Μάλιστα. Εξαιρετικά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σεριάτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Άγγελος Σεριάτος, ο διευθυντής ερευνών της Προ-Ράτα.

0: Αυτός ο κύριος σήμερα γίνεται 62 ετών, το ευχόμεθα χρόνια πολλά, να είναι υγιής και δημιουργικός. Με Lenny Kravitz, θα πάμε σε διαφημίσεις.
1: Ακούτε Ιόνια FM.

Εσύ, να σου πω κάτι ρε. Το συνήθισα ρε, μ' αρέσει. Σπαθή ρε, το λέω.

0: Είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Εγκαταστάσεις πυράβλων στο νότιο Ιράν και σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούς χτύπησαν οι αμερικανικές δυνάμεις την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για πιθανή συμφωνία αποκλιμάκωσης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε πως είναι εφικτή σύναψη συμφωνίας, ενώ η Ταχεράνη αναγνωρίζει πρόοδο στις διαβουλεύσεις. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι δεν θεωρεί πως μια τελική συμφωνία είναι άμεσα πρώτων πυλών. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας θα κυριαρχήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, θα γίνει ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ θα παρουσιαστεί νέο πλαίσιο κινήτρων για άμεσες ξένες επενδύσεις. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr αναφέρουν πως το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο περί τα τέλη Ιουνίου θα εγκριθεί και η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Φαβορή για την Προεδρία του Αρείου Πάγου είναι ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και για τη θέση του εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου Ευάγγελος Μπακέλας. Στις 8 το βράδυ στο Θησίο, Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το όνομα του νέου κόμματος, τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν και το επίσημο λογότυπο που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο. Σύμφωνα με το παραπολιτικά.gr, θα αναφερθεί στις υποκλοπές, στη διαφθορά στα Τέμπη, στη συγκάλυψη, στην περιφρόνηση του κράτους δικαίου και στη χειραγώγηση των θεσμών και της δικαιοσύνης. Πληροφορίες αναφέρουν πως στη σημερινή εκδήλωση στο Θησίο δεν θα παραστούν βουλευτές και κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σκέφτονται ή προγραμματίζουν αν εξαρτοποιηθούν ακόμη και πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Εντός της ημέρας η Μαρία Γαριστιανού θα καταθέσει στον Αρεοπάγο την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Τα αίτια που ο 57χρονος πυροβόλησε στο πόδι την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε στο σπίτι του στο Χολαργό αναζητούν οι αστυνομικές αρχές. Η γυναίκα μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο. Πληροφορίες ότι το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγο, ενώ και οι δύο κατήχαν μόνιμα όπλα καθώς ασχολούνταν με τη σκοποβολή. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα θα περάσουν αύριο 20 που συνελήφθησαν σε αστυνομική επιχείρηση Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταξύ των συλληφθέντων. Δύο λογιστές που φέρονται και ως εγκέφαλοι, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης μεταφέρονται 36 άτομα που εντοπίστηκαν σε λέμβο 35 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων στην Κρήτη. Στο τέλος του έτους θα τεθεί σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα της ΑΔΕ που θα δέχεται επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες πολιτών. Οι πληροφορίες θα διασταυρώνονται, οι υποθέσεις που θα συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία επικινδυνότητας θα προωθούνται για έλεγχο με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό σοβαρών περιπτώσεων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και οικονομικού εγκλήματος. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας νεκρός και 18 τραυματίες σε σύγκρουση τρένου με φορτηγό σε αφύλακτη διάβαση στην Πολωνία. Στα αθλητικά, σε προχωρημένο στάδιο, η διαπραγματεύση της Manchester United με τον Ιταλό μέσο τον Άλλη, τότε να βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Μάρκο Σενέση με τον Αργεντινό Στόπερ, να αναμένεται να μετακομίσει στο Λονδίνο ως ελεύθερος.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Πού
3: θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Βασίλειος Κουρής. Και Αθανάσιος Αθανασόπουλος εδώ μαζί μας στην κονσόλα του ήχου.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Σάκη μας. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-80, κυρία Ελένη Τάγκα. Περιμένει όπως κάθε μέρα τα τηλεφωνήματά σας για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Ακόμα και να βγείτε στον αέρα, αν χρειάζεται, για να μας πείτε για κάποιο θέμα που έχετε εκεί κοντά σας όπου βρίσκεστε. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις τραγουδάρες που ακούτε και ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά. Λίγο πριν ξεκινήσουμε, ανοίξουμε τους κρονούς της ενημέρωσης που έλεγε ο Μαγαρίτης ο Κώστας Χαρδαβέλλας. Θυμάσαι, ανοίγουν οι κρονούς της ενημέρωσης, έλεγε.
1: Και πύλες το ανεξήγητο του μαζί.
0: Πύλες το ανεξήγητο, ναι.
1: Λοιπόν,
0: να πω για αυτούς τους δυστυχείς οι οποίοι βρίσκονται στο αυτοκίνητό τους στην παραλιακή λεωφόρο, ας πούμε, στο Καλαμάκι, ότι από το Καλαμάκι, όπως το βλέπω εδώ, με τα υπερσύγχρονα μηχανήματα της NASA που έχουμε πάρει εδώ, μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά, είναι η διαδρομή κατακόκκινη όλη. Που σημαίνει ότι, όπως υπολογίζω, επειδή είμαι τρικάτοικος περιοχής, αν το βάλετε στην άκρη εκεί στο Καλαμάκι, βουτήξετε και το πάρετε με μια απλωτή γερή, θα φτάσετε πιο γρήγορα στο λιμάνι του Πειραιά από ότι με το αυτοκίνητο. Το λέω τώρα, πικρό χιούμορ είναι αυτό. Δεν ξέρω γιατί έχει τόση κίνηση. Έπεσε το μάτι μου κατευθείαν εκεί με το που του. Κάτι θα έχει συμβεί προφανώς και είναι τόσο πολύ κίνηση. Ο Κηφισός δεν είναι σε αυτά τα μαύρα χάλια. Λίγο πιο πάνω τη λεωφόρα Αθηνών ξεκινάει το προς τα πάνω και φτάνει μέχρι την Φιλαδέλφεια. Το κάτω είναι προβληματικό. Ξεκινάει αρκετά πριν από τον Αττική Οδό, το Υψηλικόβρισης περίπου, και κατεβαίνει μέχρι την λεωφόρο Αθηνών. Η κίνηση, εντάξει, αυτή είναι. Στο κέντρο της Αθήνας τα πράγματα είναι καλύτερα από την άλλες μέρες. Συγκρού εδώ μέχρι το Νέο Κόσμο στα συνήθη. Η λεωφόρος, η περιφερειακή εκεί που είσαι στα μέρη σου από την Λιούπολη και προς τα πάνω έχει αρκετή κίνηση. Και μισό λεπτό να δω και από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Καλά, εντάξει, λογικό το καθημερινό τους. Και η Αττική Οδός από το Ζεφύρι μέχρι την έξοδο και πιο κάτω λιγάκι προς το Ηράκλειο της Αττικής Οδού. Αυτά βλέπω και βλέπω ότι κάτι στην Ανατολική Αττική, αλλά τα μέρη εκεί δεν τα ξέρω, οπότε μην πάρω στο λαιμό μου ανθρώπους, κάτι κοκκινάνια. Αυτά από την κίνηση.
1: Σωστά. Κουράγιο, αδέρφια.
0: Κουράγιο, αδέρφια, ειδικά εσείς στην παραλιακή. Αυτό, άμα θέλετε, πάρτε και ένα τηλέφωνο, άμα έχει συμβεί κάτι, αλλά αυτό που έχει συμβεί πρέπει να είναι μπροστά. Δεν μπορεί να είναι στο Καλαμάκι, έτσι. Πρέπει να είναι κάπου προς τον Πειραιά, εκεί κάτι πρέπει να έχει γίνει. Είναι πολύ μεγάλη απόσταση αυτή. Αν μείνει αυτό έτσι, θέλει 45 λεπτά να φτάσει στον Πειραιά μια ώρα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε καταρχήν από το μέτωπο το μεγάλο το Μεσανατολικό ότι μπρος πίσω, το πετρέλαιο πάνω πάλι σήμερα, γιατί λέει δεν τα βρίσκουν με το ουράνιο.
1: Δεν τα βρίσκουν με το ουράνιο, ήταν ο βαρτισμός καταρχήν.
0: Ναι, ρίξανε, γιατί αυτοί βάζαν άρκες.
1: Γι' αυτό άμυνα.
0: Βάζαν, λέει, οι άλλοι άρκες όμως. Δηλαδή οι Αμερικανοί πήγαν και χτυπήσανε και λέει χτυπήσαμε γιατί οι άλλοι βάζαν άρκες. Ναι. Αυτό χτυπήσαμε. Ναι, εδώ συζητάμε για αποναρκοποίηση, πώς το λένε, οι άλλοι βάζουν και άλλες άρκες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν βλέπω αδέρφια να ξεμπερδεύουμε την ιστορία αυτή. Θα την έχουμε να την μπροστά μας τους επόμενους μήνες και ο Θεός βοηθός.
1: Στο πλαίσιο νόμιμης αυτοάμυνας, λέει, έγινε αυτή η επίθεση. Και αποσκοπούσαν στην προστασία Αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που προέρχονταν από ιρανικές στρατιωτικές κινήσεις.
0: Ναι, ναι, άρκετα.
1: Το Ιράν δεν απάντησε σε αυτό, απλά είπε ότι υπάρχει σημαντική πρόοδος στις ομιλίες, ωστόσο είναι μια τελική συμφωνία.
0: Πόσο καιρό ακούμε αυτό.
1: Κάθε μέρα.
0: Πόσο καιρό ακούμε αυτή τη συζήτηση να γίνεται δημόσια. Εγώ νομίζω ένα δίμηνο, τρίμηνο τουλάχιστον ακούμε αυτή τη συζήτηση. Ένα δίμηνο ακούμε σίγουρα συζήτηση. Εδώ η συμφωνία, κοντά είμαστε. Την άλλη μέρα το πρωί θα σας τσακίσω, θα σας λιώσω, θα σας πατήσω.
1: Πάντως...
0: Μετά είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Μετά πάνε οι άλλοι βάλουν ενάρκειες. Μετά γίνεται έτσι.
1: Εγώ συμφωνώ αυτό που λέει, που γράφει το New York Times, ότι ας ανοίξουν τα στενά του ορμούς και μετά τα δύσκολα.
0: Σωστά.
1: Αυτή είναι νομίζω η στρατηγική των
0: ανθρώπων. Πάρε ένα τηλέφωνο του New York Times και πες ότι ο Βασίλης Κουρής συμφωνεί μαζί του. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Αυτό.
0: Και εγώ συμφωνώ επίσης να το επαφασίσουμε. Να τους δώσουμε κύρος.
1: Λοιπόν, σωστό.
0: Λοιπόν, μια ενδιαφέρουσα είδηση για τα ταξί, για τα οποία θα βγάλουμε και το Θήμιο Λιμπερόπουλο αργότερα, είναι ότι αυτή η ιστορία του υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης για περίπου 300 ταξί που αφορούσαν το 2026, που θα πρέπει να το ξεκινήσουν από φέτος, παίρνει παράταση μέχρι... Μέχρι, Βαγγέλη, καλημέρα. Θα έχει στείλει μήνυμα, δεν το έχω δει. Αυτό μας στέλνει κάθε μέρα. Ναι. Μέχρι να μπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι θα αλλάζουν το αυτοκίνητό τους να έχουν πάρει και την επιδότηση για να τα αλλάξουν. Όχι να το αλλάζουν, να το πληρώνουν και να περιμένουν την επιδότηση.
1: Βαίνομαι προς εκλογάς.
0: Βαίνομαι προς εκλογάς, κύριε. Βαίνομαι προς εκλογάς. Εδώ εξεγέρθηκε σπίτι 3 χθες.
1: Ναι, και γι' αυτό θα μιλήσουμε.
0: Το ψάξα λίγο.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο αόριστο. Θέλω να πω, υπάρχει σαν πρόθεση. Πώς έχω πρόθεση να χάσω 10 κιλά.
1: Ναι.
0: Κάνω κανένα 2-3. Μετά τα ξαναπέρνω.
1: Τα βρίσκω εγώ
0: αυτός,
1: στο στούντιο.
0: Κάνουμε ανταλλαγή κιλών. Καλό θα είναι αν γίνει. Αν με ρωτάς, όπως είναι τα πράγματα τώρα, επειδή έκανα λίγο ρεπορτάζ χθες, δύσκολο να υλοποιηθεί σπίτι 3 μέσα στους επόμενους μήνες. Αλλά θα τα πούμε με ειδικών και αυτά.
1: Να μιλήσουμε. Έχω μπροστά μου την αυτοπορική. Μπορείτε να οποιαδήποτε άλλη εφημερίδα τα στοιχεία είναι κοινά. Νέα διέγκωση των χρεών. Οι 6 πρώτες ασφαλιστικές οφειλές κατά το πρώτο τρίμηνο το 2026 αυξήθηκαν κατά στα 51,78 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Να.
1: Είναι αυξημένο κατά 470 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μόλις 3 μήνες. Αυτό το ποσό των εξυπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών. Η μία είδηση και η δεύτερη είδηση, γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά, έτσι. Στα 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ εκτοξεύτηκαν τα χρέη του κράτους σε ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Νοσοκομεία, ΟΤΑ και ασφαλιστικά ταμεία, ο σκληρός πυρήνας με τις μεγαλύτερες οφειλές. Επαναλαμβάνω τους τίτλους από την αυτοπορική που είναι μπροστά μου. Σε όλες τις εφημερίδες μπορείτε να τα βρείτε και στα ενημερωτικά και οικονομικά site.
0: Όπως είδατε, σας πάμε ζεστό κρύο. Λέμε μια καλή είδηση, λέμε μια κακή, λέμε δύο κακές, μια καλή. Λέμε. Λοιπόν, να σας πω ότι. Εντάξει, αυτό όμως το ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι. Μέσα στον Ιούνιο θα πάρουν αυτό το 150 που τους είχαν υποσχεθεί τον Απρίλιο για κάθε παιδί. Είναι 975.000 οικογένειες. Το σπίτι 3 είπαμε είναι δύσκολο. Mm. Δύσκολο έως θα έλεγα πρακτικά αδύνατο το επόμενο διάστημα. Δηλαδή να προλάβουν τις εκλογές. Αυτό εννοώ, έτσι. Ναι, αυτό εννοώ. Για τους συνταξιούχους έχει μια είδηση απογευματινή σήμερα. Ξέχασα να την πάρω μαζί μου στην πρώτη σελίδα.
1: Θα σου δώσω εγώ τώρα.
0: Που νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν την είδα αναλυτικά, αλλά. Εντάξει. Ό,τι είναι για τους συνταξιούχους πάντα.
1: Δες το πρωτοσέλιδο και μέσα θα το δουν οι ακροατές μας πολύ πιο αναλυτικά.
0: Ναι, κάτσε μισό λεπτάκι, περίμενε. Ψάχνω το βρω τώρα. Θα το βρω και θα σας το πω. Γιατί μπορεί να κάνει και λάθος εφημερίδα.
1: Όχι, σωστά.
0: Σωστά είναι. Θα το βρω και θα σας το πω. Μια καλή είδηση για τους συνταξιούχους. Μισό λεπτάκι. Όχι, βλέπω εδώ που έχει το σπίτι 3 συν την έκτακτη ενίσχυση και το ανοιχτό και η δημιουργία νέων θέσεων εργασία. Μίλησε για δημογραφικό χθες ο πρωθυπουργός. Ξανά. Αυτή η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕΡΕΠΕ, τι γίνεται, κάθε μέρα κάνουμε και από 20 συλλήψεις. Στο τέλος τα περνάει και θα λέμε δεν είναι είδηση αυτό. Τι πιάσανε άλλους 20. 20 συλλήψεις. Έχεις δει ποιος είναι κοινός παρανομιστής σε όλες τις ιστορίες αυτές, πάντα υπάρχει κάποιος. Ποιο επάγγελμα υπάρχει πάντα κάποιος.
1: Ποιο.
0: Λογιστής.
1: Ναι, γιατί έτσι γίνονται όλα αυτά.
0: Ναι. Χωρίς λογιστή δεν γίνεται αυτή η ιστορία. Ρώτησα και εγώ να μάθω γιατί γίνεται με λογιστής. Γιατί χωρίς λογιστή δεν γίνεται η ιστορία, μου εξηγήσανε. Αυτοί που δουλεύουν στα αρμόδια γραφεία που ξέρουν τα οικόπεδα ενημερώνουν τους λογιστές και οι λογιστές ενημερώνουν αρμόδιες αυτούς που πρέπει για να κάνουν τις αιτήσεις.
1: Και λες, τα πούμε πώς γίνεται. Και πας λοιπόν σε εκείνα τα κέντρα που υπάρχουν και λες σε αυτό το πράγμα, λες πού είναι παιδιά, πού να πάω τα βοσκοτόπια. Πού είναι, σου λέω, άλλος είναι, εγώ είμαι, ξέρω εγώ, από την Κρήτη.
0: Ναι, βλέπω αδιάθετα εκεί. Ναι, βλέπω αδιάθετα εκεί. Ναι, αδιάθετα δεν είναι άρρωστα. Εννοώ ότι κανείς δεν έχει δηλώσει.
1: Μπορούμε να το δηλώσουμε και μπορείτε, αλλά και εγώ θέλω το 30%. Αν είναι πολύ δύσκολο, θέλω το 50%.
0: Και μάλιστα
1: έτσι γινόταν αυτό.
0: Και μάλιστα θα έρθω στο ATM να μου τα βγάζετε και να μου τα δίνετε εκεί για να μην υπάρχει απόδειξη.
1: Βέβαια. Απόδειξη χαζίνε. Πολλό και ρόλο κομπίνα εκεί.
0: Κάτσε ρε.
1: Θα του έδεσαι για απόδειξη.
0: Περίμενε ρε. Έχουν πιάσει ανθρώπους, το ΣΔΟ έχει πιάσει ανθρώπους με φορολογικές, με καταθέσεις τράπεζες, οι οποίες δεν δικαιολογούνταν. Δεν υπάρχουν και χαζοί.
1: Εντάξει. Δεν είχαν γίνει ακόμα οι διασταυρώσεις όταν τα βάλανε τα λεφτά οι περισσότεροι. Τώρα φυλάγονται. Και πάλι θα φαινόταν ότι πήγαν.
0: Λοιπόν, η είδηση αφορά τους συνταξιούχους. Έρχεται lifting, αυτό είναι, το διαβάζω από τα νέα τώρα, μικρότερη φορά αλληλεγγύης, έρχεται lifting που θα επηρεάσει 400.000 που παίρνουν κυρία σύνταξη από 1.400 μεικτά, έτσι, και άνω. 1.400 μεικτά είναι περίπου 1.100, 1.000 με 1.100 καθαρά. Η αλλαγή θα ισχύει από το 2027 με αναμόρφωση των σημερινών κλιμακίων, τα οποία θα μειωθούν από 8 σε 4.
1: Κάτι παγιδούλα θα είναι λοιπόν, σε αυτό το 8 στα 4, αλλά
0: επίσης,
1: κρατάμε την είδηση.
0: Διαβάζω ότι την έκανε και το Ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ, λέει. Ο κύριος Γεωργόπουλος δεν παρατήθηκε από το Ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν ήταν ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ, είχε ρόφη.
0: Από στέλνω του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κατσίγιαννης λέει ότι από καιρό έχει φύγει από την Αθήνα, δεν είναι εδώ πέρα, λέει. Είναι στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Ναι. Σήμερα έχουμε τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος στις 8 η ώρα. Ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο, κάτω από τη σκιά της Ακροπόλεως. Θα μας αποκαλύψει εκτός από τα χρώματα που τα ξέρουμε ήδη, τα κόκκινα μπλε, το όνομα του κόμματος. Και έχω μάθει, εσύ θα μου το επιβεβαιώσει, θα μου το διαψεύσει. Σου στείλα μήνυμα, δεν απάντησε. Μάλλον δεν το είδε, ναι. μιλώντας με 2-3 βουλευτές και στελέχη, ότι ατύπως έχουν συμφωνήσει να μην πάνε βουλευτές. Εσύ μας το έχεις πει από χθες, αλλά έκανα ένα. Να μην πάνε βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κορυφαία εννοώ, ακριβώς για να βγουν μπροστά τα. Να εμφανιστούν μπροστά τα καινούργια πρόσωπα τα οποία θα είναι. Και τα πρόσωπα του κόμματος.
1: Κανένας βουλευτής και ελάχιστα στελέχη.
0: Κανένας βουλευτής, ναι, δεν είναι κανένας βουλευτής. Θα είναι η πρώτη σύναξη που θα κάνει που δεν θα εμφανιστεί ούτε ένας βουλευτής, λογικά, ναι. Γιατί σε όλες έτσι αλλιώς ο ίδιος δεν το πολύ ήθελε από ό,τι ξέρω, αλλά πηγαίνανε βουλευτές.
1: Κοίτα τώρα, πέρα από το τι θα πει, τι στίγμα θα δώσει, τι παρουσίες και οτιδήποτε, θεωρώ το πιο σημαντικό τώρα, μην κουρευόμαστε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι πόσο κόσμο θα έχει.
0: Ναι.
1: Είναι μια, σε αυτή την πλατεία γίνονται οι συγκεντρώσεις προεκλογικές, ναι, κομμάτων που δεν μπορούν να πάνε στο Σύνταγμα.
0: Ποια? Ούτε,
1: πια. Για παράδειγμα, τις κάνει και ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Και πολλά άλλα κόμματα τις κάνουν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι
0: έχει περάσει για το
1: ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί, ναι, ναι, γιατί είναι ένας χώρος που φαίνεται γεμάτος.
0: Κάναν το τόλμα κάποτε και πήγαν στο Σύνταγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αραία, να φαινόμαστε καμιά σαρανταρέα. Αλλά δεν έχουν μάθει ότι υπάρχουν τα πιάτα drones τα οποία από πάνω δείχνουν τι γίνεται.
1: Πάει η εποχή του Μπρισίμ τώρα.
0: Που έκανε το φαγό, έπαιρνε το φαγό και το. Καλά, είχε και κόσμο βέβαια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Χωρίς κόσμο δεν μπορεί να δείξει τον κόσμο.
1: Ούτε τον Μπρισίμ.
0: Από το Σύνταγμα μέχρι τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και μέχρι το Μοναστηράκι και μέχρι την Ομόνοια, άμα δεν έχει κόσμο, πρέπει να έχει και κόσμο. Είχε 200.000, ούτε ένα εκατομμύριο, ξέρω εγώ. Λέω τώρα εγώ.
1: Και θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να κουβεντιάσουμε γι' αυτό, να πούμε τι σημαίνει, τι γίνεται, για σειρά άλλα πράγματα, πώς επιδράει στο πολιτικό σύστημα. Θέλω να πω κάτι γι' αυτό που είπε ο Τύρης πριν για το δημογραφικό. Παιδιά, μην το πω αλήθεια, σας λέω. Δεν μιλάω έτσι. Με το θέμα το δημογραφικό. Να κάνω ερώτηση στον οποιοδήποτε. Το πιο ειδικό δημοσιογράφο. Αυτό που ήταν, τι είπαν χθες για το δημογραφικό. Ήταν ο πρωθυπουργός, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επιστήμονες, οι αρμόδιοι φορείς. Την είδηση, ρε παιδιά, ποια είναι. Όταν
0: είναι...
1: ξαναπάρουν το καλοκαίρι το 150.
0: Ναι.
1: Ούτε αυτό το είπανε. Ούτε είπαν αυτό. Ούτε, γιατί δεν είναι το μπιπ, είναι το εκνοποιήστε. Γιατί μπιπ δεν είναι από μόνο το. Φαντάζομαι πολύ γίνεται. Θέλω να πω ότι.
0: Φαντάζεσαι. Χρησιμοποιήστε
1: σωστό
0: ρήμα.
1: Σωστό, το πιάσες. Λοιπόν, θέλω να πω, αλλιώς είναι κουβέντα να έχουμε, κουβέντα να κάνουμε.
0: Αχ, παραγίτσα μου.
1: Είναι κουβέντα να κάνουμε και εντυπώσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν έχουμε λοιπόν κάποιο μέτρο και να ασχοληθούμε σοβαρά με το θέμα, να το κάνουμε. Τα υπόλοιπα είναι τώρα, λες, πρωθυπουργός, αρχηγός αγκληματικής αντιπολίτευσης, αρχηγοί κομμάτων, υπουργοί και ειδικοί. Μία αίτηση δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Παρά μόνο ότι αυτό που είχε εξαγγελθεί και αυτό το έχουμε πει 10 φορές, όταν πάρω 150 ευρώ.
0: Τον Ιούνιο.
1: Ποιοι θα το πάρουν, τα παιδιά.
0: Όχι, οικογένειες των παιδιών.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, που με ισοδηματικά κριτήρια είναι αρκετές. Είναι 975.000. Ωραία. Είναι 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Είναι 150. Καλό είναι.
1: Πόσα από αυτούς δεν θα κάνουν με το 150 μετά παιδί.
0: Πόσους?
1: Πόσους θα κάνουν παιδί μετά, μόλις το πάρουν.
0: Μόλις το πάρουν, γυναίκα κάτσε, α πούμε.
1: Κατευθείαν στο κρεβάτι.
0: Πάμε στο κρεβάτι τώρα. Λοιπόν, καλημέρα στους επαναστάτες που ξεκινάνε τη μέρα με Πα Κωνσταντίνου. Παναγία μου τη ζωή. Συγγνώμη, κυρία, που δεν είμαστε επαναστάτες και εγώ δηλαδή και δεν βάζουμε Πα Κωνσταντίνου. Ο Πα Κωνσταντίνου είναι μόνο για εσάς τους επαναστάτες του πληκτρολογίου, κύριε Γιαννάκη μας. Κάνω κι εγώ επανάσταση το πληκτρολόγιο. Να σε δω στους δρόμους να βγαίνεις. Άντε, Γιαννάκη μας. Επειδή είσαι και πρωταθλητής Ευρώπης, τώρα δεν σου λέω τίποτα άλλο. Ζεις ακόμα στην Ιρβάνα της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Λοιπόν. Γεια σας κύριε Κυριαζή, καλημέρα σας. Χαιρετίσματα στην εξουσία του Παπα Κωνσταντίνου και τι θυμήθηκε έρμος, λέει. Όλοι οι ξεχρονιστές του τότε κρατεού Πασόκ χορεύαν και τραγουδάγαν στη συναυλία και μερικά χρόνια αργότερα ήρθε το Καστελόριζο. Είχε κάνει συναυλία και ήταν εξουσιαστές εκεί, δεν το θυμάμαι. Δεν έχω πάει ποτέ στη συναυλία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Περικλή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Ιωαννίδη. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γεωργία που μας θυμίζει ξανά την ιστορία της Χίου. Είπαμε για τη Χίου επειδή δεν ψηφίζουν εκεί. Δεν βλέπω φως. Μας το είπε ένας φίλος εκεί, μας έλυσε την απορία που έχουμε τόσο καιρό. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Αβραμίδη.
1: Το λέω λοιπόν, για υπερηφάνεια. Δεν έχω πάει ποτέ σε συναυλία. Δεν έχω πάει ποτέ σε σινεμά.
0: Δεν λέω υπερηφάνεια.
1: Δεν έχω διαβάσει ποτέ βιβλίο.
0: Τώρα το ισοπεδώνεις.
1: Ναι, ρε, άμα δεν δώσει υπερβολή.
0: Δεν έχω πάει ποτέ. Έχω πάει στη ζωή μου 2 φορές συναυλία. Για να μην λέω υπερβολές.
1: Δύο φορές συναυλία.
0: Τη μία ήταν. Ποιος ήταν ο φίλος του Καραμαλίδη, ο στιγουργός. Ο
1: Σπανδάκης.
0: Πάρα πολύ ωραία ήταν, ναι, το Σκανοδάκι. Και πρέπει να έχω πάει και σε. Δεν θυμάμαι τη δεύτερη, αλλά έχω πάει.
1: Καλά που δεν είπα τον Αναγείο.
0: Ναι, αλλά έχω πάει.
1: Αυτό ήταν φίλο.
0: Έχω πάει.
1: Ολοδοβίχο των Αναγείων.
0: Έχω ακούσει από κοντά όμω ονόματα που ενδεχομένω δεν έχει ακούσει από κοντά. Επειδή ζούσα στην παραλιακή και ο πατέρα μου ήταν Μερακλής, έχω ακούσει Αβοσκοπουλοδούκησα.
1: Στη φαντασία δηλαδή.
0: Ναι, φαντασία, ναι, Ράιδα, παλιά φαντασία. Ναι. Όλους, ναι. Έχω ακούσει από κοντά Σωτηρία Μπέλου και Τσιτσάνη στο Χάραμα στην, και στην γειτονιά σου. Δεν ήταν στην Κεσαριανή. Ναι. Γιατί με πήγαινε ο πατέρας μαζί από πιτσιρικάς. Ναι, ναι, ναι. Αυτό.
1: Εγώ επιμένω.
0: Έχω ακούσει όλους αυτούς τα ιερά τέρατα, τα έχω ακούσει από κοντά.
1: Μαζί με τα Τρίκαλα και το Μουσείο του Τσιτσάνη. Το
0: πρέπει να γίνουν ακριβώς.
1: Θα έπρεπε να ήταν Μουσείο Τσιτσάνη.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη, γιατί είναι πράγματα τα οποία παιδιά. Δεν, πώς να σου πω, και δεν πρέπει να χάνουμε καιρό.
0: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι υπήρχε πιάνο στην ορχήστρα, στο πάλκο επάνω. Που δεν υπήρχε πιάνο, οπότε πιάνο πάνω στο πάλκο. Έχω ακούσει όλα αυτά τα ιερά τέρατα από κοντά, χάρη στον πατέρα μου, ο οποίος με έβγαζε έξω. Αλλά και μετά εγώ μόνος μου πήγαινα. Ναι, σε συναυλίες δεν πήγαινα. Δεν μ' αρέσει να είμαι όρθιος, δεν μ' αρέσει. Θέλω να έχω τραπέζι, καρέκλα και ενίοτε κάτι και να πει.
1: Το Ηρώδιο που κάθεσαι, έχεις πάει.
0: Στο Ηρώδιο έχω πάει πολλές φορές να καλύπτω συναυλίες επισκέψεις πολιτικών. Και είδα και τις συναυλίες. Αλλά επί τούτου δεν πήγα. Κατάλαβες. Αυτό είναι. Εμείς λέω ψέματα.
1: Το καλοκαίρι.
0: Και στην Επίδαυρο έχουμε πάει. Ρε, φίλε, εντάξει. Άρα έχω πάει λίγες
1: φορές. Τελευταίες συναυλίες και με Κραουνάκι και με Ξαρχάκο. Γιατί μετά ανακαινίζεται το Ηρώδιο, θα είναι κλειστό για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι.
1: Θα μεταφερθούν τώρα στα στάδια. Παναθηναϊκό στάδιο θα γίνουν μεγάλες συναυλίες το καλοκαίρι.
0: Oh, ναι, ναι.
1: Θέατρο Βράχων, Βεάκιο.
0: Το βράσαμε.
1: Τι?
0: Πήγαμε και 25, περίμενε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αυτές τις μέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο όλη μέρα. Γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, παίκτες γύρω μου, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς τα σκέφτεστε αν έχω τρελαθεί και η απάντηση είναι ναι, από τη χαρά μου, γιατί αγόρασα Extra Large τηλεόραση από τα Public και ζω κάθε μέρα σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Ζήστο και εσύ με κορυφαία Extra Large τηλεόραση από τα Public. Άτοκα τη χωρίς κάρτα με μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και με δωρεάν μεταφορικά. Και μπες στο box, διάλεξε ανάμεσα χιλιάδες προσφορές μια συνημεία μενού 5 ευρώ και άλλα, παρήγγειλε και κέρδισε επιπλέον box πόντους για να τους εξαργυρώνεις σε ευρώ σε επόμενες παραγγελίες. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Αυτός που δεν έχει πάει σε συναυλίες πολλές φορές δεν σημαίνει να έχει διαβάσει και βιβλία. Μετά αν κατέβεις και τα κάνεις χιλό, θα κάνεις χιλό, ρε παιδί.
1: Ναι, παιδί, υπερβολή, τόπο.
0: Καταρχάς έχουμε διαβάσει όλους τους πολιτικούς μας αντιπάλους από τα παιδικά μας χρόνια που σου πει. Μας βάζαν και διαβάζαμε τα. Διάφορα βιβλία.
1: Έχει διαβάσει Μάρξ. Έχει διαβάσει και Μάρξ.
0: Το κεφάλι το έχω διαβάσει, αλλά έχω διαβάσει βιβλία που αφορούν τους συγκεκριμένους. Κατάλαβες.
1: Τα βιβλία που αφορούν τους.
0: Για τη διαφώτιση. Να μαθαίνουμε κι εμείς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, έλα πάμε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο. Νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.

0: Η δεύτερη συναυλία που πήγες πρέπει να είναι οι Παπαροκάδες, μου λέει ο Γιάννης. Αυτό είχα στούντιο, μέρα παραμέρα στο Άλτερ. Θυμήθηκα, ήταν η Μίδια Ρεσί, δεν ήταν συναυλία ακριβώς, η παράσταση με τον Παπαϊωάννου.
1: Ακριβώς,
0: είναι
1: του Ολυμπιακού Αγώνε.
0: Παράσταση, παράσταση. Δεν είναι συναυλία, παράσταση ήταν.
1: Θέατρο.
0: Πολύ ωραία παράσταση. Δεν καταλάβα τίποτα.
2: Μίδια Σαγανάκη.
0: Λοιπόν, πάμε, έλα, πάμε να σοβαρέψουμε. Σοβαρέψουμε, επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Πάμε να κουβεντιάσουμε με ένα από τα πολύ γνωστά κορυφαία στελέχη του Πασόκ.
1: Πιο προβεβλημένα, έτσι.
0: Τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή εδώ στα νότια, στη γειτονιά μας.
1: Στην περιοχή μας.
0: Στην περιοχή μας, ναι. Καλημέρα σας, κύριε Χριστίδη.
3: Καλή σας μέρα.
1: Να αρχίσω από ένα δύσκολο θέμα.
0: Συγχαρητήρια για το. Κάτσε, γιατί είναι και Ολυμπιακός άρρωστος. Βαμμένος, να τον συγχαρώ για το.
1: Καλά, Ολυμπιακός το πήρε, δεν το πήρε ο Χριστίδης και εγώ.
0: Εντάξει, τον συγχαρώ. Εκείνος πώς το κάνει δημοσίως καμιά φορά. Άμα το είπα, το κάνω κι εγώ, να κάνω τον καλό άνθρωπο. Λοιπόν, συγχαρητήρια, πάμε στις ερωτήσεις.
3: Ευχαριστούμε. Και ανταποδίδουμε για το πρωτάθλημα στο
0: ποδόσφαιρο. Κύριος, βάλω, σερ,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Σερ. Να ρωτήσω κάτι, γιατί μου έκανε εντύπωση το παρόν του, πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα, το φρέσκα κουλούρια που λένε, το παρόν του Πασόκ στον Γιάννη Στουρνάρα για τη θέση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Και το λέω γιατί είδα και πριν μία ανάρτηση του Γιάννη, πες το όνομα, από τη μεταρρύθμιση του στενότερου συνεργάτη του
0: Μαϊμάρογλου.
1: Του στενότερου συνεργάτη της Άννας Διαμαντοπούλου, που λέει ότι ήταν λάθος αυτή η θέση. Γιατί δεν υπερψηφίσατε τον Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος είναι εκτισαρκός του Πασόκ, κύριε Χριστίδη? Ήταν σωστό, ήταν λάθος?
3: Θεωρώ ότι η θητεία του Γιάννη Στουρνάρα είναι μια θετική θητεία. Έχει δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη όλα αυτά τα χρόνια. Η στάση την οποία κρατήσαμε είναι μια στάση που σχετίζεται με τη θέση την οποία πήρε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, 5.500 σχετικά με τις θητείες και τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να παραμένει στη θέση. Αυτό είναι το οποίο υπηρέτησε η ψήφος του παρόν. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο επιπλέον μπορούμε να σχολιάσουμε. Νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε κάποια πράγματα που έγιναν τα πολύ πολύ δύσκολα χρόνια του 2010-2015. Από εκεί και πέρα, στο σήμερα, νομίζω ότι όλο αυτό έχει να κάνει με τις θητείες και την καταστατική απόφαση του
1: διαπίστωση. Γιατί διαβάζω σε ρεπορτάζ, εγώ δεν το γνώριζα, δεν γνώριζα τη συζήτηση που γινόταν στην Επιτροπή της Βουλής, ότι είχε να κάνει και με μια συνέντευξη που είχε δώσει στην ομάδα Αληθείας, αλλά λέτε ότι είναι μόνο η διάρκεια της θητείας.
3: Όχι, ο λόγος για τον οποίο είχαμε το παρόν είναι οι θητείες. Είναι η άποψη την οποία έχει το ΠΑΣΟΚ και που την εξέφρασε και επίσημα εχθές μέσα από μια ανακοίνωσή του, και σχετίζεται με το ζήτημα των πολλών ετών σε μία θέση. Θεωρούμε ότι όλο αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει και θέλουμε να είμαστε συνεπείς με αυτή την απόφαση την οποία πέραμε σε πρόσφατο συνεδριό μας.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στα θέματα της ημέρας. Προφανώς είναι η δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Έχει άγχος το ΠΑΣΟΚ, όπως πολλοί γράφουν, μεταξύ των οποίων και εγώ από αυτό? Δηλαδή ότι δημιουργείται ένα νέο κόμμα, μπορεί σε αυτό να χάσει τη δεύτερη θέση, υπάρχει άγχος γι' αυτό? Και πώς κρίνεται μια προοπτική, μια πρώτη κριτική, θα τον ακούσουμε βέβαια το βράδυ για τον πρώην Πρωθυπουργό, για την επάνωδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή με κόμμα?
3: Κύριε Σκουρή, δεν νιώθω άγχος για την δημιουργία νέου κόμματος του κύριο Τσίπρα, και το λέω αυτό διότι θεωρώ ότι άγχος δεν μπορείς να νιώθεις με τέτοιου είδους ζητήματα. Αυτό το οποίο είναι το σημαντικό εδώ είναι να δούμε τι έχει να εισφέρει ο κύριος Τσίπρας και το κατά πόσο δυστυχώς αλλάζει η ατζέντα από μια ατζέντα η οποία είναι μόνο μέτωπη και έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στα πράγματα, σε μια συζήτηση η οποία θα περάσει και στην αντιπολίτευση, δηλαδή σε έναν ανταγωνισμό στην ευρύτερη κεντροαριστερά. Αυτό είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα διότι στο τέλος της ημέρας μένει στο απειρόβλητο η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Αυτό είναι κάτι που για μας είναι παντελώς λάθος. Βλέπω διάφορες επιθέσεις που γίνονται τις τελευταίες μέρες και προς το ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω, κ. Σκουρή, ότι εμείς έχουμε ξαναβρεθεί πολλές φορές σε αυτή τη θέση. Και όχι μόνο αντέξαμε σε αυτή την κατάσταση, αλλά βγήκαμε και ακόμα πιο ενισχυμένοι. Και η άποψή μου είναι ότι αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα η χώρα είναι μια πολιτική αλλαγή με σχέδιο και όχι, ξέρετε, μια συζήτηση που αφορά διαρκώς το παρελθόν και τον τρόπο με τον οποίο έγιναν επιλογές πριν από 10-15 χρόνια, γιατί βλέπουμε τώρα όλα αυτά που έχουν δυστυχώς δημοσιότητας και από τα διάφορα ντοκιμαντέρ τα οποία γίνονται και τα οποία μας θυμίζουν το τι έχει κάνει ο καθένας από εμάς.
1: Μάλιστα. Λέτε δηλαδή τώρα ότι, να το πω αλλιώς, ότι δεν πρέπει να μπείτε σε αντιπαράθεση χωρί είναι όμορφη.
3: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η κοινωνία δεν ζητά μια επιστροφή στο χθες με ένα περιτύλιγμα. Δεν ζητά μια συζήτηση που αφορά διαγωνισμούς, ας πούμε, σαν αυτούς τους οποίους κάποιοι προσπαθούν να καλλιεργήσουν. Δεν πιστεύω ότι ο στόχος τον οποίο μπορεί να έχει σήμερα το πολιτικό σύστημα είναι εάν η Νέα Δημοκρατία θα ακουμπήσει το 23-24% και αν το Πασόκ ή ο κύριος Τσίπρας, εν πάση περιπτώσει, ή η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως εμφανιζόταν πριν από λίγο καιρό, ή η κυρία Καρυφιανού, θα διαγωνίσει για το ποιος θα είναι δεύτερος. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή, να αλλάξουμε τους σχετισμούς, και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι το σοβαρό αίτημα της εποχής.
0: Ναι,
3: άρα,
0: σωστά το
3: εκεί θα δώσουμε εμείς τη δικιά μας δύναμη και όχι τον τρόπο με τον οποίο, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι φαντάζονται ότι θα εξυπηρετήσουν τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Μισό λεπτό, Γιώπα. Άλλο πήγα να ρωτήσω, αλλά με πάντα αλλού. Τι εννοείτε, ποιοι είναι αυτοί που φαντάζονται ότι με τον τρόπο θα εξυπηρετήσουν τον κύριο Μητσοτάκη? Έχουν όνομα αυτοί. Μιλάτε για κάποιους. Εσείς τώρα δεν μιλάτε. Μιλάτε ευθέως πάντα.
3: Η Νέα Δημοκρατία, και ξανά, και θέλω να τα πω πολύ καθαρά τα πράγματα για να μην αφήσω τίποτα χωρίς ερμηνεία. Η Νέα Δημοκρατία βγαίνει από ένα συνέδριο βαριά τραυματισμένη. Λείπουν δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ο ένας εκ των οποίων. Ο ένας εκ των οποίων λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα κάθε μέρα. Έχει σειρά εσωτερικών ζητημάτων τα οποία τα βλέπουμε να καταγράφονται επίσημα από τους αντιπροέδρους, από τον τρόπο με τον οποίο πορεύει η στρατηγική του καθενός και θέλει να μεταφέρει τα προβλήματα αυτά στην αντιπολίτευση. Αυτό είναι το οποίο θα είναι για αυτήν μια ευλογία. Δηλαδή, να βγαίνει για παράδειγμα ο κύριος Γεωργιάδης και να λέει: ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι πολύ θυμωμένος, ο Αλέξης Τσίπρας είναι πολύ χαμογελαστός. Αυτό θα ήθελε να γίνει την μια.
0: Ναι, αλλά εδώ είναι αυτό, τι λέει λοιπόν, και ο ένας για τον άλλον, τα δύο κόμματα. Δηλαδή, το δικό σας κόμμα που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση και αυτό που έρχεται του κύριου Τσίπρα. Που...
3: Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τι θα πει το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο απομένει να φανεί. Αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι κάτι που είναι πολύ καθαρό. Ότι σήμερα χρειάζεται μια πολιτική αλλαγή και αυτή η πολιτική αλλαγή δεν είναι ένα άδειο που κάμισο, έχει περιεχόμενο. Για το τι κάνουμε.
0: Μπορεί μόνο του το Πασόκ να τη φέρει.
3: Όποιος πιστεύει ότι δεν μπορεί να πετύχει τους πολιτικούς την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών, δεν πρέπει να κατεβαίνει στην πολιτική. Αυτό κάνουμε σήμερα εμείς στο Πασόκ. Εμείς παλεύουμε με έναν τρόπο.
0: Μόνος του.
3: Αυτό σχετίζεται και με την κουβέντα που κάναμε προηγουμένως.
0: Για να είμαστε ρεαλιστές, είπατε και εσείς πριν για τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι και τα δικά σας βέβαια ποσοστά της δημοσκοπής, τα οποία δεν τα λες και ποσοστά πρώτου κόμματος.
3: Λοιπόν, εγώ σας λέω λοιπόν, κύριε Ξενάκη, ότι θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι δημοσκοπήσεις στις επόμενες
0: μέρες. Όχι, επειδή τις επικαλεστήκατε γι' αυτό.
3: Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο σας λέω ότι για εμάς ο στόχος είναι το αποτέλεσμα των επόμενων εθνικών εκλογών. Εκεί δίνουμε όλη μας βαρύτητα, όλη μας
1: σημασία.
3: Και εκεί θέλουμε να πετύχουμε τη μεγάλη πολιτική αλλαγή.
1: Έχουμε μια αλλαγή στάσης, μια μετατόπιση του Πασοκ, που λέει αλλαγή, νίκη με πρώτο κόμμα, έστω και με μια ψήφο διαφορά. Τώρα γίνεται. Αν δεν είμαστε στις πρώτες εκλογές, θα συντρίψουμε το Μητσοτάκη στις δεύτερες. Εδώ την ανέπεισε πρώτη φορά ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Τσουκαλάς. Αυτό, συγγνώμη, είναι μια μικρή αλλαγή. Γιατί πες ότι βγαίνει πρώτο κόμμα και μετά κάνει κυβέρνηση με συμμάχους. Θέλω να πω, είναι αλλαγή στάσης αυτής. Ίσχυε απολύτως πρώτο κόμμα στις εθνικές εκλογές.
3: Στις πρώτες. Ο στόχος του Πασόκ είναι να είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και αυτός είναι ένας στόχος διακηρυγμένος, απόφαση 5.500 συνέδρων, κύριε Σκουρή. Δεν αλλάζει. Και το λέω αυτό διότι δεν ξέρω σε τι ακριβώς αναφέρεστε από ό,τι είπε ο Κώστας. Απλά οφείλω να πω ότι επειδή συζητάμε κάθε μέρα, όλη μέρα, το έχω ακούσει με τα ίδια μου τα αυτιά να το λέει και ο ίδιος. Τώρα, εάν αναφέρθηκε σε κάτι το οποίο εγώ δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να απαντήσω.
1: Θέλω να πω, στόχος δεν είναι ας είμαστε κοντά στη Νέα Δημοκρατία στις πρώτες και αν γίνουν δεύτερες κερδίζουμε.
3: Όχι, δεν
1: είναι.
3: Δεν. Και θέλω να πω ότι, επιτρέψτε μου να πω, ξέρω ότι αυτό μπορεί να πω, να ακούγεται λίγο βαρετό, αλλά θέλω να το πω γιατί είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι μια συζήτηση με αυτό το σκοπό την πρωτιά. Είναι μια συζήτηση που θέλουμε να έχει αποτέλεσμα στη ζωή των Ελλήνων. Για τα εργασιακά, για τα συνταξιδοτικά. Εγώ κατέθεσα χθες μια επίκαιρη ερώτηση για τις τάξεις κυρίας, την οποία πρέπει να την κουβεντιάσουμε, γιατί υπάρχει κίνδυνος από χιλιάδες ανθρώπους που είναι σε αυτή τη θέση. Έχουμε τα ζητήματα του πληροφοριακού, βρίσκονται σε κρεμότητα, των έργων στην Αττική. Εδώ βλέπουμε ότι εν έτη 2026 και με δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, έχουμε ανθρώπους του οποίου χάνουμε τη Γλυφάδα ή ανθρώπους οι οποίοι κάθε μέρα περνάνε πάνω από μία ώρα να πάνε και να έρθουν από τη δουλειά του σε όλη την Αττική και φυσικά στον νότιο τομέα. Άρα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν και που 7 χρόνια τώρα η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να τα έχει λύσει και δεν τα λύνει.
1: Μία τελευταία ερώτηση την έκανε ο Σωτήρης πριν. Ας πάρουμε μία περίπτωση, ένα είδος υποθετικού λόγου που λέει το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Όχι αυτοδύναμο, φαντάζομαι δεν λέτε ότι θα πάρετε 38 και 40% και λέει ο Σωτήρης, τότε με ποιον θα συνεργαστείτε. Είναι ένα ερώτημα που το βάζουμε και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και στα στελέχη.
0: Ναι, που η αυτοδυναμία φαίνεται να υπάρχει. Μπορεί να το λένε εκείνοι, αλλά δεν φαίνεται πουθενά.
3: Κύριε Σκουρή, ανήκω σε μια κατηγορία πολιτικών που θέλω να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Άρα, το πρώτο ζήτημα το οποίο υπάρχει είναι το ζήτημα της στάθμισης του στρατηγικού πλαισίου για τη χώρα. Τι λέμε για την εξωτερική πολιτική, τι λέμε για την εσωτερική πολιτική. Εκεί το ΠΑΣΟΚ θα απευθύνει ένα πολύ μεγάλο προσκλητήριο. Εάν υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες θα ανταποκριθούν σε αυτό, τότε θα σχηματιστεί η κυβέρνηση με βάση τον τρόπο με τον οποίο εμείς τοποθετούμαστε. Άλλωστε, θυμίζω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο τελευταίο συνέδριο, ο Νίκος Ανδρουλάκης, απίστηνε προσκλητήριο και προς τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, πρωθυπουργό, τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι φανταστό.
3: Βεβαίως. Αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο το έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο τελευταίο συνέδριο. Απευθύνοντας πρόσκληση προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά για να συζητήσουμε για την πραγματική αναθεώρηση, δείχνοντας με πολύ καθαρό τρόπο πού ακριβώς στοχεύουμε. Τώρα, μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές, όλο αυτό θα είναι διαφορετικό στο πολιτικό πλαίσιο, στο πολιτικό προσκήνιο. Επομένως, θέλω να πω ότι εγώ δεν μπορώ να προβλέψω σήμερα τι θα γίνει με την ψήφο του ελληνικού λαού. Το μόνο το οποίο μπορώ να προβλέψω είναι ότι η εντολή την οποία θα μας δώσουν οι πολίτες για πολιτική αλλαγή θα γίνει πράξη. Με αυτό το αξιακό και πολιτικό πλαίσιο το οποίο έχουμε. Και αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, αυτά από το Πασόκ.
1: Ποιος το είχε αφήσει ανοιχτό πρόσφατα ότι μπορεί να είναι και η Νέα Δημοκρατία αν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα? Πάνος Γερουλάνος.
0: Ο κύριος Γερουλάνος. Βεβαίως.
3: Αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο το έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης τελευταίο συνέδριο. Απευθύνοντας πρόσκληση προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά για να συζητήσουμε για την πραγματική αναθεώρηση, δείχνοντας με πολύ καθαρό τρόπο πού ακριβώς στοχεύουμε. Τώρα, μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές, όλο αυτό θα είναι διαφορετικό στο πολιτικό πλαίσιο, στο πολιτικό προσκήνιο. Επομένως, θέλω να πω ότι εγώ δεν μπορώ να προβλέψω σήμερα τι θα γίνει με την ψήφο του ελληνικού λαού. Το μόνο το οποίο μπορώ να προβλέψω είναι ότι η εντολή την οποία θα μας δώσουν οι πολίτες για πολιτική αλλαγή θα γίνει πράξη. Με αυτό το αξιακό και πολιτικό πλαίσιο το οποίο έχουμε. Και αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, αυτά από το Πασόκ.
1: Ποιος το είχε αφήσει ανοιχτό πρόσφατα ότι μπορεί να είναι και η Νέα Δημοκρατία αν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα? Πάνος Γερουλάνος.
0: Ο κύριος Γερουλάνος, ναι, είχε

0: τη Νέα Δημοκρατία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, αυτά από το Πασόκ.
2: Ποιος το είχε αφήσει ανοιχτό πρόσφατα ότι μπορεί να είναι και η Νέα Δημοκρατία αν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα?
1: Ο κύριος Γερουλάνος. Ναι, είχε πει ότι ο στόχος μέχρι τις εκλογές.
2: Γι' αυτό το λέει ο κύριος Χριστίνας.
1: Ναι, μέχρι τις εκλογές δεν είπε έτσι. Mm-hmm. Αυτό και μετά τις εκλογές. Δεν είπε τίποτα, δεν είπε τίποτα άνθρωπος για μετά τις εκλογές, αλλά.
2: Όχι, ρωτήστε. Δεν... Αυτό ήταν τη κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Αυτή τη κυρία Διαμαντοπούλου. Ναι, ναι. Του μπερδεύουν. Και λένε και διαφορετικά πράγματα μεταξύ του μερικέ φορέ και μα μπερδεύουν λίγα και εμά.
2: Θα δούμε πώ θα πάει μέχρι το Σεπτέμβριο.
1: Κρατάω επίση το ότι είμαι πρωθυπουργό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δηλαδή κάνουμε κάλεσμα.
2: Θα
1: κάνουμε κάλεσμα στο Τσίπρα να. Πώς το λένε, αν είναι δεύτερο κόμμα ο Πασόκ. Στο ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη.
2: Στο ΣΥΡΙΖΑ, να είπε στο Τσίπρα.
1: Εντάξει, Μαρία, αυτό εννοούσα.
2: Δεν
1: εννοούσα
2: αυτό.
1: Δεν εννοούσα αυτό. Θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ σε επόμενες εκλογές, Βασίλη?
2: Νομίζω πολύ.
1: Αν σου λέγανε να ποντάρει τα λεφτά σου υποχρεωτικά κάπου, θα ποντάρει σε αυτό ή
2: όχι? 50-50.
1: Τα ωραία πάτσι μα
2: έδωσε. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι να υπεκφυγώ, ξέρεις, εγώ πάντα δεν έχω πρόβλημα.
1: Ψάχνουν να βρουν τους νομικούς τρόπους να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, ψάχνουν οι άλλοι να βρουν τους νομικούς τρόπους να μην υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ.
2: Την πλειοψηφία ψάχνουν να βρουν.
1: Εντάξει,
2: η οποία θα πάρει την απόφαση. Και όταν πάρει την απόφαση, θα δουν έτσι ή αλλιώς. Τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις.
1: Θα έχουμε νομικές μάχες, θυμίσου το.
2: Θα έχουμε
1: νομικές μάχες, θυμίσου το. Όχι πολιτικές. Δεν θα κρυφθούν μόνο πολιτικά.
2: Θα ξαναθυμίσω τις μάχες. Και εδώ θα σκάσω, δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Τις τελευταίες με τον κύριο Κασελάκη. Λοιπόν.
1: Ναι. Δεν είναι το ίδιο ο κύριος Κασελάκης με, θα πω εγώ, τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά, την κυρία Δούρου κλπ. Είναι ένα άλλο πράγμα. Ναι. Δεν είναι το ίδιο. Και είπα τρία ονόματα έτσι.
2: Δεν
1: ναι.
2: Εννοώ τις πολιτικές.
1: Α, τις άλλες.
2: Εννοώ τις συγκρουσιακές. Σωτήρι μου, αμάν.
1: Λοιπόν. Φίλε, με συγχωρείτε. Να τα διευκρινίσετε. πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας παίρνουν και εσάς, φίλοι, τη γνωστή για να σας ρωτάνε. Ξέρεις κανένα γιατρό ή κανένα μάστορα? Πάρε το 11888 ή μπες στο 11888.gr ή κατέβασε το 11888 app για να είσαι πάντα σε ετοιμότητα. Υπάρχει λόγος που λέγεται 11888 για όλα. Οι καλύτεροι επαγγελματίες με τις καλύτερες τιμές, με αξιοπιστία και εγγυημένη εξυπηρέτηση. Τώρα ξέρεις τι θα απαντάς στους φίλους και γνωστούς, αλλά πού θα μπαίνεις και εσύ για ό,τι χρειαστείς. 11888 για όλα. Και μόνο ένα μήνυμα διαβάζω δύο γραμμές. Ο Παύλος, παιδιά, έχω ζήσει στο χάραμα Τσιτσάνι, Παπαϊωάννου Μπέλου, τα ιερά τέρατα του Ρεμπέτικου. 90 δραχμές το ποτό και το υπόλοιπο από το μπουκάλι κάτω του τραπέζι. Καλημέρα. Καλημέρα, Παύλο.
2: Θυμάστε, ήταν ένα διάστημα που βάζανε και κάβα. Έμενε το ποτό και όταν το έπαιρνε.
1: Όχι ένα διάστημα, πολλά χρόνια κάβα. Άμα έπαιρνε το μισό, το αφήνε.
2: Εγώ το πρόλαβα στον Κορακάκι στην αρχή στη Μαγιοπούλα.
1: Παιδί μου, το κάνουν και εδώ στην παραλιακή. Το κάνουν. Όχι, το κάνουν. Έχουν από μερικά χρόνια. Δεν το κάνουν πια, φαντάζομαι. Πάμε.

0: συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Τύπωσε από τον κύριο Χριστιδιωτό Τσουρνέρα, δεν τον υπερψήφισαν και είπαν παρόν, μόνο και μόνο γιατί έχει πολλές θητείες.
2: Εγώ άκουσα το επιχείρημα ότι δεν ψηφίζουμε τον κύριο Τσουρνέρα γιατί μίλησε στην ομάδα αλήθειας.
1: Ναι, για να σου μια συνέντευξη στην οποία
2: αποτελεί. Αυτό ρε παιδί μου, σαν επιχείρημα το ακούω. Ότι επειδή υπάρχει ομάδα αλήθειας τη οποία τι κάνουν σκληρές επιθέσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα κόμματα αντιπολίτευση, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα. Το βρίσκω σαν επιχείρημα να έχει μια βάση. Λέω εντάξει.
1: Το πολλές θητείες κάπως φαίνεται.
2: Το άλλο, η αλήθεια είναι πως ήταν εντυπωσιακό. Γιατί το ΠΑΣΟΚ, επειδή μου προσπαθεί να κάνει πολύ σκληρή αντιπολίτευση, για να ανεβάσει πολύ τους τόνους, δεν το συζητώ καμία σχέση με το πώς ήταν πριν από τρεις μήνες. Αλλά έχει μια θεσμικότητα στον τρόπο αντιμετώπισης της κυβέρνησης. Και έλεγα ότι επειδή και ο κύριος Τουρνάρας δεν είναι από το ΠΑΣΟΚ προερχόμενος, θα πεις τώρα εμείς η κυβέρνηση προερχόμενη το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι μόνο ο κύριος Τουρνάρας. Άρα δεν είναι αυτός λόγος σοβαρός.
1: Ναι, λοιπόν, δεν έχει.
2: Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, να τον καλημερίσουμε. Είναι ο κύριος Παύλος Ασλανίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Καλημέρα κύριε Ασλανίδη.
1: Καλημέρα πρόεδρε.
3: Καλημέρα σας. Δεν μ' αρέσει το πρόεδρε, αλλά τέλος πάντων.
1: Τι να κάνετε, να σας το ρωτήσω.
3: Απλοί γονείς είμαστε που βγήκανε.
1: Μεθαύριο. Αύριο ξεκινάει η δίκη.
3: Ναι. Ξεκινάει αύριο.
1: Τι περιμένετε?
3: Περιμένουμε επιτέλους να ξεκινήσει κανονικά. Περιμένουμε να είναι λειτουργική αυτή η περιβόητη μεγαλύτερη αίθουσα των Βαλκανίων.
1: Ναι.
3: Αυτή η μεζονέτα του Φλωρίδη που ονομάστηκε αίθουσα δικαστηρίου. Πάμε να δούμε αύριο πόσο λειτουργική θα είναι. Ξέρετε ότι κάναμε ενέργειες και βρήκαμε ότι υπήρχαν και δεξαμενές προπανίου από κάτω που τις είχαν ξεχάσει, γιατί έχει χρήση εστιατορίου αυτή
1: αυτά.
3: Τέλος πάντων, πρέπει να ξεκινήσει η δίκη για να ξεκινήσουν και οι μάρτυρες και οι κατηγορούμενοι, όλα αυτά να βγουν πάνω στο φως.
1: Φοβάστε ότι μπορεί να γίνουν ίδιες αντιπαραθέσεις με συνηγόρους κλπ?
3: Όχι, όχι, δεν φοβάμαι τίποτα, γιατί και την προηγούμενη φορά φροντίσαμε κάποιοι γονείς και συγγενείς να αυτούς που παρεκτραπήκαν να τους βάλουμε στη θέση τους. Δεν νομίζω να κάνουν τίποτα.
2: Mm-hmm. Θα πάει πιο ήρεμα, λέτε, αυτή τη φορά τα πράγματα. Δεν έχετε πάει καθόλου να δείτε πόσο έχει αλλάξει για τους εγγραφείς? Θα τη δείτε αύριο πρώτη φορά κι εσείς.
3: Δεν επιτρέπεται καταρχήν. Οι δημοσιογράφοι που είναι εκεί πήγαν να πούνε, δεν τους αφήσανε. Απλά μόνο είδαν αυτά τα βίντεο που είδαμε.
1: Πότε θα τελειώσει αυτή η δίκη? Τι σας λένε νομικοί, κύριε Σλανίδη?
3: Σίγουρα θα κρατήσει δύο χρόνια αυτή η δίκη.
1: Ναι.
3: Αυτά που μας λένε. Εμείς δεν έχουμε εμπειρία από αυτά, αλλά οι νομικοί μας λένε ότι περίπου δύο χρόνια θα χρειαστούν πολλές συνεδριάσεις.
1: Αν σας ρωτήσω ποιοι ήταν αυτοί που είπατε που παρεκτράπησαν και δεν τους αφήσατε?
3: Ήταν κάποιοι νομικοί και κάποιοι που παρασύραν κάποιους γονείς. Δεν θέλω να πω περισσότερο τώρα, γιατί δεν είναι αυτή η ουσία του θέματος.
1: Καταλαβαίνω, φωτογραφίζετε την κυρία Κωνσταντοπούλα, αν δεν κάνω λάθος.
3: Εντάξει, γίνανε πολλά, ναι. Και συστήσαμε να μην ξανακάνει τέτοια πράγματα.
1: Τις το ζητήσατε, είπατε?
3: Το ζητήσαμε, βέβαια. Το ζήτησα και εγώ ίδιος.
2: Τις μιλήσατε, το ζητήσατε.
1: Μάλιστα.
2: Για να προχωρήσει η δίκη προφανώς, έτσι. Τώρα,
3: εννοείται να προφανώς.
1: Δεν μπορούμε να μετάνουμε μια ερώτηση ακόμα.
3: Κάπου όλη αυτή η καθυστέρηση. Και σύν της άλλης, είχαμε κατηγορηθεί εμείς ότι είχε βγει και ο κύριος Σεβαστίδης, ο πρόεδρος του δικαστικού, και είπε κάτι ότι οι γονείς και αυτά. Εμείς κάναμε το παραμικρό.
2: Δεν εμφανίζεστε
3: πάντα. Παρότι μας φερθήκανε με αυτόν τον τρόπο, ειδικά στη δεύτερη φορά που βάλανε τρεις σειρές αστυνομικούς και καμ στα σκαλιά που ανεβαίνεις να πας επάνω, λες και ήμασταν εμείς οι κατηγορούμενοι.
1: Για να προλάβουμε, θέλουμε και μια ερώτηση.
2: Δεν εμφανίζεται σαν ένα ενιαίο μέτωπο, ας πούμε, οι γονείς. Δηλαδή, εγώ βλέπω εσάς, το σύλλογο, έτσι. Βλέπω από την άλλη πλευρά την κυρία Καριστιανού, η οποία χθες ανακοίνωσε κόμμα. Βλέπω τον κύριο Πλακιά στις καθημερινές παρεμβάσεις του στο Twitter.
3: Μια χαρά είμαστε με τον κύριο Πλακιά.
2: Είστε καλά με τον κύριο Πλακιά. Με την κυρία Καριστιανού.
3: Μια χαρά είμαστε, όλους είμαστε.
2: Τώρα που η κυρία Καριστιανού είναι πλέον και αρχηγός κόμματος. Για εσάς τι αλλάζει? Αλλάζει κάτι? Ναι, για πέστε μας.
3: Δεν αλλάζει κάτι.
2: Ναι.
3: Για μας δεν έχει αλλάξει κάτι. Εμείς κοιτάμε την υπόθεση.
2: Ναι.
3: Απλά τώρα ξέρω τι θέλετε να ρωτήσετε, ότι πώς θα συμπεριφέρονται στα δικαστήρια. Αυτό πρέπει να το σκεφτούν και οι πολιτικοί αρχηγοί που θα έρχονται εκεί πέρα, τη συμπεριφορά τους.
2: Εννοείται.
3: Εμείς θέλουμε να είναι όλοι απλοί και ταπεινοί και να πολεμάμε όλοι για τα παιδιά μας. Πολεμάμε. Όλοι παιδιά χάσαμε.
1: Το νέο κόμμα βοηθάει αυτή την ερώτηση, δεν μπορούμε να μας την κάνουμε. Καταλαβαίνετε, είναι σαν να βγάζετε
3: εσείς εμάς. Εγώ θα μιλήσω σαν πολίτης της χώρας. Κανένα νέο κόμμα δεν βοηθάει όταν υπάρχει ένα κόμμα που κυβερνάει και δεν μπορεί, όλοι οι άλλοι είναι αποδεκατισμένοι στην κυριολεξία. Θα πάρουν μικρά ποσοστά, άρα στην ουσία βολεύει αυτό το κόμμα που είναι στην εξουσία και έχει το μεγαλύτερο ποσοστό.
2: Άρα εσείς λέτε ότι θέλετε οι δύο πολιτικοί αρχηγοί που θα είναι στην αίθουσα αύριο, θα είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου και θα είναι και η κυρία Καριστιανού, να μην ανακατέψουν τη μία ιδιότητά τους με την άλλη. Αυτό καταλαβαίνω.
3: Εννοείται,
2: σωστά.
3: Όλοι αυτό θέλουμε.
2: Αυτό
3: εννοείται.
2: Θέλετε. Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, θα την παρακολουθούμε, θα ξαναμιλήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μιλάμε. Πραγματικά, κύριε Σλανίδη, το ξέρετε ότι είναι ειλικρινές αυτό που λέμε. Να σας ευχηθούμε δύναμη για τη δοκιμασία που έχετε μπροστά σας και να ευχηθούμε μαζί σας να δοθεί δικαιοσύνη κάποτε στους υπεύθυνους αυτής της τραγωδίας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Τραγωδία δεν είναι, έγκλημα είναι. Κάποιοι φροντίσαν να γίνει τραγωδία.
2: Καλημέρα, κύριε Σλανίδη.
3: Καλημέρα. Να είστε καλά.
2: Βασίλης Ντέτσικας, Δελτίο Ειδήσεων. Επιστρέφουμε τάχιστα.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέα πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για πιθανή συμφωνία αποκλιμάκωσης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε πως είναι εφικτή σύναψη συμφωνίας, ενώ η Τεχεράνη αναγνωρίζει πρόοδο στις διαβουλεύσεις. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι δεν θεωρεί πως μια τελική συμφωνία είναι άμεσα πρώτων πυλών. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας θα κυριαρχήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, θα γίνει ενημέρωση για την πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ θα παρουσιαστεί νέο πλαίσιο κινήτρων για άμεσες ξένες επενδύσεις. Απόψε στις 8 στο Θησείο, Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το όνομα του νέου κόμματος, τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν και το επίσημο λογότυπο που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο. Πληροφορίες αναφέρουν πως στη σημερινή εκδήλωση στο Θησείο δεν θα παραστούν βουλευτές και κορυφαίες στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σκέφτονται ή και προγραμματίζουν να ανεξαρτητοποιηθούν ακόμη και πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Δεν υπάρχει άγχος για το νέο κόμμα Τσίπρα. Θα δούμε τι θα εισφέρει και πώς αλλάζει η ατζέντα, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης έκανε λόγο για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής ώστε να αλλάξουν οι συσχετισμοί και επεσήμανε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρωτιά στις επόμενες εκλογές. Εντός ολίγου, η Μαρία Καριστιανού θα καταθέσει στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Προβάδισμα 13,3 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση σύνδρευη για την πολίτη, συγκεντρώνει 26,1% έναντι 12,8% του κόμματος Τσίπρα και 12,3% του ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν το κόμμα Καριστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 7,5%, Ελληνική Λύση με 5,8%, ΚΚΕ με 5%, Φωνή Λογικής με 3,9% και Πλεύση Ελευθερίας με 3,2%. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται εκτός κινδύνου η 53χρονη, την οποία πυροβόλησε ο 57χρονος σύζυγός της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε στο σπίτι του στο Χολαργό. Πληροφορίζω ότι το θύμα δεχόταν απειλές από τον σύζυγό της, ενώ και οι δύο κατήχαν μόνιμα όπλα καθώς ασχολούνταν με τη σκοποβολή. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα θα περάσουν αύριο 20 που συνελήφθησαν σε αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταξύ των συλληφθέντων δύο λογιστές που φέρονται και ως εγκέφαλοι τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ έχουν μπει τα δηλωθέντα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb από το 2020 και μετά. Οι ελεγκτές εντόπισαν αποκλήσεις που φτάνουν ως τις 40.000 ευρώ. Στο τέλος του έτους θα τεθεί σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα της ΑΔΕ που θα δέχεται επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες πολιτών. Οι πληροφορίες θα διασταυρώνονται, οι υποθέσεις που θα συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία επικινδυνότητας θα προωθούνται για έλεγχο με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό σοβαρών περιπτώσεων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και οικονομικού εγκλήματος. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον ένας νεκρός και 15 τραυματίες σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς της Ρωσίας στη δυτική και ανατολική Ουκρανία. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Στο χάντμπολ, θέμα χρόνου είναι η επιστροφή του 33χρονου μεσοεπιθετικού Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 55 23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
10: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
11: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1.
0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Τον διακόψαμε λίγο έτσι την μου τραγουδούσε λίγο πριν βγούμε στον αέρα για να μην κάνει ακροατή στη συχνότητα. Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος εδώ μαζί μας.
1: Είπα και εγώ τώρα που δεν υπάρχουν ράιδε στο στούντιο να πάρουν τη μιλιά.
0: Α, το καλύτερα, δεν πειράζει. Μια άλλη φορά. Λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στο φίλο τον κύριο Κωνσταντόπουλο που στείλει ένα μήνυμα, συγγνώμη, κλείνοντας, λέει καλημέρα σας. Μόλις ο άνθρωπος είπε ότι είναι έγκλημα και όχι τραγωδία, ο κύριος Ξενάκης τον έκλεισε άρων-άρων υπηρεσίες. Κύριε Κωνσταντόπουλε, συγγνώμη, η ώρα που έγινε αυτό ήταν 9 και 59 και 30 δευτερόλεπτα και έπρεπε να κλείσουμε για δελτίο ειδήσεων. Έκανε ένα χαρακτηρισμό ο Βασίλης, απάντησε ο άνθρωπος με τον τρόπο του και του είπαμε γεια σας. Τι έπρεπε, έπρεπε να συνεχίσουμε την κουβέντα και μετά το δελτίο ειδήσεων. Άμα θέλετε να δείτε κάτι, το βλέπετε όπου θέλετε να το δείτε.
1: Και χαιρόμαστε που ο κύριος, Παύλος Ασλανίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, δεν βγαίνει και συχνά και δεν βγαίνει σε πολλές εκπομπές. Και χαιρόμαστε που το κάνει πρωτίστως για το ραδιόφωνο και δευτερευόντως για την εκπομπή.
0: Ναι, ακριβώς. Και αν θέλετε και την άποψή μου, προφανώς είναι έγκλημα. Έγκλημα με την έννοια των εγκληματικών παραλήψεων που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Έτσι. Αυτή είναι και η άποψή μου δημοσίως για να την πω. Να είστε κι εσείς ικανοποιημένος.
1: Αλλά παιδιά, θα σας ξαναπώ κάτι λίγο. Με λίγη προσοχή, δεν είναι ιερά εξέταση. Να, δεν γίνεται δίκη προθέσεων. Προθέσεων σε αυτά που κάνουμε και πιστεύω ότι κακό και δίνει τόσο μεγάλη
0: κάτι έμφαση. Κάτι, δίνω έμφαση γιατί. Ναι, επειδή εγώ δεν κρύβω τις απόψεις μου και τις πολιτικές μου απόψεις. Σε κρίνουμε βάσει απόψεις και με αυτά που λες. Αυτά που λες έχουν σημασία. Τώρα η απόψη είναι απόψη σου. Αλλά αυτά που λες, να ακούτε αυτά που λέμε. Αυτό θα ήθελα εγώ μόνο και να κρινόμαστε για αυτά που λέμε. Όχι για τις απόψεις που έχουμε για την πολιτική επικαιρότητα και για το ποιον θεωρούμε καλύτερο και ποιον χειρότερο. Τι να κάνουμε. Η δημοκρατία έτσι είναι. Υπάρχουν 15-50% κόμματα και κάθε ένας ψηφίζει κάποιο. Κάποια στιγμή το θεωρεί καλύτερο ή λιγότερο χειρότερο από τα άλλα. Να το πω έτσι. Πια έχουμε καταντήσει τη χώρα αυτή να ψηφίζουμε το λιγότερο χειρότερο. Λέω εγώ.
1: Και επίσης, πώς να το πω, δεν υπάρχουν απολύτως αντικειμενικά πράγματα.
0: Προφανώς δεν
1: υπάρχουν. Ακόμα, θα σας πληροφορώ ακόμα και το τι θα διαλέξουμε να πάμε πρώτο θέμα, ποια συνέντευξη θα έχουμε, τι θα πούμε, κρύβει έναν υποκειμενισμό, κρύβει και μια άποψη ταυτόχρονα μαζί με την ιδιοσιογραφία. Το σωστό είναι να μην αποκλείς απόψεις. Έτσι δεν είναι.
0: Είχα ακούσει τη φράση, δεν δικιά μου, που μου άρεσε πάρα πολύ, να είσαι, αν μπορείς να είσαι υποκειμενικά, πώς το λέει, αντικειμενικός. Υποκειμενικά αντικειμενικός. Τώρα αυτό πώς είναι μαζί, όπως το καταλαβαίνει ο καθένας, παιδί μου. Αυτό θέλω να πω. Και να προχωρήσουμε στην εκπομπή, γιατί έχουμε και άλλους καλεσμένους σήμερα, έχουμε και άλλα θέματα σήμερα. Οδηγεί ταξί, φίλοι μας, θα καθίσετε εδώ, γιατί θα έχετε τον πρόεδρο του Σάτανα, με τον οποίο θα μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά την ηλεκτροκίνηση, η οποία φαίνεται ότι επειδή έρχονται αυτές οι ωραίες εκλογές. Πολλά ωραία πράγματα γίνονται μέχρι τις εκλογές. Ένα από το οποίο θα υπάρξει παράταση για την ιστορία της ηλεκτροκίνησης.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Τώρα μία είδηση εδώ από την απογευματινή. Βανδάλισαν το παγκάκι του Καβάφη στην Αθήνα, στο νησίου του Αεροπαγήτου, έτσι. Κόψαν ένα τμήμα από τα γελιά του εκεί, το χαλάσανε. Και μιλάει στην εφημερίδα ο δημιουργός, το Πραξιτέλης Τζανουλίνος, σε ρεπορτάζ της Έλλης Σολδάτου. Είδες ποια είναι η καινούργια μούδα. Δηλαδή πηγαίναμε και φωτογραφιζόμασταν, ξέρω εγώ, στην Ακρόπολη, ρε παιδί μου. Τώρα είναι να πας να κάθεσαι δίπλα από τον Καβάφη, στο παγκάκι του Καβάφη. Τώρα πάει ουρά γίνεται, Σωτήρη. Δεν έχεις πάει από εκεί να δεις.
0: Δεν έχω πάει.
1: Ναι. Τώρα είναι του Δήμου Αθηναίων αυτό φτιάχτηκε. Και είναι Καβάφης, το καπέλο τη Ρεμπούμπλικα στο χέρι, στο παγκάκι. Και πάνε όλοι δίπλα του και τρώνε μια φωτογραφία.
0: Στο διαδίκτυο, ναι, το διαδίκτυο. Πάει ο άλλος και βανδαλίζει ένα μνημείο, ας πούμε, μια πρωτομία, ένα άγαλμα.
1: Το ήθελα κυρίως να το πω για τον Καβάφη, ήθελα να το πω, δεν είναι.
0: Εντάξει, να πω και εγώ αυτή. Καλημέρα, ψυχούλες μου, λέει, βγήκαν οι γάβροι σήμερα για δουλειά, έχει περισσότερη κίνηση στον δρόμο. Γιατί χθες ξημερώσανε. Έχω μια φίλη, η οποία μέχρι τις 7 το πρωί, λέει, ήταν έξω στον δρόμο. 7 το πρωί, τι αρρώστια είναι αυτή. Και εγώ θα ήμουν μέσα στα πρωί.
1: 5 το πρωί, μιλούσαμε την Έρη Πανάγου χθες, πριν μπει στην εκπομπή. Και μου λέει εδώ γίνεται πανικός, 5.000 κόσμο στη Συγκρού. Πήγαιναν πάνω κάτω, 5 το πρωί. Τις επόμενες μέρες, ναι.
0: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει κάθε χρόνο. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Αγελαράκη, το φίλο μας. Γεια σου, Σταύρο. Σταύρος είναι Πειραιώτης και Αξής. Λοιπόν, τι λέει, βλέπω, δεν βλέπω Μπαρτσελόνα, βλέπω Μπαρτσελιώμα, λέει, τον βλέπω. Θα δούμε. Η πρώτη δημοσκοπήση, όπως μας έχει πληροφορήσει ο φίλος ο Βασίλης, θα είναι ίσως και στο τέλος αυτής της εβδομάδας, σωστά.
1: Σωστά. Πολύ είχαμε σωστά. Μια interview σήμερα, το είδα στα παραπολιτικά.gr και στο εφημερίδα. το δείχνει μια μονάδα περίπου μπροστά, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Πάω σε αυτό το πλαίσιο τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Ανδρουλάκη, με πρώτη τη Νέα Δημοκρατία σχεδόν με διπλάσιο ποσοστό από ό,τι είδα. Αλλά είναι ακόμα νωρίς, κόμματα, παιδιά που δεν έχουν ακόμα βγει.
0: Ναι, μωρέ.
1: Είναι μη μετριούνται. Δηλαδή,
0: έχει ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Α, επειδή σας ακούν στα Υπουργεία, ναι, δεν τους λέτε να στείλουν και την εγκύκλωση διευθύνσης για τον νόμο που ψήφισαν. Ποιο νόμο, ρε Γιάννη, πες μας τον νόμο, να το πούμε για να ακούσει το αρμόδιο Υπουργείο. Κάθε μέρα ψηφίζουν στην Βουλή νόμους. Έχει ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα ο Γιάννης Κουρτάκης στο Power Game. Και για την κυρία Λατινοπούλου και για τον κύριο Σαμαρά και για τον Κώστα Καλαμαλή που μιλάει σήμερα. Σήμερα είναι η ομιλία του.
1: Σήμερα.
0: Σήμερα είναι
1: η ομιλία του. Στο Μέγαρο Μουσική.
0: Αυτό είναι η ομιλία του κύριου Τσίπρα. Ναι. Στο βιβλίο, συγγνώμη, σε διακόψα.
1: Στο βιβλίο του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη, ναι, για την εξωτερική πολιτική.
0: Εξαιρετική και οι δύο, ναι, ναι, πρέπει να πω. Ο κύριος Αρβανιτόπουλος είναι και προσωπικός φίλος του Κώστα Καλαμαλή εδώ και πολλά χρόνια. Τον έχει κάνει και υπουργό παιδείας, αν θυμάμαι καλά, στην κυβέρνησή του. Καλά θυμάμαι έτσι.
1: Και μπροστά θα είναι ο Αντώνης Σαμαράς και ο Προκόπης Παυλόπουλος.
0: Θα έλειπε. Αυτό θα έλειπε. Ήδη θα ήταν πια να μην είναι. Λοιπόν, πώς λέγαμε το πρωί ότι τα χάλασαν πάλι στη Μέση Ανατολή εκεί που ήταν κοντά στην ειρήνη, ήδη θα ήταν να μην τα χαλάσουν. Κύριε, ο όρος δημοκρατία, λέει, παγώνα δεν ταυτίζεται καθόλου με την κομματοκρατία που καθιερώθηκε από παλιγενεσίας με Κολέτη, Μαυροκορδάτο κλπ. Οι κοινοβουλευτικοί θα μπορούσαν να μπαίνουν με αυστηρές εξετάσεις διπλωματικού κύρους. Το μέτρημα με τα κουκιά είναι φάβα. Μισό λεπτό να σου πω τώρα για τις εξετάσεις διπλωματικού κύρους. Πού γίνονται αυτές τις εξετάσεις? Στο Υπουργείο Εξωτερικών, έτσι δεν είναι? Ας πούμε, που προσλαμβάνουν διπλωμάτες. Πώς γίνεται προσλήψη διπλωματών? Πάνε σχολή, ναι, και μετά και περνά από σχολή. Και εκεί πράγματι τα αξιόλογα παιδιά με πολύ σημαντικά, πώς το λένε, σημαντικό CV, σημαντικό βιογραφικό, με σπουδές φοβερές, με ξένες γλώσσες και όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι πολύ δύσκολο να μπεις και να γίνεις διπλωμάτης, θέλω να πω.
1: Και εγώ μιλήσω.
0: Βοηθάει.
1: Δύο-τρεις φορές έχω μιλήσει.
0: Βοηθάει.
1: Στο τέλος.
0: Αν έχεις συγγενή διπλωμάτη πάντως.
1: Σωστό.
0: Γιατί υπάρχει και προφορική διαδικασία εκτός από την γραπτή. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Παρά το γεγονός ότι πραγματικά είναι εξαιρετικά τα παιδιά, τα έχω γνωρίσει φουρνιές πολλές και είναι και διαμάδια πιο πολύ, έτσι. Λοιπόν,
1: και το πάντο, πάνε πολύ ζέστη, ρε παιδί μου.
0: Βέβαια. Είχα πάει μια μέρα σε μια.
1: Όλα τα νέα παιδιά που βλέπουν μπροστά τους μια καριέρα, ναι, που βλέπουν μια ζωή ολόκληρη.
0: Ναι. Ήμουν σε μια τέτοια τελετή που είχαν φέρει τα παιδιά να παρακολουθήσουν μια επίσκεψη υπουργού εξωτερικών του Ιράν. και η εθιμοτυπία είχε κάνει λάθος και είχε βάλει τη σημαία του Ιράκ αντί για του Ιράν, που δεν είναι και πολύ έτσι.
1: Δεν τους έβαλε.
0: Ναι,
1: μπουρκα, όχι.
0: Ευτυχώς το παρατήρησε ένας πολύ έμπειρος συντάκτης, ο Νίκος ο Μελέτης, θυμάμαι. Και το ψιθύρισε, του είπε: παιδιά, η σημαία είναι λάθος. Αλλάξτε την.
1: Καλημέρα, Νίκο, φίλος μας.
0: Και είδαν τα παιδιά.
1: Νίκος με δύο κάπα, όπως Τάσος με δύο σίγμα.
0: Νίκος με δύο κάπα.
1: Παπαδόπουλος.
0: Το νόμο λέει για τους φτωχούς μεταφορείς, την παράταση και. Κύριε Βαρβαρίγο, καλημέρα, το καταλάβαμε τώρα και τώρα κατάλαβα ποιο νόμο. Το νόμο για τους μεταφορείς. Υπουργείο Μεταφορών είναι αυτό. Το νόμο που περιμένουν να ψηφιστεί. Καλημέρα, Μάγκα, άμα ο Τσίπρας πάρει πάνω από 6%, εγώ θα γίνω Παναθηναϊκός. Λέμε τώρα. Τι ομάδα είσαι, Ελτάμπουρα?
1: Τα ξέρουμε δηλαδή.
0: Θα σου έλεγα εγώ, ετοιμάσου. Ετοιμάσου να γίνεις πηγαίνει για να γίνεις ΑΕΚ.
1: Δεν αντέ. Παναθηναϊκός τώρα, να γίνεις ΑΕΚ είναι εύκολο.
0: Ναι.
1: Να γίνεις Παναθηναϊκός
0: είναι δύσκολο. Α, να είναι Ολυμπιακός και να γίνει Παναθηναϊκός. Ναι, είναι δύσκολο. Είναι μεγάλο πείδημα.
1: Και το ανάποδο.
0: Μεγάλο πείδημα είναι αυτό. Δεν είναι μεγάλο. Συγγνώμη ρε φίλε, εδώ έχουμε υπουργούς και στελέχη και βουλευτές, δεν θέλω να λέω ονόματα, τα οποία έχουν περάσει 15 κόμματα.
1: Ναι, είπαμε, γυναίκα αλλάζεις, κόμμα αλλάζεις, ομάδα δεν αλλάζεις.
0: Και θρησκεία αλλάζεις λίγο δύσκολα, αλλά αλλάζεις και θρησκεία, ναι. Μοχάμεντ Άλι, Κάσιους Κλέη, Μοχάμεντ Άλι.
1: Ομάδα δεν αλλάζει, θα σου πω, είναι πολύ δύσκολο.
0: Όπως δεν αλλάζει, ομάδα αίματος μπορεί να αλλάξει. Ομάδα αίματος μπορεί, δεν παράξει την ομάδα και η κανονική ομάδα.
1: Και ακόμα και οι ποδοσφαιριστές, ξέρω εγώ, Δωμάζος πέρασε από την ΑΕΚ, ξέρω εγώ, πήγε.
0: Παναθηναϊκός έμεινε.
1: Παναθηναϊκός είναι. Δηλαδή δεν έχει. Ο Βαμβακούλας πέρασε από τον Παναθηναϊκό χρόνια.
0: Είναι κάτι, έχουν σταματήσει. Είναι κάτι οι ποδοσφαιριστές που παλιότερα τότε έχουν σταματήσει πιο επαγγελματίες, που λέγανε από μικρό παιδί ήθελα να φορέσω τη φανέλα του Ολυμπιακού, ας πούμε. Έτσι, ναι, ή τη ΑΕΚ ή του Παναθηναϊκού ή του ΠΑΟΚ ή κάποιου άλλου συλλόγου, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τώρα έχουμε να παίξουμε τρία μάτσα, εμείς το ξέρεις έτσι.
1: Τι μάτσα?
0: Μπασκετάκι, κερδίσαμε τον Άρη χθες. Δυστυχώς, με τρεις πόντους διαφορά και θα παίξουμε τον Ολυμπιακό. Τι το θέλαμε, δεν είχα να παίξει ο Βρεπός από τον Άρη.
1: Ναι, δευτερεύοντα είναι αυτό.
0: Ναι, να είστε προσεκτικές, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι δεν θέλω να τα δώσετε όλα.
1: Μετά να δούμε τι θα γίνει. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στον μπάσκετ.
0: Εκεί θα είναι πρόβλημα.
1: Θα είναι ένα προβληματάκι.
0: Είμαι πρωταθλητής Ευρώπης, λέει. Είναι Ολυμπιακός, λοιπόν. Άρα θα γίνει Παναθηναϊκός αν ο Τσίπρας πάρει πάνω από 6%. Αυτό μην το λες ξανά, σου ξαναλέω. Εγώ σου το λέω, εγώ που ξέρεις τις απόψεις μου για τα θέματα αυτά.
1: Ωραίο το tweet στη στήλη του Δημήτρη Κανελόπουλου που καταγγέλλω ξανά την εφημερίδα των συντακτών που έχει υποβαθμίσει τη στήλη.
0: Τι καταγγέλλω και εγώ.
1: Δύο, δεν του ζητάμε. Συνοδεύω τη μάνα μου στο ραντεβού τη στο γιατρό γιατί ρωτάει μόλις καθόμαστε. Κυρία Σοφία, τι σας φέρνει εδώ σήμερα? Και απαντάει η θεάρα. Η κόρη μου με το ζόρι.
0: Λοιπόν. Καλημέρα στο φίλο μας το Ζήση. Καλημέρα στη Λίζα και στην Έφη Ελευθερία. Καλημέρα, καλημέρα. Έφη μου, δεν πάω να διαβάσω δυστυχώς το μήνυμά σου. Ξέρεις, εσύ αντιλαμβάνεσαι. Έξι την κοπέλα. Καλημέρα στην κυρία Δάφνου. Καλημέρα και στην φίλη μας την Αναστασία την Μπούκουρα να πω.
1: Καλημέρα,
0: να μας ακούει για σου, Αναστασία μας, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε.
1: Στο να πούμε σήμερα για την εκ των πραγμάτων είδηση της ημέρας είναι ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο.
0: Και ελπίζουμε αυτή να παραμείνει μέχρι το βράδυ.
1: Ναι, σωστό, γιατί
0: αν συμβεί κάτι άλλο που θα καλύψει αυτό, σημαίνει ότι καλό δεν θα είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα τη διακήρυξη θα την υπογράφουν 200-300 άτομα. Δευλευτές δεν θα πάνε. Ναι. Μετά, όταν τελειώσει, θα υπάρχει πλατφόρμα που θα υπογράφει όποιος θέλει και θα είναι συνιδρυτής του κόμματος. Και απομένουν μετά να δούμε στις αμέσως επόμενες ημέρες. Τι να δούμε, τα προσωρινά όργανα του κόμματος. Θα φτιαχτεί κάποια στιγμή και σκιώδη κυβέρνηση. Θα αρχίσει ο κύριος Τσίπρας περιοδίας. Θα είναι ένα κόμμα δηλαδή το οποίο θα είναι κανονικό. Επαναλαμβάνω, κατά τη γνώμη μου, το πιο βασικό σήμερα, ό,τι και αν λέμε, τι θα πει, τι θα κάνει, που είναι βασικά θέματα, είναι πόσος κόσμος θα είναι. Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Ναι. Θα έρθουν και από επαρχία πολλοί υποστηρικτές του. Προφανώς θα έρθουν και λεωφορεία, προφανώς θα είναι γεμάτο. Ναι, θα δούμε όμως το παλμό που θα υπάρχει και τι ακριβώς θα συμβεί. Μου λένε θα υπάρχει και μια-δυο εκπλήξεις, αλλά δεν μπορείς να μάθω τι για να σας τις πω.
0: Πρακτικά να ρωτήσω κάτι.
1: Αν ξέρω.
0: Ας πούμε, λέγανε το ίδιο την κυρία Καριστιανού και έκπληξε την κυρία Μουτσάτσου, αν κατάλαβα καλά, έτσι. Πρακτικά να σας ρωτήσω κάτι. Είπες ότι θα υπάρχει μια πλατφόρμα που ο καθένας θα υπογράφει και θα πει ότι γίνομαι και εγώ μέλος του κόμματος. Σωστά.
1: Αρκεί να είσαι βουλευτής.
0: Α, μπράβο, μου απάντησε την απορία. Γιατί μπορεί να πάει ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, και να γραφτεί, ας πούμε. Και μετά να πει αν παραιτηθεί, μπορεί να γίνει μέλος του κόμματος.
1: Αν, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αν παραιτηθεί, όχι αν ανεξαρτητοποιηθεί.
0: Αν παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα αυτόματα, κάποιος μπορεί να γίνει μέλος του κόμματος.
1: Χωρίς να έχει μια εξασφαλισμένη θέση.
0: Όχι, οτιδήποτε. Ένα απλό μέλος του κόμματος να γίνει, έτσι δεν είναι?
1: Εδώ πληροφορία.
0: Ναι.
1: Μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι παραιτήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις.
0: Οι οποίες θα ακολουθήσουν μετά και θα γίνουν.
1: Προφανώς θα γίνουν μετά παραιτήσεις και κερδίζουν χρόνο. Ναι. Δηλαδή, όχι πολλές, αλλά πληροφορούμε θα υπάρχουν. Αύριο θα υπάρχουν παραιτήσεις κορυφαίων βουλευτών της Νέας Αριστεράς, Χαρίτσης, Τζανακόπουλος, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος κλπ. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Δεν πάβει να είναι κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Διαλύεται.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, όσοι και να ανεξαρτητοποιηθούν, δεν θα συνεχίσει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί είναι κόμμα που είχε κατεβεί σε εκλογές και χρειάζεται 5. Mm. Δηλαδή και 5 να μείνουν, που θα μείνουν αρκετά περισσότεροι, θα είναι κοινοβουλευτική ομάδα. Η Νέα Αριστερά έχει 10. Θέλει, γιατί δεν προήλθε, δεν κατέβηκε.
0: Είναι κόμμα που προήλθε από διάσπαση κόμματος.
1: Μπράβο, και γι' αυτό στην Κεντρική Επιτροπή ο Γαβρίλης Ακελαρίδης.
0: Πού τα σκέφτηκαν αυτά αυτοί που φτιάχναν τον κανονισμό της Βουλής?
1: Έλα, δεν κάτι ξέραν. ο Γαβρίλης Ακελαρίδης ζήτησε λοιπόν από τους συντρόφους του βουλευτές που σκέφτονται να ανεξαρτητοποιηθούν, όχι να γυρίσουν πίσω την έδρα, αλλά να το κάνουν άμεσα. Να το κάνουν τώρα δηλαδή. Και δεν το λέει να γυρίσουν πίσω την έδρα, γιατί θα το πει αμέσως μετά, μα και εσείς έπρεπε να τη γυρίσετε στο ΣΥΡΙΖΑ από τους οποίους φύγατε. Είναι πολύ μπερδεμένο.
0: Πάντως.
1: Και μιας και είπαμε Καβάφη, να θυμίσουμε εκείνο που έλεγε, έτσι, τουλάχιστον την αξιοπρέπειά σου.
0: Δεν θυμάμαι το
1: σύνολο. Αντί υπερασπιστή. Το λέω, όχι ιδέα, αλλά.
0: Να σου πω. Μου έλεγε φίλος άσχετος.
1: Θα ήταν πιο σκληρό να το πω όπως το πω
0: Καβάφη. Είναι πολιτικά. Να μην την εξευτελίζεις.
1: Αυτό είπα.
0: Λοιπόν, για τα. Μου έλεγε για την Κύπρο.
1: Ναι.
0: Και στην Κύπρο μου λέει, πάντως να ξέρεις. 15 κόμματα έχουν, 20 κόμματα διεκδίκησαν την ίσον στη Βουλή, θυμάμαι τι νούμερο μου είπε, και πιστεύω ότι θα είναι μια 10-15 κομματική Βουλή. Και τελικά η Βουλή είναι 6-κομματική στην Κύπρο. Σε αντίθεση με αυτό το οποίο εκτιμούσαν ακόμα και δημοσκοπικές εταιρείες που πέσαν έξω στις εκτιμήσεις τους. Έτσι μου είπε, δεν έχω παρακολουθήσει.
1: Αλλά
0: είναι σοβαρός.
1: Τα δύο από τα τρία κόμματα που στήριζαν τον πρόεδρο, είναι προεδρικό το σύστημα στην Κύπρο, τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη, δεν πήγα στη Βουλή.
0: Δεν πήγα στη Βουλή.
1: Και τώρα υπάρχει ένα θέμα που θα στηριχθεί η νέα κυβέρνηση που θα φτιάξει ο κ. Χρυστοδουλίδης και πρέπει να υπάρχει συνεργασία λογικά του ΔΣΥ, του κόμματος της δεξιάς, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας της Κύπρου, του ΔΥΚΟ, που στηρίζει το μόνο που
0: πέρασε. Που είναι το Πασόκ της Κύπρου.
1: Κάπως έτσι. Ναι. Δεν ήταν το Πασόκ παλιά η Πελισσαρίδη. Ναι, τώρα τώρα είναι το, το, ναι, το Δίκονα, ναι. Και θα είναι και το ΕΛΑΜ, η Χρυσή Αυγή, η οποία έχει στηρίξει και την πρόεδρο της Βουλής.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, αν καλά έχω καταλάβει τα γεγονότα που συνέβησαν
0: πάρα
1: στο νησί,
0: ωραία.
1: Πήγε καλά ο ευρωβουλευτής, ο Φιδίας. Όχι όσο περιμένανε.
0: Τέσσερις έβγαλε.
1: Και για να τον δούμε τώρα, στο αρχηγός κόμματος θα κάτσει στην Κύπρο, θα προτιμήσει τα...
0: Την Ευρωβουλή θα προτιμήσει. 25.000 το μήνα.
1: Και βάλε.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Αλεξιάδη, τον Τρίφωνα.
1: Γεια σου, Τρίφωνα.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Εμίλιο από τα Χανιά. Είμαι και εδώ, λέει, κάθε μέρα, γιατί με ξεχνάτε. Καλημερίζουμε όλους τους φίλους που είναι κάθε μέρα. Εμίλιο, δεν σε ξεχνάμε ποτέ, να είσαι καλά. Είπαμε πάνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στο Box Delivery App, ό,τι θες, το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου ήταν και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία. Και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φωνούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζει όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φαγή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Intermission και επιστρέφουμε. Έτσι τα γράφανε οι κινηματογράφοι. Σινεμάδες, το διάλειμμα. Intermission γράφουν. Ναι, ναι, ναι.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
10: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
11: Όλες οι ειδήσεις.
10: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
12: Στο freegr.gr.
13: Η πύλη της τεχνολογίας.
14: Το hotspot του ίντερνετ.
15: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
16: Διαβάστε στην απογευματινή παρέμβαση Μητσοτάκη για το δημογραφικό. Φτηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3. Δημιουργία θέσεων εργασίας. 20 συλλήψεις σε νέα επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη. Πάνω από 3 εκατομμύρια από τις παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΠΕ. Με κυβερνητικό πρόγραμμα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα στο Θησίο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
17: Ακούτε Ιόνιον FM

0: λοιπόν, μια και μιλούσαμε για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, έκανε μια.
1: Τον καλωσορίζει.
0: Πριν από λίγο τον καλωσορίζει.
1: Γιώργος Κατσίγερης, Γιώργος Κατσίγερης, από το δικό του είναι. Τον καλωσορίζει.
0: Ναι.
1: Με μια δήλωση.
0: Ναι, να διαβάσω το απόσπασμα. Λέει ότι ο Γιούνκερ είπε ότι η Ευρώπη με την Ελλάδα πήγαν 380 εκατομμύρια από μια συμφωνία. Τότε ο πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε στον κύριο Τσίπρα την φορολόγηση εφοπλιστών αντί των συνταξιούχων για να εξασφαλίζει το ποσό. Και τότε ο προστάτης των αδυνάτων, εντός εισαγωγικών όπως το λέει ο κύριος Μαρινάκης, επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους. Όσο και να προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας, επενδύοντας στην άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να θάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, είναι η δήλωση του κυρίου.
1: Αυτό, ναι, η αποκάλυψη έγινε χθες το ντοκιμαντέρ του Σκάι στο χιλιοστό. Των κυρίων Βαρβιτσιώτη και Δεντρινού. Αυτό εκεί μίλησε ο κύριο Γιούνκερ και έχει πει αυτά σύμφωνα με αυτό που λέει ο κύριο Δόχοδη, σύμφωνα με αυτό το οποίο και λέει ο κύριο Μαράκη. Το καλωσόρισμα στον κύριο Τσίπρα είναι αυτό. Και νομίζω ότι από αύριο πια που θα υπάρχει κόμμα, θα μπει και ο κύριο Τσίπρα στο παιχνίδι και θα έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία. Και να μην πλήττουμε κι εμεί και να αλλάξουμε θέμα τώρα και να πάμε στα θέματα τη καθημερινότητα και να καλημερίσουμε τον κύριο Θέμη Μπάκα, πρόεδρο του κτηματομεσητικού, το είπα, δικτύου η Real Estate. Καλημέρα σα, κύριε Μπάκα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, κύριε Σκούρη, θέλετε?
0: Από το σπίτι μου τρία που λέγαμε, να δούμε τι γίνεται.
1: Σπίτι μου τρία. Εγώ κρατάω, πώς το λένε, μικρό καλάθι, πώς το λένε, για τα κεράσια και το καλάθι. Κρατάω πολύ μικρό καλάθι, κάνοντας έτσι ένα ρεπορτάζ. Δεν ξέρω σε τι φάση είναι και τι μαθαίνει ο κύριος Μπάκας γι' αυτό. Εγώ από αυτά που έμαθα από το ρεπορτάζ, δεν υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Γίνεται μια προσπάθεια να βρεθούν τα χρήματα για τα οποία θα μπορούσε να γίνει το σπίτι τρία. Δεν ξέρω τι ξέρετε εσείς, κύριε Μπάκα, αν ξέρετε κάτι.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το εξής. Να θυμίσω στους ακροατές μου ότι τρέξαμε το πρόγραμμα Σπίτι μου 1, πρόγραμμα Σπίτι μου 2 από αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται 31 Αυγούστου 2026 με μια γέφυρα όσον αφορά του προγράμματος Σπίτι μου 2 με εθνικούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε.
1: Ναι.
2: Τώρα, δεν έχει κανένας ουσιαστικά την εικόνα 100% αν θα υπάρξει πρόγραμμα Σπίτι μου 3 και αν θα λέγεται πρόγραμμα Σπίτι μου 3.
1: Ναι.
2: Σίγουρα όμως οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξει ένα πρόγραμμα που θα συγκρίνεται πάλι με το στεγαστικό και την προσβασιμότητα στην αγορά ή στην απόκτηση κατοικίας.
1: Ναι.
2: Αυτό που εμείς θέλουμε και πιστεύουμε και ευχόμαστε να ισχύει τουλάχιστον αν υπάρξει πρόγραμμα Σπίτι μου 3, να μην είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα στοχεύει και πάλι στην αγορά κατοικίες με τα δεδομένα του προγράμματος Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2.
1: Γιατί?
2: Το λόγος είναι ο εξής.
1: Γιατί
2: η αγορά από την πρώτη μέρα που ανακοινώθηκε σε συγκεκριμένα προγράμματα ανέφερε ότι θα δούμε αυξήσεις των ζητούμενων τιμών πώλησης, διότι ερχόμαστε και πιέζουμε μια ήδη πιεσμένη αγορά. Mm. Ενώ παράλληλα τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και πρόγραμμα Σπίτι μου 2 πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιους αφορούσαν. Αφορούσαν συμπολίτες μας οι οποίοι πληρούσαν τις υπογραφές των τραπεζικών ιδρυμάτων, δηλαδή μπορούσαν να πάρουν δάνειο οι άνθρωποι,
1: ναι,
2: και παράλληλα είχαν και στην άκρη ένα κεφάλαιο δικό τους αποταμιεύσεις ως ιδία κεφάλαια που απαιτούνται από τραπεζικά ιδρύματα για την αγορά κατοικίας.
1: Ναι.
2: Και μπήκαν σε διαδικασία αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν ένα δάνειο με φτηνό επιτόκιο. Πολλές φορές όμως αυτό το φτηνό επιτόκιο χάθηκε στην πορεία, ιδιαίτερα στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, από τις αυξήσεις που καταγράψαμε στις τιμές πώλησης. Δεν σημαίνει ότι το πρόγραμμα είναι κακό. Αλλά δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει την ανάγκη του σήμερα. Ναι. Αυτό που
0: τώρα, αν είναι, κοιτάζω τα στοιχεία, μισό λεπτό να διαβάζω. Από το σπίτι μου έμειναν αδιάθετα περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ακριβώς.
0: Σε σύνολο προϋπολογισμού ενός δις, ενώ από το σπίτι μου 2 εκτιμάται ότι δεν θα απορροφηθούν περισσότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί? Αφού είναι καλό το πρόγραμμα, θέλω να πω γιατί. Συγγνώμη, πραγματικά δεν το ξέρω. Δεν κάνω ρητορική ερώτηση.
2: Θα σας πω ακριβώς. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 είναι στο 87% απορροφητικότητα. Δηλαδή περίπου στο 1,7 δις ευρώ. Άρα έχουμε 250 εκατομμύρια ευρώ που δεν έχουν απορροφηθεί. Σύμφωνα εδώ και πάλι με τα δημοσιευμένα στοιχεία του Υπουργείου. Δεν είναι δικά μας στοιχεία αυτά.
0: Ναι, τα επίσημα λέμε. Σωστά.
2: Τα επίσημα στοιχεία, ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να διερευνήσουμε. Πώς γίνεται ένα πρόγραμμα το οποίο είναι στεγαστικό σε μια χώρα με βαθιά στεγαστική κρίση, το γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι μας, να μην απορροφούνται 250 εκατομμύρια. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι ενώ υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση του κόσμου για να μπει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, μην ξεχνάμε ότι είχαμε 120.000 αιτήσεις τις πρώτες 30 ημέρες της έναρξης και φτάσαμε να συζητάμε τον Νοέμβριο του 2025 για απορροφητικότητα 65%, δηλαδή δεν είχε μπει πολλοί κόσμος να μπορούσε να απορροφηθεί το πρόγραμμα και αναγκαστήκαμε να δώσουμε παρατάσεις για να μπορέσει το πρόγραμμα αυτό να απορροφηθεί, να μην χαθούν κονδύλια και να αυξήσουν και τα κριτήρια τα εισοδηματικά για να ενταχθεί και νέος κόσμος. Αφού δηλώνει ότι μάλλον ήδη θα πούμε πολλές φορές στην αγορά έγκαιρα ή κάναμε ένα σχεδιασμό ο οποίος ήταν λίγο εκτός της πραγματικότητας όσον αφορά τις τιμές των ακινήτων και τη διαθεσιμότητα που υπάρχει στην αγορά. Αυτό που εμείς όμως λέμε είναι το εξής. Στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, εάν και αν υπάρξει, εμείς έχουμε υποτίθεται στο δημόσιο διάλογο τρία βασικά στοιχεία. Ο σκοπός μας ποιος είναι να αυξηθεί η διαθεσιμότητα σπιτιών. Πώς θα ξέρουμε η διαθεσιμότητα σπιτιών, εάν αυτή τη στιγμή δώσουμε τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους που μπορεί να έχουν οι γονείς τους σε ένα οικόπεδο να πάνε να γίνουν ένα σπίτι. Αντί να πάνε να αγοράσουν ένα σπίτι παλιό, το 70, το 80 και πάρουν και ένα δάνειο για 20-30 χρόνια τα παιδιά, να πάνε να φτιάξουν ένα σπίτι καινούριο. Δεύτερον, στην επαρχία και πολλές περιοχές των προαστίων του υπολείπου Αττικής εδώ στην Αθήνα, βλέπουμε ότι υπάρχει το δικαίωμα υψούν. Δηλαδή υπάρχουν μόνο κατοικίες, που από πάνω υπάρχει πλάκα του μπαμπά και της μαμάς και το παιδί θα μπορούσε ουσιαστικά να χρησιμοποιήσει αυτό το δικαίωμα υψούν να πάει να φτιάξει ένα καινούριο σπίτι με αυτά τα χρήματα. Ναι. Και επιπλέον υπάρχουν πάρα πολλά κίνητα που έχουν μείνει ημιτελή. Δηλαδή ξεκίνησε ο μπαμπάς και η μαμά να φτιάξει ένα σπίτι το παιδί τους και μέσα στην οικονομική κρίση τη βαθιά των μνημονιακών ετών στη χώρα μας σταμάτησαν όλα. Αυτά τα σπίτια, αν δώσουν τα χρήματα αυτά τα προγράμματα, θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν, να αποπερατωθούν και να μιλάμε για καινούργια σπίτια. Παράλληλα όμως, αυτό που λέμε εμείς πολλές φορές, είναι ότι δεν ψάχνουμε αυτή τη στιγμή σαν χώρα πολλές φορές να βρούμε επενδυτές για την κοινωνική αντιπαροχή. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές, ότι ψάχνουμε να βρούμε για επενδυτές να έρθουν να κάνουν την κοινωνική αντιπαροχή σε κοινωνικού ναι. δημοσίου.
1: Ναι, ναι.
2: Με αυτά τα χρήματα, αντί να συζητάγαμε για οι 18-19.000 δανειολήπτες προγράμματος Σπίτι μου 2, ναι. θα μπορούσαμε να συζητάγαμε για 18-19.000 ιδιοκτήτες νεόδημητων σπιτιών στα κοία του ελληνικού δημοσίου. Επομένως, ναι, ναι. αυτό που εγώ θέλω να δω, τουλάχιστον στη δική μας την πλευρά, είναι να διευρύνουμε λίγο τους δικαιούχους και παράλληλα να στοχεύσουμε κυρίως στην αύξηση διαθεσιμότητας των κατοικιών και όχι να πιέζουν μια πιεσμένη αγορά. Και αυτό, να ξέρετε, το ανέφερε και η Κομισιόν το 2025 στην ναι, έκθεσή της,
1: και να κλείσουμε
2: όπου
1: αυτό,
2: λέει ναι. ξεκάθαρα το εξής. Οι χώρες οι οποίες στοχεύουν σε προγράμματα επιδότηση στεγαστικών δανείων και ενοικίων, δηλαδή πρόγραμμα Σπίτι μου 1, πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και επιστροφή ενοικίου, αντί να βλέπουμε το πρόβλημα των στεγαστικών να λύνεται, να μειώνεται αυτή η πίεση που υπάρχει, οξύνεται, δηλαδή μεγαλώνει. Επομένως, πρέπει να δούμε λίγο και άλλα μοντέλα που λειτουργούν στο εξωτερικό, μοντέλα τα οποία στοχεύουν στην άμεση αναχέτηση του προστέγαστη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπάκα, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα σας.
0: Τώρα διαβάζω και μία ανάρτηση. Να, μετά τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, ο Νίκος Τσάφος, ο υφυπουργός Σωτήρη. Σήμερα είναι μια καλή μέρα να κάνουμε μια αντιπαραβολή ηλεκτρική ενέργεια το 2019 και τώρα. Ναι. Λέει το 2019 είχαμε μακράν την ακριβότερη τιμή κοντρική στο ευρωπαϊκό σύστημα. Σήμερα έχουμε την 7η φθηνότερη. Άρα είναι μια κυβερνητική τακτική από ό,τι καταλαβαίνω, κεντρική έτσι, αντιπαράθεση no. με τον κύριο Τσίπρα.
1: Λοιπόν, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Λογικά δεν τον έχουμε σε 2-3 λεφτά.
1: Ναι, ναι, ναι. 649 υπογραφές. Ψάχνοντας να βρω τι είναι αυτό το 649, γιατί εντάξει, μπορούσε να είναι 650 ή 600. Mm. Το μόνο που σχετίζεται είναι ότι υπάρχουν, είχε καταγγείλει στο παρελθόν, ότι υπάρχουν 649.000 ψηφιακά αρχεία, ηχητικά, βίντεο και έγγραφα, που η κυρία Καριστιανού και άλλοι συγγενείς θυμάτων είχαν καταγγείλει ότι έλειπαν ή καθυστερούσαν να ενσωματωθούν στη δικογραφία. Και έτσι μπορεί αυτό το 649 να σχετίζεται με τον αριθμό των εγγράφων. Που, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Mm-hmm. Έκανα με το AI, το βρήκα. Mm-hmm. Δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι άλλο. Και μου βγάζει αυτό. Θα μας τα πει σε λίγο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πιο αναλυτικά.
0: Μήπως να πάμε σε διαφημιστικό χρόνο και διάλειμμα μέχρι να βγει από το.
1: Πάμε όπου θέλετε,
0: κύριε. Από εκεί και αμέσως μετά να τον έχουμε και θα μιλήσουμε και με το Θήμιο Ριμπερόπουλο μετά. Παιδιά, τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση.
1: Λοιπόν, πάμε. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App τώρα είναι στιγμή, γιατί έχεις και δώρα 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές, θα βρεις όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Πάμε διάλειμμα, κύριε Κυρκό.
3: Ακούτε Ιόνιζα

0: Ιόνιον FM.
1: Από λίγο με την κυρία Καριστιανού, οι δυο σας.
2: Ναι. Μας είπε ότι έχει μαζέψει το κείμενο της συνδικής διακήρυξης για την ελπίδα για τη δημοκρατία, το οποίο καταθέτει τώρα με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, αυτό που είδαμε δίπλα στις κάμερες, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο καθηγητής του ΕΚΠΑ. Και είναι εδώ και ο κύριος Παναγόπουλος, ο έτερος δικηγόρος της. Θα έρθει και η κυρία Γρατσία, είναι στην Ευελπίδα. Το κείμενο λοιπόν αυτό έχει 650 περίπου υπογραφές, όπως μας είπε η κυρία Καριστιανού, και αναφέρεται στα προβλήματα του δημογραφικού, της παιδείας, της δικαιοσύνης, της οικογένειας, του πρωτογενούς τομέα και της εθνικής άμυνας. Εκεί εστιάζει τη αίσθηση η κυρία Καριστιανού. Και από ό,τι έτσι γνωρίζω, Σωτήρη και Βασίλη, πρόκειται τις επόμενες εβδομάδες να κάνει και κάποια, τις επόμενες μέρες μάλλον, να κάνει και κάποια ανάλογη εκδήλωση εδώ στην Αθήνα. Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και με το...
0: Οι υπογραφές είναι 649.
2: Ναι, είναι 649 υπογραφές μέχρι χτες το βράδυ.
0: Ναι.
2: Αυτό μας είπε και εδώ η κυρία Καριστιανού.
0: Διάβαζα τώρα ότι 649 ήταν 649.000 τα ψηφιακά αρχεία που η Μαρία Καριστιανού και άλλοι συγγενείς θυμάτων κατοίκηδων τι έλειπαν ή καθυστερούσαν να ενσωματωθούν στην οικογραφία. Δεν ξέρω αν έχει σχέση το 649 με τον αριθμό των αρχείων που έλειπαν από την οικογραφία και γι' αυτό έχει καταθέσει συμπληρωματική μήνυση κατά του ειδικού εφέτη. Ένα χαρτί τότε είχε κατατεθεί. Πιθανόν. Μου κάνει εντύπωση το νούμερο το 649. Συνήθως βάζουν ένα πιο ακέραιο νούμερο. 1100, 1200, 1200, 1500, 649, κάτι λέει. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Σε ευχαριστούμε πολύ,
1: Δημήτρη.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη, μου ευχαριστούμε.

0: Καλημέρα σας κύριε Μιλιώνη. Τι λέει, μετά τον νόμο έκτρο μελέτη του Κυρανάκη, η πειρατεία των επιβατικών και κατά επέκταση φοροδιαφυγή ανθίζουν με τις ευλογίες του. Λέει, είναι οδηγούμαστε μαθηματική ακρίβεια στον νόμο της ζούγκλας, επιβατικές μεταφορές και στον εμφανισμό του ελληνικού ταξί. Ο Βασίλης είναι προφανώς οδηγός ταξί και ο πρόεδρος των ιδιοκτητών ταξί, ο Θήμιος Λιμπερόπουλος, του πρώτου του ΣΑΤΑ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα και εσάς και στους αγροτές σας.
0: Διαβάσαμε σήμερα ερχόμενοι εδώ, εγώ δεν το ήξερα, ότι θα υπάρξει μια παράταση στην προθεσμία που υπήρχε για αυτά τα 250-300 ταξί που θα έπρεπε από φέτος να ξεκινήσουν τη διαδικασία της ηλεκτροκίνησης πλέον. Τι ξέρετε από αυτό να μας πείτε και στον κόσμο που μας ακούει και στους συναδέλφους που μας ακούνε?
1: Κατά πρώτον θα ήθελα να πω ότι το Υπουργείο και ειδικά ο Κυρανάκης φτιάχνει νόμο

0: και θα ήθελα τον ορισμό του επιτελικού κράτους να τον ονομάσω απέναντι στον Κυρανάκη ότι είναι το χάος. Και στο συγκεκριμένο θέμα που λέτε, από 19/11/25 έχουν δεσμευτεί 3,5 εκατομμύρια που δεν φτάνουν πάνω από 175 αμάξα με 20.000.
1: Ναι.
0: Και σήμερα...
1: Είναι η επιδότηση αυτή, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, δεν έχει βγει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από πρώτη πρώτου που έπρεπε να έχει βγει η επιδότηση, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δακάρει τα αυτοκίνητα που δεν έχουν άλλη λύση, που δεν έχουν άλλη λύση, ούτε εκείνου που θα τρακάρει τα μάξι, ούτε εκείνου που γενικότερα τα τελευταία δεκαετίες ο ταξιτζής τα 8-10 χρόνια αλλάζει το αυτοκίνητο για να έχει να γλιτώνει από τα συνεργεία, γιατί με την οικονομική ανάλυση που μπορεί να κάνει κάποιος είναι καλύτερα να δίνει ένα γραμμάτιο για να αλλάξει ένα αυτοκίνητο παρά να το διατηρήσει μέχρι 18 ή 15 έτη που είναι τα όρια ηλικίας ανάλογα τα κυβικά.
2: Πάντως πρόεδρε, την αρχική είδηση είναι αληθές, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ότι οι ιδιοκτήτες...
0: Δεν δίνει παράταση, δεν δίνει παράταση.
2: Δεν υποχρεώνονται να αντικαταστήσουν τα οχήματά
0: όχι,
2: τους.
0: Όχι, δεν δίνει παράταση. Αφήνει δακαρισμένα τα αυτοκίνητα και να κυκλοφορούν στο μάκρος του χρόνου πρώτο και κύριο όλα τα παλιά αυτοκίνητα. Να μην αλλάζουν αυτοκίνητα νωρίς. Δηλαδή θα σέρνονται τα αυτοκίνητα με αυτό το νόμο για να πάνε στα ηλεκτρικά κατά ανάγκη όταν λήξει η θητεία τους. Αυτό είναι ό,τι το χειρότερο που κάνει ο Κυρανάκης.
2: Γιατί εγώ διαβάζω, συγγνώμη λίγο, εγώ διαβάζω στα νέα, είναι στην πρώτη σελίδα, ο τίτλος για το ρεπορτάζ που έχει μέσα ο συνάδελφός μας ο Κώστας Σοντελέζος. Πέρασε η γραμμή Λιμπερόπουλου για τα ΕΤΑΞΗ.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι λάθος. Τι πέρασε? Πέρασε ότι όταν βγει, ότι να δίνει παράταση το χταίο σε ένα αυτοκίνητο που έχει λήξει και μιλάμε για 15-18 έτη, κάποιο αυτοκίνητο, μόνο αυτό μπορεί να πάρει επιδότηση που λύγει η θητεία των άλλων
1: δεκαετικά.
0: Και πέρασε, του δίνει την δυνατότητα να περάσουν ένα χρόνο παράταση από το χταίο, να σέρνεται δηλαδή το αυτοκίνητο, και όταν υπογραφεί η απόφαση για να δοθεί η επιδότηση, τους λέει μέχρι τότε θα σταματάει η παράταση του...
1: Ναι, αλλά, ναι, αλλά μέχρι τώρα ο νόμος έλεγε ότι θα πέρασε, πλέον δεν θα μπορούσε να το έχει το αυτοκίνητο για να οδηγεί αν έλεγε ο χρόνος και δεν το έκανε ηλεκτροκίνηση, σωστά?
0: Ναι, και τώρα του δίνει παράταση και σε πια στα αυτοκίνητα που κρέμονται.
2: Σωστό, δηλαδή 200...
0: Και έχει βγάλει την επιδότηση από πρώτη που
1: είχε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Αυτό
1: είναι άλλο πράγμα που λέτε. Εγώ το καταλαβαίνω. Λέτε ότι τα μάξια αυτά θα έπρεπε να έχει γίνει πιο νωρίς, να έχουν πάρει την επιδότηση για να κυκλοφορούν καινούργια αυτοκίνητα. Αυτό λέτε, σωστά?
0: Ναι, και ο ορισμός αυτό που λέτε, κύριε Ξενάκη, είναι ότι επιδότηση δίνει όταν το αυτοκίνητο λύγει, δηλαδή 15-18 χρόνια. Ένα ταξί στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που δουλεύει 18 χρόνια σέρνεται.
1: Ναι.
0: Δεν αντέχει. Εμείς
2: έχετε μία αίσθηση πότε θα βρεθούν αυτά τα λεφτά?
0: Μα τα λεφτά τα έχουν βρει από 19/11/25.
2: Συγγνώμη, γιατί τότε γιατί δεν τα δίνουν
0: την απόφαση?
1: Μία απόφαση είναι γίνει από δέσμευση και δεν είναι γίνει αυτή η απόφαση, λέτε?
0: Ναι, δεν είναι ακόμη. Δηλαδή, επιτελικό κράτος. Είναι να τρελαίνεσαι.
1: Ναι.
0: Ξέρετε τι προβλήματα τραβάει ο σημερινός ταξιτζής με τον νόμο που πέρασε ο κύριος Κυρανάκης?
1: Ναι.
0: Τον ορισμό του χάους. Δηλαδή, ένας οδηγός που περνάει ένα κόκκινο φαναρί, κακός, κάκιστα, έχει πρόστιμο 700 ευρώ και, προσέχτε, 2 μήνες της αφαίρεσης του διπλώματος. Ναι. Καταστροφή.
2: Σωστό. Συγγνώμη, σωστό. Το λέω εγώ που μπαίνω σε ταξί. Εγώ σωστό. Δηλαδή πρέπει να με σκοτώσει. Συγγνώμη, πρέπει να με σκοτώσει εμένα ο άλλος. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο.
1: Επαγγελματίας είναι.
2: Επαγγελματίας είναι. Δηλαδή. Και εσύ ανάβασε, καλά κάνει. Δεν είναι το θέμα.
0: Δεν
2: μην περνάει με κόκκινο. Συγγνώμη λίγο τώρα.
0: Ναι, αλλά λέει για να πληρωθεί αυτό και να καταλογιστεί η ποινή, πρέπει ο επενδυτής που έχει βάλει έναν οδηγό απάνω να υποχρεώσει τον οδηγό και πώς, με τι τρόπο, να κάνει υπεύθυνη δήλωση ότι αυτός πέρασε το κόκκινο, αλλιώς πάει στον ιδιοκτήτη, όχι στον οδηγό. Το καταλαβαίνετε τι έχουν κάνει. Ένα μπερδεύμα, το χάος του χάου.
1: Πάντως εγώ διαβάζω ότι και για τον ιδιώτη οδηγό είναι 700 ευρώ και άδεια για δίπλωμα για 60 μέρες. Ό,τι ισχύει για τον ιδιώτη.
2: Ναι,
1: ισχύει λιγότερο για τον επαγγελματία.
2: Το χειρότερο πράγμα είναι να περνάς με κόκκινο. Πιο μεγάλη παράβαση είναι να περνάς με κόκκινο.
0: Εγώ έχω έναν οδηγό απάνω σας λέω.
1: Ναι.
0: Αν ο οδηγός που έχει κάνει αυτό και έρχεται από την κάμερα, από την αστυνομία,
1: ναι,
0: και δεν έχει το πρόσωπό του, έχει μόνο τον αριθμό του αυτοκινήτου. Ναι. Αν δεν υπογράψω υπεύθυνη δήλωση και εγώ το έκανα να πάω να τα πληρώσω και να δώσω το δίπλωμά μου, που δεν κανένας δεν θα πάει, την πληρώνει ο ιδιοκτήτης που είναι σπίτι του.
2: Αυτό ισχύει επίσης και για... Αυτό ισχύει επίσης και για το γιοταχή πρόεδρε.
0: Όχι, δεν ισχύει.
2: Πώς δεν ισχύει. Όταν εγώ πάω με το αυτοκίνητο του Ξενάκη και δεν το παραδεχτώ και δεν κάνω δήλωση, το πληρώσω Ξενάκης. Αυτό λέω
0: νόμο. Ναι, αλλά εγώ έχω μίσθωση με τον οδηγό. Εγώ μέχρι τώρα, πριν τον νόμο, πήγαινα στην κατάθεση του ασφαλιστή.
1: Αλλά έτσι όπως το λέτε, όλοι οι οδηγοί θα είναι ανεξέλεγκτοι. Θα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Μα τώρα τους κάνει ανεξέλεγκτους. Να μην μπορούν να πληρώσουν ούτε μια δραχμή για την ποιότητα του οδηγού του κάθε.
1: Συγγνώμη, εσείς τι ζητάτε γι' αυτό.
0: Όχι.
1: Ωραία, τι ζητάτε γι' αυτό. Τι μπορεί να κάνει δηλαδή που δεν γίνεται.
0: Να πηγαίνει στον οδηγό να υπογράφει ο ιδιοκτήτης ποιος δούλευε το αυτοκίνητό.
1: Μα δεν φαίνεται αυτό.
0: Όχι.
1: Δεν φαίνεται αυτό ποιος δούλευε.
0: Μα δεν το ελέγχει. Πρέπει ο οδηγός να κάνει υπεύθυνη δήλωση, να πληρώσει 700 ευρώ και να παραδώσει το δίπλωμά του. Ποιος οδηγός θα πάει.
1: Δεν υπάρχει κάτι σαν όπως τα λεωφορεία που να φαίνεται ποιος έχει αυτό το αυτοκίνητο σήμερα, ποιος
0: θα
1: έχει το αυτοκίνητο.
0: Μα δεν το βλέπετε.
2: Τον είναι να το βρίσκεται.
1: Και εγώ δεν το βρίσκω.
0: Ο οδηγός θα πάει.
2: Και αυτό όντως δεν είναι ανυπέρβλητο. Πρόεδρε, τώρα μόνο το σεβασμό, αυτό δεν είναι ανυπέρβλητο.
0: Όχι, είναι ανυπέρβλητο γιατί δεν είναι δικαίωμα όπως ήταν παλιά. Σε ό,τι καταγγελία είχαμε για ένα ταξί, όταν ήταν οδηγός, κατέφερε το ασφαλιστήριό του και πέφτει η δήλωση ο ιδιοκτήτης, ότι την μέρα. Την τάδε βάρδια δούλευε ο συγκεκριμένος οδηγός με τα ασφάλιστρά του.
1: Ωραία.
0: Το είχα, το μου πει.
1: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
2: Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε
1: πολύ.
2: Γιατί
1: μας τρεμώξει και ο χρόνος, θα το ψάξουμε λίγο κι εμείς παραπάνω και θα τα ξαναπούμε.
2: Και εδώ είμαστε.
0: Μία έκκληση.
1: Κάνε τη γρήγορα.
2: Μισό λεπτό, στα αλήθεια.
0: Μισό λεπτό.
2: Ναι.
0: Αυτό που έχει γίνει με τον νόμο, χωρίς να έχουν βγει κανονιστικές αποφάσεις και χωρίς να ελέγχονται τα γιοταχή που κάνουν άγρα πελατών καθημερινώς.
1: Ναι, διαβάσαμε ένα μήνυμα πριν.
0: Έχει φέρει τον κλάδο σε μεγάλο αδιέξοδο.
1: Διαβάσαμε ένα μήνυμα πριν, δεν ξέρω αν το ακούσατε, στον αέρα από κάποιον, από τον κύριο Βασίλη Μιλιώνη, ο οποίος μας το έστειλε και το διάβασα και ένα μήνυμα.
0: Μπράβο.
2: Ευχαριστούμε, πρόεδρε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό που λέτε, λέει, ακριβώς
0: έλεγε.
1: Ευχαριστώ
2: πάρα πολύ. Βασίλη Τσίκα στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά είναι η Κλιμπαράκη.
1: Και την εγγύηση λέει γιατί την παίρνετε, λέει. Ποιο παίρνει. Α, εγγύηση παίρνει. Τέλο πάντων δεν ξέρω. Α, μην με τώρα, φεύγουμε, τα λέμε αύριο εμεί με το καλό.
2: Γεια σα.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 24 ώρες μετά από αντίστοιχη επιχείρηση στην Κρήτη. Έχουν γίνει 16 λήψεις και σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του κυκλώματος κατέθεταν ψευδείς δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να λαμβάνουν επιδοτήσεις από τον οργανισμό. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, ενώ σε αδιέξοδο οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοντζάμπα Χαμενεΐ, εξαπέλυσε νέες απειλές κατά των ΗΠΑ και προειδοποίησε ότι οι χώρες του κόλπου δεν θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή. Νωρίτερα, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ. Η ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας θα κυριαρχήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει εντός ολίγου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, θα γίνει ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ θα παρουσιαστεί νέο πλαίσιο κινήτρων για άμεσες ξένες επενδύσεις. Το όνομα του νέου κόμματος, τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν και το επίσημο λογότυπο που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο θα ανακοινώσει 8 το βράδυ στο Θυσίο Αλέξης Τσίπρας. Στη σημερινή εκδήλωση δεν θα παραστούν βουλευτές και κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι βουλευτές του κόμματος σκέφτονται ή και προγραμματίζουν να ανεξαρτοποιηθούν ακόμη και πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Δεν υπάρχει άγχος για το νέο κόμμα Τσίπρα. Θα δούμε τι θα εισφέρει και πώς αλλάζει η ατζέντα, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης έκανε λόγο για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής ώστε να αλλάξουν οι σχετισμοί και επεσήμανε πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρωτιά σε επόμενες εκλογές. Προβάδισμα 13,3 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση στη Σύντερβιου για την πολίτηξη. Συγκεντρώνει 26,1% έναντι 12,8% του κόμματος Τσίπρα και 12,3% του ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν το κόμμα Καριστιανού με 7,5%, Ελληνική Λύση με 5,8%, ΚΚΕ με 5, Φωνή Λογικής με 3,9% και Πλεύση Ελευθερίας με 3,2%. Στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 53χρονη, την οποία πυροβόλησε ο 57χρονος σύζυγός της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε στο σπίτι του στο Κολαργό. Πληροφορίες ότι το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγο, ενώ και οι δύο κατήχαν μόνιμα όπλα καθώς ασχολούνταν με τη σκοποβολή. Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στην Καλυθέα. Τραυματίστηκαν δύο αγόρια ηλικίας 18 και 17 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο γεννηματάς. Οι αρχές προχώρησαν σε 7 συλλήψεις. Στη διεθνή ενημέρωση, υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Γαλλία, ενώ οι προβλέψεις των ειδικών για σήμερα κάνουν λόγο ακόμα και για 36 βαθμούς Κελσίου. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο του Όφιο, 33χρονος Χαφ Ανδρέας Μπουχαλάκης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκαρη ρίχνονται σήμερα στη μάχη του Ρολάντ Γκαρός.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Οριακές απώλειες 0,11% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ έχουν μπει τα δηλωθέντα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις από το 2020 και μετά. Οι ελεγκτές εντόπισαν αποκλήσεις που φτάνουν ως τις 40.000 ευρώ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό, πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
6: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Ρουμανίτσα, η Άρνα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνα Μεσολόγγι, λίγο φύγουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
7: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
8: Χαχαχα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Διαβάστε στην απογευματινή παρέμβαση Μητσοτάκη για το δημογραφικό. Φτηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3. Δημιουργία θέσεων εργασίας. 20 συλλήψεις σε νέα επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη. Πάνω από 3 εκατομμύρια από τις παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΠ. Με κυβερνητικό πρόγραμμα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα στο Θησίο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.
11: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
12: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μια εκπομπή δρόμος. Στο Ιόνιον FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ιόνιον FM.

σκέψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.

0: Λοιπόν, γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα είναι οι αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Διάλεξα αυτό το τραγουδάκι κυρίες και κύριοι, από χτες το έχω διαλέξει για να, σαν εισαγωγή στη σημερινή εκπομπή, γιατί νιώθω χαμπίμπι. Χαμπίμπι και μάλιστα και με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Φάκο και με τον Δημήτρη τον Κολόκα που το συζητούσαμε, λέει, μου είπαν και οι δύο ότι ρε παιδί μου, ευτυχώς που θα υπάρξει ανάπτυξη στο νομό Ηλίας, από εδώ και πέρα θα νιώθουμε όλοι σαν σε ήχηδες και δεν είναι υπερβολή κυρίες και κύριοι, διότι τι άλλο μπορεί να σκεφτεί κάποιος όταν βλέπει την επίσημη ανακοίνωση της κυρίας Αυγερινοπούλου, η οποία είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σταματήστε τη μουσική, παιδιά, σταματήστε, εντάξει, κατάλαβε ο κόσμος. Όταν διαβάζει την επίσημη ανακοίνωση της κυρίας Αυγερινοπούλου, η οποία είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και έχει συμβάλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της Ηλίας, και λέει ότι η στρατηγική συνεργασία με την αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου του Κατάρ για την ανάπτυξη της Ηλίας και της Αρχαίας Ολυμπίας. Λες και η Αρχαία Ολυμπία είναι ξεχωριστό κομμάτι, δεν είναι η Ηλία. Τέλος πάντων, ευτυχώς που έχουμε την κυρία Αυγερινοπούλου, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, τη βουλευτίνα, και κάνει αυτές τις επαφές και θα έχουμε επιτέλους ανάπτυξη μέσω Κατάρ εδώ στο νομό Ηλίας. Ευτυχώς, να τις ανάβουμε κερί και για να προσευχόμαστε να την έχει ο Θεός καλά. Σε ευχαριστούμε κυρία Αυγερινοπούλου μέσα από την καρδιά μας που ενδιαφέρεσαι τόσο πολύ για την ανάπτυξη της Ηλίας και κάνεις αυτές τις επαφές και τις συμφωνίες. Επιτέλους να δούμε κι εμείς λίγο ανάπτυξη εδώ στον νομό Ηλίας. Επιτέλους. Και ευτυχώς που έχουμε την κυρία Αυγερινοπούλου και όχι τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος έχει εξαφανιστεί από τα τοπικά δρόμενα της Ηλίας, κυρίες και κύριοι. Εδώ έχουμε την κυρία Αυγερινοπούλου που κάνει τις επαφές που πρέπει να κάνει. Και μετά τα πετρέλαια που θα βγάζαμε στο κατάκολο, ευτυχώς κάνουμε επαφές με την αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου του Κατάρ για την ανάπτυξη της Ηλίας. Έχει ανεβάσει και μια ωραία φωτογραφιούλα, κυρία Αυγερινοπούλου, η οποία είναι και πανέμορφη στη συγκεκριμένη φωτογραφία. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι, σαν εισαγωγή στην σημερινή εκπομπή, ότι ήθελα απλά να πω για μια ακόμα φορά ότι είμαστε, νιώθουμε υπερήφανοι και νιώθουμε επιτέλους. Το αισθανόμαστε αυτό που έρχεται, την ανάπτυξη από το Κατάρ μέσω των επαφών που έκανε η κυρία Αυγερινοπούλου, που κάνει η κυρία Αυγερινοπούλου. Να την έχει ο Θεός καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για χαμπίμπι. Πάμε στους χορηγούς της εκπομπής Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
2: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
3: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
2: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
3: Δεν χρειάζεται, κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
2: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
4: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
5: Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Αυτή Ηλίας, τηλέφωνο 693-094-5565.
6: Αποκαλύψεις.
0: Υπάρχει σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ στη χώρα μας? Όχι κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει σκάνδαλο, ούτε εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Αυτά τα κάνουν οι κομμουνιστοσημωρίτες για να ρίξουν την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Δεν υπάρχουν ούτε ευθύνες πολιτικών προσώπων και η κυρία Κοβέση, η οποία διακατέχεται από εμπάθεια για τη χώρα μας, όλα αυτά τα οποία βγάζει και τις δικογραφίες που στέλνει είναι μάλλον της φαντασίας της και υπερβολές. Τι λέτε τώρα, δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Υπάρχουν μόνο τα τροχτικά τα οποία ροκάνιζαν το ευρωπαϊκό χρήμα έτσι από μόνα τους, χωρίς καμία απολύτως βοήθεια. Τα λέω αυτά γιατί πριν από λίγο έσκασε και μία είδηση για μεγάλο φαγοπότη, λέει, 2,7 εκατομμυρίων ευρώ από δύο λογιστές και 6 κιδ με 138 συνολικά απρόσωπα να εμπλέκονται σε μια ακόμη βρώμικη υπόθεση που σχετίζεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μία καλοκουρδισμένη μηχανή εξαπάτησης, η οποία είχε στήσει μία επικερδή φάμπρικα απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η φερόμενη εγκληματική οργάνωση, η οποία δρούσε ανενόχλητη τουλάχιστον από το 19, είχε καταφέρει να υφαρπάξει 2,7 εκατομμύρια ευρώ, εκμεταλλευόμενη τα κενά του συστήματος ελέγχου και την τεχνογνωσία των εγκεφάλων της. Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος, λέει το ρεπορτάζ, ο οποίος αποτελεί και το επίκεντρο της ογκώδους δικογραφίας, ήταν εξαιρετικά μεθοδικός και βασιζόταν στην πλήρη γνώση των ψηφιακών συστημάτων του κράτους. Στην κορφή της πυραμίδας βρίσκονταν δύο λογιστές, οι οποίοι, έχοντας εντοπίσει τις αδυναμίες στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, ενορχίστρωσαν ένα δεδαλώδες σχέδιο. Με συγχωρείτε. Το πρώτο και καθοριστικό βήμα ήταν η στρατολόγηση ιδιοκτητών και διαχειριστών κέντρων υποδοχής δηλώσεων, των γνωστών KID. Μέσω αυτών οι εγκέφαλοι αποκτούσαν απευθείας πρόσβαση στο ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί σκάναραν τους κάρτες και εντόπιζαν επιλέξιμα αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές, τα οποία για διάφορους λόγους παρέμειναν ελεύθερα και αδήλωτα από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες. Μόλις έβρισκαν τις ορφανές εκτάσεις, ξεκινούσε το δεύτερο στάδιο της απάτης. Τα μέλη της οργάνωσης καταχώριζαν αυτά τα αγροτεμάχια ψευδώς στα στοιχεία ανυποψίας των ή συνεργαζόμενων φυσικών προσώπων, χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως πραγματική σχέση ιδιοκτησίας ή γεωργικής εκμετάλλευσης, καταρτίζονταν εικονικά συμφωνητικά μίσθωσης μεταξύ φερόμενων ιδιοκτητών και εικονικών ενοικιαστών. Με τα ψεύτικα αυτά χαρτιά στα χέρια, προχωρούσαν στην υποβολή ανακριβών ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης. Το αποτέλεσμα ήταν το σύστημα να εγκρίνει και να εκταμιεύει τεράστια ποσά ως αγροτικές επιδοτήσεις, τα οποία κατέληγαν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς του κυκλώματος. Τα κέρδη στη συνέχεια μοιράζονταν στα μέλη ανάλογα με το ρόλο τους, ενώ ένα σημαντικό μέρος επαναεπενδυόταν για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, της εγκληματικής οργάνωσης. Η ιεραρχία τώρα της οργάνωσης ήταν αυστηρά δομημένη. Κάτω από τους δύο ηγετικούς λογιστές, οι οποίοι είχαν και τον απόλυτο συντονισμό, βρίσκονταν έξι άτομα που λειτουργούσαν ως εκπρόσωποι των ΚΙΔ, μεταξύ των οποίων και ένας αντιδήμαρχος από την περιοχή Μιλοποτάμου. Αυτοί αποτελούσαν το τεχνικό βραχείο να παρακάμπτουν, παρέχοντας την κρίσιμη πρόσβαση στους χάρτες και την απαραίτητη ψηφιακή υποστήριξη για να περάσουν οι ψευδείς δηλώσεις στο σύστημα. Και έχουμε, κυρίες και κύριοι, μία ακόμη εγκληματική ομάδα, η οποία δρούσε απορροφώντας, εισπράττοντας ευρωπαϊκά κονδύλια. Και όπως σας είπα, εντάξει, όλα καλά και όλα ωραία, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα στο ζήτημα των ευθυνών των πολιτικών προσώπων, αφού και αυτή η ιστορία πέρασε από τη Βουλή, αλλά δεν, η Νέα Δημοκρατία ψήφισε όχι στην περαιτέρω έρευνα, και μάλιστα ο κύριος Φλωρίδης προσπαθεί να νομοθετήσει ώστε οι βουλευτές, λέει, οι οποίοι εμπλέκονται σε διάφορα σκάνδαλα, προφανώς αφορούσε τους συγκεκριμένους, οι οποίοι εμπλέκονται στην ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να πηγαίνουν με ένα διαφορετικό τρόπο να λογοδοτούν στην ελληνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, άλλο πρόσωπο βουλευτής, άλλο εμείς οι απλοί, ρε παιδί μου, πολίτες, γιατί έτσι πρέπει να συμπεριφέρεται η δημοκρατία σε ένα δημοκρατικό κράτος. Τι, όχι, δεν νομίζω. Για σκεφτείτε το λίγο. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
3: Που να είναι ιαπωνικό.
2: Γιακουμής Ευάγγελος.
3: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας.
2: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
3: Κουμπότα.
2: Ισέκη.
3: Μιτσουμπίση.
2: Γιάνμαρ.
3: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Γιακουμής Ευάγγελος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
2: Και στο tractor.gr.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Διαβάστε στην απογευματινή παρέμβαση Μητσοτάκη για το δημογραφικό. Φτηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3. Δημιουργία θέσεων εργασίας. 20 συλλήψεις σε νέα επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη. Πάνω από 3 εκατομμύρια από τις παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΠ. Με κυβερνητικό πρόγραμμα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα στο Θησίο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
6: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
7: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Από το Ionion FM.
8: Το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα, κυρίες και κύριοι, θα παρουσιάσει σήμερα το βράδυ στις 8 στο Θησίο ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος παράλληλα αναμένεται σύμφωνα με τους συνεργάτες του να απευθύνει και έκκληση σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι, όπως χαρακτηριστικά λέει για τη νέα του προσπάθεια, υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη. Σύμφωνα με τους συνεργάτες τους, στη διακήρυξη υπογραμμίζονται οι αξίες του εμείς της νέας εποχής, που αποτελούν το θεμέλιο της πολιτικής και της δράσης του κόμματος. Ο νέος πατριωτισμός πρώτα-πρώτα που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνσή της σε όλα τα πεδία της εξουσίας και της κοινωνίας, βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σε αυτή, μεταφράζει σε δύναμη για την Ελλάδα την ιστορία της, τον πολιτισμό της, την προσφορά της, τη μεγάλη υπόθεση της δημοκρατίας και της ελευθερίας και τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς. Όπως σημειώνουν οι ίδιοι συνεργάτες τους, η διακήρυξη περιγράφεται με τα πιο μελανά χρώματα η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που το ύφος και το ήθος της αποτυπώνουν. Υποκλοπές, διαφθορά, τέμπη, συγκάλυψη, περιφρόνηση του κράτους δικαίου, χειραγώγηση των θεσμών και της δικαιοσύνης. Ο διεθνής εξευθελισμός με τον ΟΠΚΕΠΕ και την έκπτωση της πατρίδας μας σε τακτικό πελάτη των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, η καταστροφή της εμπιστοσύνης και της κοινωνικής συνοχής, η ανάδειξη Ευρωπαϊκής Αγγελίας στο θεσμό που συνδέει την Ελλάδα με την Ευρώπη. Υπογραμμίζεται επίσης, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, ότι η κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν τα ίδια πρόσωπα. Δεν βλέπω πουθενά, κυρίες και κύριοι, να λέει κάτι ο Τσίπρας για τα εθνικά θέματα. Σε λίγο στο Αιγαίο θα γίνεται το έλα να δεις με αυτό που πάνε να ψηφίσουν οι Τούρκοι. Κάνουν τζιζ αυτά για την αντιπολίτευση στα εθνικά θέματα. Δεν υπάρχει πουθενά καμία αναφορά του Τσίπρα, έτσι, για τα εθνικά ζητήματα. Τίποτα. Άκρα του τάφου σιωπή. Από την άλλη, κατάθεση υπογραφών και τη σχετική δήλωση για το κόμμα τη Μαρία Καριστιανού. Στον Άριο Πάγο αναμένεται σήμερα, όπως λέει το ρεπορτάζ, η Μαρία Καριστιανού για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σημειώνεται ότι η επίσκεψή τη στον Άριο Πάγο έχει αναβληθεί τουλάχιστον δύο φορές. Συγκεκριμένα στις 10. Στον Άριο Πάγο θα γίνει κατάθεση υπογραφών και τη σχετική δήλωση για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Με την παρουσία βέβαια τη κυρία Καριστιανού, το κόμμα έχει ως σύμβολο το Περιστέρι με το κλαδί Ελιάς και παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα στο κινηματοθέατρο Ολύμπιο τη πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν πρόσωπα που θα αναλάβουν κεντρικούς ρόλους στο οργανωτικό και πολιτικό σχήμα του κόμματος. Και από την άλλη, κυρίες και κύριοι, άκουγα και σήμερα στις ενημερωτικές ζώνες εκεί, εκπομπές στην τηλεόραση, ότι εκεί γύρω στο Σεπτέμβρη αναμένεται και το κόμμα του Σαμαρά. Το έλα να δεις θα γίνει στις επόμενες εκλογές. Αν και εγώ σήμερα το πρωί το σενάριο το λέγαμε τι θα γίνει με το Δημήτρη τον Κολόκα εδώ. Εν ώψη κάποιου θέματος το οποίο θα προκύψει, ή θα το κάνουν να προκύψει οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, θα δείτε συνεργασίες επί συνεργασιών, απίστευτες. Πιο Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, θα δείτε απίστευτα πράγματα. Εδώ θα είμαστε, να το ξανασυζητήσουμε πάλι όταν, μετά τις εκλογές. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμη μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα παρακαλέσω έτσι τη γραμματεία και τον ηχολήπτη να βγάλουμε στο τηλέφωνο τους δύο καλεσμένους που έχουμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, κυρίες και κύριοι, που έχει εμφανιστεί στην περιοχή μας και σχετίζεται με τη δημόσια υγεία.
9: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
10: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
11: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
10: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
11: Δεν χρειάζεται, κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
10: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
12: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
13: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
14: Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Αυτή Ηλίας, τηλέφωνο 693-094-5565.
15: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Iron Man, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελαστρών. Επικοινωνία www.ioas.gr.
16: Αποκαλύψεις.
8: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο. Αφήνουμε στην άκρη, κυρίες και κύριοι, την πολιτική επικαιρότητα και πάμε στα δικά μας, τα οποία παρουσιάζουν έτσι ένα μεγάλο ενδιαφέρον, θα έλεγα, από δημοσιογραφικής άποψης, το οποίο σχετίζεται βέβαια και με τη δημόσια υγεία. Και όταν ένα θέμα σχετίζεται με τη δημόσια υγεία, εννοείται ότι είναι από μόνο του πάρα πολύ σοβαρό και θα πρέπει οι αρμόδιοι να δώσουν εξηγήσεις. Χθες έπαιρνα τηλέφωνο την κυρία Μαστοράκου. Νομίζω ότι είναι υπεύθυνη της περιφέρειας σε ζητήματα υγείας. Δεν το σήκωνε το τηλέφωνο. Δεν ξέρω γιατί. δεν θέλει να ενημερωθεί ο κόσμος ή κάνει bullying ή κάνει επιλογές σε δημοσιογράφους οι οποίοι δεν είναι αρεστοί στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Δεν μπορώ να τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, γιατί πράγμα σας μιλάω τώρα. Υπάρχει, κυρίες και κύριοι, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης ένα ζήτημα με τη φυματίωση. Υπάρχουν κρούσματα τα οποία είχαν εντοπιστεί αρχικά στην ευρύτερη περιοχή της Βουπρασίας, εκεί στη Μανολάδα, όπου υπάρχουν χιλιάδες εργάτες οι οποίοι δουλεύουν στις αγροτικές καλλιέργειες, κυρίως της φράουλας. Είχαν εντοπιστεί αρκετά κρούσματα, δεκάδες κρούσματα, με φορείς της φυματίωσης. Και το ανησυχητικό είναι ότι πριν από μία μισή εβδομάδα περίπου εντοπίστηκαν άνθρωποι οι οποίοι κρούσματα μάλλον φυματίωσης και στο ΕΛΕΜ, στο κέντρο φιλοξενίας αλλοδαπών πλέον στην Μυρσίνη. Και εκεί η κατάσταση, όπως μου περιγράφουν άνθρωποι οι οποίοι με πήραν αργά χθες το βράδυ, είναι ανεξέλεγκτη. Ανεξέλεγκτη γιατί μιλάνε για 30-40 κρούσματα και το κυριότερο από όλα, κυρίες και κύριοι, και το πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι εκτός από αυτούς που έχουν βρεθεί ως φορείς της φυματίωσης, οι αλλοδαποί δηλαδή, είναι και το προσωπικό. Έχουν εντοπιστεί και πρόσωπα τα οποία ανήκουν στο προσωπικό. Έλληνες δηλαδή, οι οποίοι νοσούν αυτή τη στιγμή ή έχουν κολλήσει φυματίωση. Κανένας δεν ξέρει να μας πει με ακρίβεια, γιατί ο διοικητής εκεί, προφανώς ο άνθρωπος παίζει τα δικά του τα πολιτικά παιχνίδια. Δεν ενημερώνει την κοινή γνώμη, κρατάει μία στάση πάρα πολύ περίεργη από ό,τι μου λένε οι πληροφορίες μου, και σκέφτηκα σήμερα το πρωί να ρίξουμε ένα φως όσο μπορούμε σε αυτή την υπόθεση που σχετίζεται με τη δημόσια υγεία, φιλοξενώντας στην εκπομπή μου τον Δήμαρχο Ανδραβίδας Κυλλήνης, τον κύριο Γιάννη Λέτζα, που έχω στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε να μιλήσει για αυτό το θέμα, και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Αμαλιάδας, τον κύριο Κώστα Τσαούση. Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα.
17: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς κύριε Νολάρο και στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και σε όλους τους ακροατές σας.
8: Κύριε Τσαούση, μας ακούτε, καλημέρα και σε εσάς. Ο κύριος Τσαούσης μας ακούει. Δημήτρη, φτιάξε λίγο τα μικρόφωνα. Λοιπόν, σας ακούμε κύριε Λέτζα, σας ακούμε.
17: Λοιπόν, ό,τι ενημέρωση έχουμε εμείς είναι από τον ΕΟΔΗ, μιλάμε μαζί τους,
8: ναι.
17: Γιατί μας πρώτη στο μέλημά μας είναι η διασφάλιση της υγείας.
8: Ναι.
17: Είναι βασικό αγαθό υγεία, οπότε καταλαβαίνετε ότι όντως υπάρχει μια ανησυχία.
8: Κύριε Δημάρχε, έχουν εντοπιστεί λοιπόν κρούσματα στην ευρύτερη περιοχή της Βουπρασίας και στο ΕΛΕΜ. Μπορείτε να μας δώσετε έναν αριθμό από την πληροφόρηση που έχετε. Και επίσης ήθελα να μας ενημερώσετε εάν έχετε επίσημη πληροφόρηση.
17: Λοιπόν, καταρχήν είναι... Τα πρώτα κρούσματα αναφέρθηκαν μεταξύ Βουπρασίας και Δυτικής Αχαΐας, εκεί στις οποίες είναι οι εργάτες γης.
8: Ναι. Πόσα ήταν
17: για
8: αυτά?
17: Για να μην υπάρχει μια παραφιλολογία και ένας πανικός. Έχουν γίνει κάποιες φυματινοαντιδράσεις, μαντού έτσι λέγονται, ναι, οι οποίες είναι ενδεικτικές, mm-hmm, αν κάποιος είναι φορέας του μικροβίου, του μικοβακτηρίου της φυματίωσης.
8: Ναι.
17: Έχουν βγει κάποια δείγματα, ο αριθμός ποικίλει, γιατί κάθε μέρα γίνονται
8: ναι,
17: αυτές οι εξετάσεις, αυτές οι δοκιμασίες που λέγουμε εμείς ιατρικά.
8: Περίπου, κύριε Δήμαρχε, από την πρώτη...
17: Γύρω από ό,τι έχω ακούσει, καταλέω και πάλι γιατί δεν έχω κάποιο επίσημο, ναι, να μου πει ότι είναι τόσο αριθμός, είναι γύρω στα 25 άτομα.
8: Ναι.
17: Λέω, τι ναι, ακριβώς γίνει. Δεν σημαίνει ότι νοσούνε. Δεν ναι, υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή ενεργό.
8: Έχουν βγει θετικοί στο μαντού, τέλος πάντων.
17: Ναι. Υπάρχουν περιπτώσεις που θετικές μαντού μπορούν να βγουν, είναι αυτό που λένε και ψευδιώς θετικές.
8: Ναι,
17: και
8: ναι,
17: για αυτό το λόγο χρειάζεται, όταν έχεις αυτό, όταν βγει θετική, πρέπει να κάνεις και κάποιες ακόμα εξετάσεις, με ακτινογραφία θώρακους, mm-hmm, κάποιες αιματολογικές εξετάσεις, ίσως και κάτι ακόμα μεγάλα, ξωνικές όλα αυτά, για να διαπιστώσεις όντως αν υπάρχει νόσος αν υπάρχει φορέας, αν υπάρχουν όλα αυτά.
8: Κύριε Δημάρχε, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Επειδή το πρόβλημα είναι, έχει μία σοβαρότητα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, της περιφέρειας, ενδιαφέρθηκαν, ήρθαν, κατέβασαν ειδικά συνεργεία γνηλάτισης, να κάνουν έρευνα, να μαζέψουν τους ανθρώπους εκεί, να τους ενημερώσουν κλπ. Γίνανε τέτοιες κινήσεις στην περιοχή αυτή.
17: Έχει γίνει αυτό, έχει γίνει. Ήδη αυτές από τη Δευτέρα και από την Παρασκευή θα έλεγα έχουν μεταβεί στο ΕΛΕΜ, όπου εκεί ήταν τα περισσότερα κρούσματα, ναι. Στη δομή της Μυρσίνης, γιατί παρατηρείται σε άτομα τα οποία έχουν προσέλθει τώρα από την υποσαχάρια Αφρική, ναι. Εθνικότητα Σουδάν, να το πω έτσι, ναι. Ήδη έχουν ληφθεί μέτρα προληπτικά και θα ακολουθήσουν η χνηλάτιση, γιατί ξαναλέω είμαστε σε καθημερινή επαφή, παίρνω εγώ τηλέφωνο να μπορέσω να μιλήσω.
8: Στο ΕΛΕΜ για πόσα κρούσματα μιλάμε, κύριε Δημάρχη?
17: Συνολικά, ξαναλέω και πάλι, το κρούσμα δεν σημαίνει και νόσος ή ναι. Ότι μεταφέρει την νόσο. Καταλάβατε τι εννοώ. Ναι. Δηλαδή πρέπει για να είμαστε ακριβείς, για να μην...
8: Πόσοι έχουν βγει θετικοί τέλος πάντων στο Μαντού? Πόσοι έχουν βγει θετικοί στο Μαντού?
17: Έχουν βγει περίπου γύρω στα 28 με 30 άτομα.
8: Μάλιστα.
17: Από μάθη.
8: Έχουμε λοιπόν 25 στη Βουπρασία και 30-28 περίπου στο ΕΛΕΜ.
17: Όλα μαζί είναι 36 άτομα.
8: Όλα μαζί και στη Βουπρασία και στο ΕΛΕΜ.
17: Ναι, δεν μόνο Βουπρασία, ξαναλέω, είναι και Δυτική Αχαΐα.
8: Ναι.
17: Κάποια περιστατικά.
8: Άρα τα 36 είναι μόνο στο ΕΛΕΜ.
17: Όχι, λέω όλα μαζί. Όλα
8: ναι.
17: Μαζί.
8: Α, όλα μαζί. Ωραία. Μάλιστα. Τώρα,
17: αλλά ξαναλέω και πάλι... Το 36 μπορεί να έχει μία διαφορά. Δεν είναι ότι όλοι αυτοί θα βρεθούν ότι εφάσχουν. Μπορεί να έχουν μόνο τη φορεία της νόσου. Καταλάβατε. Ναι. Που δεν είναι...
8: Το γεγονός ότι έχουν νοσήσει ή ότι έχουν βγει θετικοί στη φυματίωση, κύριε Δημάρχε, πρόσωπα τα οποία δουλεύουν στο Έλληνες, δηλαδή οι οποίοι δουλεύουν στο ΕΛΕΜ, έχετε ενημερωθεί για αυτό, το γνωρίζετε?
17: Αυτό δεν το γνωρίζω. Όχι, δεν μου έχουν ενημερωθεί για τέτοιο.
8: Ναι.
17: Δεν έχω ενημέρωση για κάτι. Έχω μόνο για αυτούς που είναι πρόσφυγες, μετανάστες, εργάτες ναι. Γης. Δεν έχω για ελληνικό, ναι. Για κάποιους Έλληνες, ότι αυτούς που δουλεύουν στο ΕΛΕΜ. Το μόνο που ρώτησα και ξέρω είναι ότι τηρούνται τα μέτρα αυτά ατομικής προστασίας, μάσκες και όλα τα σχετικά. Από εκεί και πέρα όμως, ξαναλέω, πρέπει, εάν επιβεβαιωθούν ή αν έχουμε οποιαδήποτε κρούσματα, πρέπει να παρθούν και κάποια διαφορετικά μέτρα, να πάμε σε ένα επίπεδο ακόμα πιο πάνω.
8: Δηλαδή μέτρα όπως?
17: Καραντίνα.
8: Καραντίνα λέτε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι θετικοί.
17: Πρέπει να κλείσει η δομή για να πάρουν λίγο, να μαζευτούν όλοι αυτοί, όσο καραλέω, και να πάρουν και την αντιφυματική αγωγή. Πλέον η φυματίωση, να το πω έτσι ιατρικά, είναι μια νόσος ή άσχημη.
8: Η οποία αντιμετωπίζεται, ναι. Ναι.
17: Αντιμετωπίζεται. Δεν είναι όπως ήταν το 1950 που πέθανε ο κόσμος από φυματίωση.
8: Ναι.
17: Υπάρχουν αντιφυματική αγωγή, την οποία τη λαμβάνει ο ασθενής και είναι κανονικό συνεργασία του.
8: Ναι.
17: Μπορεί να έχει επαφές, όλα τα σχετικά. Απλά παίρνει αντιφυματική αγωγή για να μπορέσει να πρώτα απ' όλα να έρθει σε καταστολή το μικρόβιο και μετά να υπάρχει και η
8: ίαση. Μάλιστα. Κύριε Δημάρχε, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Ας ελπίσουμε ότι θα...
17: Εγώ θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή με την ιατρική, με τη βοήθεια της ιατρικής, δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος να υπάρχει αυτός ο πανικός ή η παραφιλολογία. Πρέπει όμως ταυτόχρονα να γίνει η χνηλάτιση, να βρεθούν αυτά τα οποία είναι τα κρούσματα, όπως πολύ σωστά λέτε, και με την κατάλληλη αγωγή να περιοριστεί και να εξαλειφθεί αυτό το...
8: Ναι.
17: Η νόσος, η οποία προφανώς είναι και μεταφερόμενη, η οποία ξαναλέω και πάλι, γιατί δεν, το να εμφανιστούν τόσο πολλά κρούσματα σημαίνει ότι αυτή η νόσος ήρθε, προϋπήρχε δηλαδή. Δηλαδή ο άλλος που ήταν π.χ. από το Σουδάν, το είχε στο Σουδάν, το έφερε
8: και το έφερε εδώ, ναι. Μάλιστα.
17: Ακριβώς.
8: Μάλιστα.
17: Δεν είναι ότι δημιουργήθηκε μέσα στο ΕΛΕΜ, δημιουργήθηκε μας εκεί.
8: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, από τον Δήμαρχο Ανδραβίδας Χιλίνης, τον κύριο Γιάννη Λέτσα, πάμε τώρα στον κύριο Κώστα Τσαούση, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας. Κύριε Τσαούση, καλημέρα σας.
18: Καλημέρα.
8: Μας έλεγε ο Δήμαρχος εδώ ότι έχουν εντοπιστεί κάποια κρούσματα, μάλλον είναι θετικοί στο Μαντού, στη Δυτική Αχαΐα Βουπρασία και τελευταία και στο ΕΛΕΜ. Σύνολο μας είπε, σύνολο στη Βουπρασία και στο ΕΛΕΜ, ότι είναι 36 τα κρούσματα.
18: Τόση.
8: Ωραία. Το θέμα είναι ότι χθες το βράδυ που σας πήρα τηλέφωνο για να κλείσουμε σήμερα εδώ να βγούμε και να πούμε πέντε πράγματα για να ενημερωθεί ο κόσμος, ότι με διαβεβαίωσαν και μάλιστα είναι κατηγορηματικοί, μου είπαν και ονόματα τέλος πάντων, δεν θέλω εγώ να επεκταθώ σε λεπτομέρειες, δεν είναι δική μου δουλειά. Ως δημοσιογράφος το τονίζω αυτό, ότι ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι έχουν βρεθεί θετικοί στο ΕΛΕΜ είναι και το προσωπικό, κάποιοι από το προσωπικό. Αυτό τι σημαίνει κατά την άποψή σας ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου? Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και της Πολιτείας και της Περιφέρειας έχουν ενημερώσει τον Ιατρικό Σύλλογο για τον αριθμό των κρουσμάτων, για τις αιστείες της φυματίωσης που έχουν εντοπιστεί, προκειμένου και εσείς να ενημερώσετε το ιατρικό προσωπικό όπου είστε πρόεδρος και τους γιατρούς ειδικότερα? Και το τρίτο, τι βλέπετε να γίνεται με αυτή την ιστορία με τη φυματίωση η οποία εμφανίστηκε ξαφνικά στην Ηλία, στο κομμάτι εδώ το δικό μας του Δήμου Ατραβίδας Χιλίνης? Σας ακούμε.
18: Κύριε Νοδάρο, θα σας πω το εξής. Εδώ γίνεται μια κωμωδία του παραλόγου. Από τη μια πλευρά είναι η περιφέρεια και από την άλλη είναι η ΕΚΤΗΠΕ. Εδώ έχουν μπερδέψει μέχρι χθες το βράδυ, δεν είχαν αποφασίσει τι ως αρμοδιότητα είναι. Έτσι. Το ένα είναι αυτό. Είπαν ότι θα πάνε στον πύργο και τα λοιπά. Τα ξέρετε αυτά, φαντάζομαι.
8: Όχι, δεν τα ξέρω.
18: Θα πάνε στον πύργο για έλεγχο. Και ό,τι είναι να νοσηλευτεί, θα νοσηλευτεί.
8: Ναι.
18: Αφού αργά το βράδυ αποφασίστηκε ότι πλέον είναι ευθύνη της ΕΚΤΗΠΕ. Δεν είναι της περιφέρειας. Η περιφέρεια δεν νοσηλεύει.
8: Μάλιστα.
18: Ένα από το δεύτερο. Εδώ όμως θα πρέπει να αναζητηθεί και μια ευθύνη. Αυτή η solidarity, πώς τους λένε, που είναι εκεί στο ΕΛΕΜ.
8: Η ΜΚΟ λέτε, ναι.
18: Και επιδοτείται με δισεκατομμύρια, αν όχι εκατομμύρια. Έτσι.
8: Ναι.
18: Ωραία, η δουλειά της ακριβώς ποια ήταν? Όχι, η δουλειά της ποια ήταν? Εκτός από το να επιδοτείται με χρήματα. Ποια ακριβώς είναι? Τι ακριβώς κάνει? Ποιος είναι ακριβώς ο έλεγχος? Ποια είναι η πρόληψη? Καταλάβατε?
8: Ναι.
18: Για να λέμε την πραγματικότητα τώρα.
8: Ναι.
18: Τι ακριβώς κάνουν αυτοί εκεί? Λέτε, εγώ δεν το ξέρω, το ακούω από εσάς, σας πιστεύω ότι είναι και το προσωπικό. Συγγνώμη, τι κάνουν εκεί αυτοί?
8: Ναι.
18: Είναι μια απορία, δεν είναι?
8: Δεν ξέρω αν μέσα στις υποχρεώσεις τους είναι και ο ιατρικός έλεγχος ή η πρόληψη.
18: Μέσα στις υποχρεώσεις τους, καταρχάς αφήστε τον ιατρικό σύλλογο για την ενημέρωσή του, είναι δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι η προστασία του ανθρώπου.
8: Ναι.
18: Έτσι. Τι ακριβώς έκαναν αυτούς οι οποίοι έρχονται? Η οικονομική αυτή μετανάστευση, οι άνθρωποι αυτοί, τα από πόλεμο, είτε η οικονομική μετανάστευση, δεν ξέρω εγώ τι, ελέγχονται. Θυμάστε την άλλη φορά που έλεγα ότι εδώ συμβαίνει ένα ιδιότυπο δουλεμπόριο?
8: Ναι, το ξέρω, το είχαμε γράψει, το είχα αναφέρει. Αυτό το έχω γράψει.
18: Ψάχνουμε τώρα να βρούμε αν φταίει ο Τσαούσης, ο Νοδάρος ή ο Λέτσας. Καταλάβατε που έχει μεταβιβαστεί η ευθύνη? Καταλάβατε που
8: ναι, εγώ καταλάβει, κύριε Πρόεδρε. Όμως δεν έπρεπε κάποια υπηρεσία να έχει ενημερώσει τον Ιατρικό Σύλλογο της Αμαλιάδας και το Δήμο Ατραβίδας Χιλίνης επίσημο με έγγραφο?
18: Αυτό το θέμα σέρνεται 20 μέρες, ένα μήνα.
8: Ναι.
18: Δεν με έχει ενημερώσει κανένας, παρά η ενημέρωση που έχω είναι προσωπική. Δηλαδή παίρνω τηλέφωνο εγώ για να μάθω. Παίρνω εγώ και ρωτώ, η προστασία του πληθυσμού, της δημόσιας υγείας, έτσι γίνεται? Μου φαίνεται έτσι λειτουργεί η κυβέρνηση, για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας.
8: Προφανώς.
18: Μπράβο. Προφανώς.
8: Όταν μου λέτε ότι επί 20 μέρες ερίζουν οι ΕΚΤΗΠΕ μαζί με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ποιος είναι, ποιανό είναι υπεύθυνοι.
18: 20 μέρες, 15 ή 35,
8: ναι, και δεν ξέρουν ποιος. Και ξαφνικά εχθές το λύσανε αυτό και λένε ναι, είναι η ΕΚΤΗΠΕ. Ωραία, και θα πάει ο κόσμος στο νοσοκομείο. Υπήρχαν και πληροφορίες ότι και θα πηγαίνουν και στην Αμαλιάδα. Που δεν έχει τίποτα η Αμαλιάδα εκεί.
18: Εγώ εχθές το βράδυ που μίλησα με την Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, που είναι και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας.
8: Την κυρία Μαστοράκου.
18: Την κυρία Μαστοράκου.
8: Η οποία δεν μας σήκωνε και το τηλέφωνο εχθές. Δεν μου το σήκωνε το τηλέφωνο.
18: Αυτό δεν το ξέρω. Εμένα με ενημέρωσε πάντως εχθές ότι με δική της παρέμβαση ανέλαβε η ΕΚΤΗΠΕ. Δεν ήθελε καν να αναλάβουν. Δεν ξέρανε τι είναι ως αρμοδιότητα είναι. Αν είναι δυνατόν η περιφέρεια να νοσηλεύει. Αν είναι δυνατόν.
8: Ναι. Έχει
18: κανονικά
8: δίκιο.
18: Έπρεπε να έχει στηθεί, έπρεπε να έχει στηθεί ένας υγειονομικός σταθμός, να ελεγχθούν όλοι, ό,τι είναι στο ΕΛΕΜ, είτε είναι στις Φράουλες, είτε δεν ξέρω εγώ που άλλο είναι.
8: Ναι, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής.
18: Εσείς βλέπετε σε αυτή τη χώρα να γίνεται εκτός από ΟΠΕΚΕΠΕ Κάτι άλλο. Εκτός από ρεμούλες στο Εποκεπέ, ενδιαφέρεται κάποιος άλλος. Εκτός από τις υποκλοπές να τις καλύψουν, ενδιαφέρεται κάποιος άλλος.
8: Όχι, κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ. Ο πρόεδρος, ο διορισμένος από τη Νέα Δημοκρατία, νέος πρόεδρος εκεί του διοικητή του ΚΕΠΕ, λέω, του ΕΛΕΜ στη Μυρσίνη, σας έχει ενημερώσει, έχει σηκώσει το τηλέφωνο να πει.
18: Όχι, και εγώ δεν ξέρω ποιος είναι. Ναι. Και σας το λέω, ένας πρόεδρος που όταν πρώτο ήταν το 2015 πηγαίναμε δωρεάν, ο ιατρικός σύλλογος
8: και
18: οι οποίοι πήγαιναν δωρεάν. Δωρεάν, το καταλαβαίνετε.
8: Έχει κόψει δηλαδή τους δεσμούς ο νέος πρόεδρος με τον ιατρικό σύλλογο. Έχει κόψει
18: Εγώ τους έχουν κόψει αυτοί για ευνόητους λόγους, καταλαβαίνετε, μην επεκταθούμε.
8: Όχι να επεκταθούμε, κύριε, γιατί, κύριε Τσαούση.
18: Ναι, αλλά ακούστε. Αυτοί έχουν ένα μπάτζετ να μετρέχουν στα δικαστήρια 10 εκατομμύρια. Εγώ δεν δουλεύω για να πηγαίνω στα δικαστήρια.
8: Μάλιστα.
18: Ωραία.
8: Μάλιστα. Καταλαβαίνω τι λέτε. Να τα ακούει ο κόσμος για να μην νομίζει ότι ο Νοδάρος είναι εμπαθής ή ο Νοδάρος λέει ανακρίβειες.
18: Για 20 ευρώ. Εγώ αυτό ξέρω.
8: Μάλιστα. Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, άρα λοιπόν το θέμα εδώ της σφηματίωσης είναι σοβαρό κατά την άποψή σας ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.
18: Μα είναι δυνατόν, πώς θα προστατευτεί η δημόσια υγεία, κύριε Νοδάρε? Δηλαδή με φτάνουν στο αμήνα, λέω πράγματα που δεν θέλω να πω. Ναι. Δεν είναι θέμα αντιπολίτευσης. Είναι θέμα καθαρά ιατρικό. Καθαρά προστασίας των ανθρώπων.
8: Μάλιστα.
18: Ποιον έχουν ενημερώσει? Για να μας πούνε ένα έγγραφο, έχουν να μου στείλουν ένα αριθμό πρωτοκόλλου. Ή θεωρούν ότι αυτοί οι μάγκες, οι οποίοι πολλές φορές διοικούν χωρίς να έχουν σχέση με την υγεία, γνωρίζουν?
8: Μην τα λέτε σε μένα, τα έχω γράψει πρώτος αυτά που λέτε. Και καταλαβαίνω πολύ καλά σε τι αναφέρεστε.
18: Σε εσάς το λέω, το πού να το πω. Το λέω για τους πολίτες, δεν το λέω για να το μάθω εγώ.
8: Ναι.
18: Για τους πολίτες το λέω.
8: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
18: Έτσι.
8: Κύριε Σαούση, θα είμαστε σε επαφή. Μας ενδιαφέρει το θέμα, έτσι, δημοσιογραφικά. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν κύριε και κύριο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αμαλιάδας, ο κύριος Κώστας Σαούσης. Καμία ενημέρωση από την περιφέρεια. Μέχρι χθες η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μαζί με το Υπουργείο Υγείας τσακώνονταν ποιος ευθύνεται, ποιος έχει την ευθύνη. Δεν ξέρουμε, δεν είδαμε, δεν ακούσαμε. Τελικά λέει την έχει έκτη, είπε. Γίνεται έρευνα, δεν γίνεται. Ο πρόεδρος λέει δεν έχει κατέβει κανένα κλιμάκιο, δεν τον έχει ενημερώσει κανένας. Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου τώρα. Ακούστε τώρα, υπάρχουν κρούσματα φυματίωση σε μια περιοχή και δεν έχει ενημερωθεί ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Με το ΕΛΕΜ που πήγαινε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου εκεί και.
18: Διοικούν χωρίς να έχουν σχέση με την υγεία, γνωρίζουν.
8: Μην τα λέτε σε μένα, τα έχω γράψει πρώτος αυτά που λέτε. Και καταλαβαίνω πολύ καλά σε τι αναφέρεστε.
18: Σε εσάς το λέω, το πού να το πω. Το λέω για τους πολίτες, δεν το λέω για να το μάθω εγώ.
8: Ναι.
18: Για τους πολίτες το λέω.
8: Έτσι ακριβώς.
18: Έτσι.
8: Κύριε Σαούση, θα είμαστε σε επαφή. Μας ενδιαφέρει το θέμα, έτσι, δημοσιογραφικά. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν κύριε και κύριο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αμαλιάδας, ο κύριος Κώστας Σαούσης. Καμία ενημέρωση από την περιφέρεια. Μέχρι χθες η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μαζί με το Υπουργείο Υγείας τσακώνονταν ποιος ευθύνεται, ποιος έχει την ευθύνη. Δεν ξέρουμε, δεν είδαμε, δεν ακούσαμε. Τελικά λέει την έχει έκτη, είπε. Γίνεται έρευνα, δεν γίνεται. Ο πρόεδρος λέει δεν έχει κατέβει κανένα κλιμάκιο, δεν τον έχει ενημερώσει κανένας. Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου τώρα. Ακούστε τώρα, υπάρχουν κρούσματα φυματίωση σε μια περιοχή και δεν έχει ενημερωθεί ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Με το ΕΛΕΜ που πήγαινε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου εκεί και πρόσφερε τις υπηρεσίες του, αφιλοκερδός κλπ. Έχει κοπεί

0: Ένα κλιμάκιο δεν τον έχει ενημερώσει κανένας πρόεδρος ιατρικού συλλόγου τώρα. Ακούστε τώρα, υπάρχουν κρούσματα φυματίωση σε μια περιοχή και δεν έχει ενημερωθεί ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου. Με το ΕΛΕΜ που πήγαινε ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου εκεί και πρόσφερε τις υπηρεσίες του, αφιλοκερδός κλπ. Έχει κοπεί κάθε επαφή με τον νέο διοικητή. Τίποτα. Ο νέος διοικητής ζει στο δικό του στη δική του τη σφαίρα. Δεν τον ενδιαφέρει. Η Νέα Δημοκρατία να είναι καλά που τον διόρισε και τίποτα άλλο. Όλα καλά και όλα ωραία. Και θα παρακαλέσω πάρα πολύ όποιος έχει πρόσθετες πληροφορίες για προσωπικό το οποίο εργάζεται εκεί στο ΕΛΕΜ και έχει βγει θετικό στο Μαντού να μας τις δώσει. Εδώ είμαστε. Να μας πάρει ένα τηλέφωνο και να μας δώσει στοιχεία. Γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ας προσπαθούν ορισμένοι να το θάψουν εκεί, να κάνουν, να το υποβαθμίσουν. Θα δούμε, δεν είδαμε, δεν ακούσαμε κλπ. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ήταν σαφέστατος γύρω από τα παιχνίδια που παίζουν ορισμένοι με τη δημόσια υγεία. Στο όνομα της συγκάλυψης των ευθυνών της κυβέρνησης Μητσοτάκη και των παρατρεχάμενων γύρω-γύρω. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
2: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
3: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
2: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές λέω. Ξανασκέψου το.
3: Δεν χρειάζεται, κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
2: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
4: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
5: Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Αυτή Ηλίας, τηλέφωνο 693-094-5565.
6: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις από το Ionion FM.
0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Τι άλλο ήθελα να σας πω, κυρίες και κύριοι? Ήθελα να πω κάτι και το ξέχασα τελευταία στιγμή σχετικά με αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ στο νομό Ηλίας. Ήθελα να επισημάνω ότι η χθεσινή κακοκαιρία προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες σε διάφορες περιοχές. Οι αγρότες είναι στα κάγκελα, σε απόγνωση. Και εγώ βέβαια θα έλεγα για μια ακόμα φορά ότι παιδιά, εντάξει, είστε στα κάγκελα, αλλά δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να δείτε ούτε αποζημιώσεις ούτε τίποτα. Και αν δείτε αποζημιώσεις, θα δείτε τους αρμόδιους να έρχονται μετά από μήνες για να καταγράψουν δήθεν τις ζημιές. Γιατί έτσι δουλεύει το σύστημα. Αν είσαστε μέσα στα κυκλώματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αν είσαστε τίποτα κολλητάρια με αυτούς οι οποίοι έπαιρναν τηλέφωνο και έλεγαν δώσε στον τάδε, δώσε στον τάδε, ξανακοίταξε την περίπτωσή του κλπ., θα παίρνατε σίγουρα ζεστό ευρωπαϊκό χρήμα μέσω του ΕΠΚΕΠΕ. Τώρα, μετά από όλα αυτά, δεν νομίζω ότι θα έχετε κάποια τύχη, τέλος πάντων, γύρω από τις αποζημιώσεις. Διότι ζείτε στην Ελλάδα, ζείτε σε μια χώρα όπου επικρατεί η διαφθορά, η διαπλοκή και η σαπίλα. Ζείτε σε μια χώρα όπου βιώνει την παρακμή τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της κυβέρνησης του Μητσοτάκη και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να πλουτίσουν οι καλοί μας φίλοι, οι μεγάλοι οικονομικοί παράγοντες, να γίνουν πιο πλούσιοι και πιο δυνατοί και κατά τα άλλα ο λαός, άστο να πεθάνει, δεν τρέχει τίποτα, η βενζίνη 1,20, σήμερα την πλήρωσα για να έρθω εδώ, 1,17 πόσο έχει. Εντάξει, σούπερ μάρκετ ακρίβεια, μισθή της πείνας, ο Μητσοτάκης να είναι καλά και οι παρατρεχάμενοι εκεί και το Πρεντάντορ και το σύστημα παρακολούθησης εκεί, το παρακράτος. Λοιπόν, κάπου εδώ η εκπομπή Αποκαλύψεις έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ionion FM, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
7: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

καταλήψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.

0: είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ με 15 λεπτά και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγή του τοποθέτη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επανέλαβε ότι στα τέλη Ιουνίου θα δοθεί εφάπαξ ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί στις οικογένειες. Αναφέρθηκε σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Παράλληλα, κατηγόρησε θεσμικές δυνάμεις για απώλεια σοβαρότητας και ανέφερε το παράδειγμα του Πασόκ για τη μη υπερψήφιση του Γιάννη Στουρνάρα. Κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο νότατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοτζάμπα Χαμενέι, δήλωσε ότι οι χώρες του κόλπου δεν θα λειτουργούν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το όνομα του νέου κόμματος, τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν και το επίσημο λογότυπο θα ανακοινώσει στις 8 το βράδυ στο Θησείο Αλέξης Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κλείσει τον κύκλο του. Ζητούμενο είναι να δούμε επεισόδια ενότητας, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς. Επανέλαβε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα στρογγυλό τραπέζι με τον κύριο Τσίπρα, το Φάμελο, τη Λούκα Κατσέλη, τον Νίκο Κοτζιά και τον Πέτρο Κόκαλη, με ανθρώπους δηλαδή που υπερασπίστηκαν τη διακυβέρνηση 15-19. Επισήμανε πως αν είχαν συνεδριάσει τα όργανα θα είχε αποφευχθεί αυτή η κρίση. Για τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα είπε πως θα πρέπει να δοθούν εκατέρωθεν διευκρινήσεις και να βρεθεί τρόπος να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI στη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν γίνει 16 λήψεις και σύμφωνα με πληροφορίες τα μέλη του κυκλώματος κατέθεταν ψευδείς δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να λαμβάνουν επιδοτήσεις από τον οργανισμό. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται εκτός κινδύνου η 53χρονη, την οποία πυροβόλησε ο 57χρονος σύζυγός της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε στο σπίτι του στο Χολαργό. Πληροφορίες ότι το θύμα δεχόταν απειλές από τον σύζυγο, ενώ και οι δύο κατήχαν μόνιμα όπλα καθώς ασχολούνταν με τη σκοποβολή. Άγρια συμπλοκή μεταξύ ενηλίκων στην Καλυθέα. Τραυματίστηκαν δύο αγόρια ηλικίας 18 και 17 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο γεννηματάς. Οι αρχές προχώρησαν σε 7 συλλήψεις. Στη Διεθνή Ενημέρωση δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί ή ζημιές από την ισχυρότατη δόνη στον 6,9 ρίχτερ στη Χιλή. Στα αθλητικά, ρεπορτάζ στην Πορτογαλία αναφέρει ότι η Sporting Λισαβόνα εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο παραχώρησης του Έλληνα δεξιού μπακ Γιώργου Βαγιανίδη ως δανεικού την επόμενη σεζόν. Ο Βραζιλιάνος Τιάγκο Σίλβα σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά την αποχώρησή του από την Πόρτο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Ακούτε Ionion FM

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλό μεσημέρι να έχουμε. Τρίτη σήμερα. Περνάει η μέρα, Δημήτρη μου, γρήγορα. Φεύγει ο Μάιος, τεράστιος μήνας. Έχει 5 Σαββατοκύριακα. Καταλαβαίνεις, είμαστε ακόμα στο 26. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε παρέα με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη και σήμερα. Ανεβαίνει, παιδιά, η θερμοκρασία, να πούμε. Το έχετε καταλάβει όσοι είστε τώρα στους δρόμους, πέρα από την κίνηση που έχει. Ανοίγεις και το κλιματιστικό. Τη μία κρυώνει, την άλλη ζεσταίνεσαι. Είναι όπως εκείνη η ελληνική ταινία που έλεγε ρε γυναίκα, ανέβασέ με λίγο. Όχι, κατέβασέ με, όχι, ξανανέβασέ με. Ένα τέτοιο πράγμα ζούμε. Από την άλλη, υπάρχουν και χειρότερα, γιατί δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει ή παρακολουθήσει τα δελτία ειδήσεων. Στην κεντρική Ευρώπη ζουν ήδη το πρώτο κύμα καύσων και ξέρετε και οι άνθρωποι δεν είναι εξοικειωμένοι, υπό την έννοια ότι δεν έχουν και κλιματιστικά. Στα παλαιότερα τουλάχιστον σπίτια, για να μην σου πω γενικότερα δεν έχουν κλιματιστικά, να είσαι τώρα στο Λονδίνο και να ζεις καύσωνα, μη σου τύχει. Εμένα βέβαια μου έχει τύχει, θέλω να σου πω, Δημήτρη μου. Ναι, είναι τραγικό. Έχει 30 βαθμούς και είναι σαν να έχει 150. Υπάρχουν κάποιες χαρακτηριστικές εικόνες που δείχνουν στο Παρίσι τους θεατές του Ρολάν Γκαρός να ζητούν μία ανάσα δροσιάς στην προσπάθειά τους όταν γίνεται ένα διάλειμμα να ψάχνουν κάτι, ένα φύλλο να κάτσουν εκεί από κάτω. Εντάξει, οπότε εμείς μια χαρά είμαστε. Το λέω αυτό γιατί γκρινιάζουμε λίγο με τις βροχούλες και την τροχιά, αλλά σε λίγο καιρό, σε κανένα δεκαήμερο που θα έχει μόνο καύσωνες, θα σου πω εγώ. Δημήτρης Κύρκος, στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με τα καιρικά, γιατί είναι και το πολιτικό σκηνικό έτσι έφλεκτο, πώς να το πεις. Καίει το πράγμα. 2-11-10-80-8-80. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Κατά το πρόγραμμα σήμερα θα φιλοξενήσουμε πέρα από τον Θανάση Φουσκίδη και τον κύριο Μάκη Βορύδη. Οπότε καλό είναι να στείλετε διάφορες ερωτήσεις εδώ, βάλτε και σε ένα χεράκι. radio@parapolitika.gr λοιπόν, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, Βασίλης Κρυμπάς στις μελωδίες αυτές που βοηθάνε όπως και να το κάνεις. Τα τραγούδια του Βασίλη μας, να ανέβουμε λίγο, να, έτσι κάπως να το... Επίσης, το άλλο που θέλω να πω πριν πούμε τα πολιτικά μας. Δεν ξέρω τώρα αν το ζείτε κι εσείς ή εμένα τώρα αν μου κάθετε όπου πηγαίνω. Σκάβουν ρε παιδιά παντού. Τι φάση ξέρουμε. Πάω στην πλάκα, σκάβουνε. Περνάω από την Πανόρμου μου, σκάβουνε. Μάλλον, προφανώς έχουμε πάρει κάποια χρήματα ήδη, μην καταλαβαίνω, και πρέπει να παρουσιάσουν έργο, έτσι. Αλλά σκέφτομαι τώρα ότι τόσους μήνες που δεν είχαμε και τουρισμό για παράδειγμα, δεν σκάβαμε τότε και σκάβουμε, ας πούμε, τώρα στην καρδιά της Αθήνας. Πρέπει τώρα δηλαδή να το ζήσουμε αυτό. Σκέφτομαι, κάνω κάποιες ερωτήσεις. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, θα πορευτούμε σήμερα η μέρα που έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ανακοινώνεται, λέω, παρατείνεται το μέτρο με την επιδότηση, το πολύ σωστό μέτρο, παρά την κριτική που έχω κάνει στο Μητσοτάκη κατά καιρούς, για την επιδότηση στο ντίζελ, παιδιά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να κρατήσει τις τιμές. Σχετικά έτσι όσον αφορά και στις μεταφορές και στα προϊόντα αυτά που φεύγουν με τη βενζίνη που έχει φτάσει στο Θεό. Δεν παρατείνεται το Fuel Pass, έτσι. Έκανε και κάποιες αναφορές ο Πρωθυπουργός στα πρωτοεμφανιζόμενα κόμματα που θα τα πούμε μετά αυτά ούτως ή άλλως, γιατί έχουμε και δημοσκόπηση της interview, περιμένουμε και τον Τζίπρα απόψε το βράδυ. Αλλά στα αμιγώς χρηστικά η παράταση για την επιδότηση στο ντίζελ είναι πάρα πολύ σημαντική. Μιλάμε για ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο και επίσης εξήγηλε αυτό το μέτρο ο κύριος Μητσοτάκης που το ξέραμε, τα λεγόμενα 150 ευρώ η ΦΑΠΑ, ξαναπαιδάκι για τις οικογένειες. Στα τέλη Ιουνίου δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι. Αυτομάτως θα σας πιστωθούν τα χρήματα αυτά, αν βέβαια είστε εντός εισοδηματικών κριτηρίων.
1: Τι ωραία αυτά τα χρηστικά έτσι όπως τα λες.
0: Ακριβώς.
1: Μέχρι τώρα δίνει.
0: Εγώ δεν είπα ότι δεν δίνει.
1: Τώρα περίμενε.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Δεν είπα ότι δεν δίνει. Εγώ είπα ότι δίνει επιδόματα όπως έδινε και ο Τσίπρας και το Θεοδωράκι.
1: Μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Ναι, δεν δίνει μόνο επιδόματα, κάνει και μόνιμες παρεμβάσεις.
0: Ισχύει. Ισχύ,
1: δηλαδή αυτή είναι η ειδοποιώ διαφορά.
0: Ισχύει. Πού να μην έκανε κιόλας, Βρεθανάση μου όμως.
1: Καλά, όχι ότι υποχρεούται να κάνει τη συνόμιλη τη. Δηλαδή αυτά και τα ενίκια που γίνονται που έχουν φτάσει στο Θεό, αφού δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο η πολιτεία, δώσει πίσω κάνα 2-3 ενίκια. Σε όσο των δυνατών περισσότερο δικαιούχο. Υποχρέωση είναι. Άπαξ, α πούμε, και για του συνταξιούχου. Μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω αφού είναι οι ίδιοι οι οποίοι εφήγησαν πρώτοι από τα μνημόνια γιατί τα είχαν πληρώσει όλα αυτά και βρεθήκανε να τα χάνουν. Τα είχαν πληρώσει διάρκεια του εργασιακού τους βίου και τα χάσανε στη σύνταξή τους.
0: Να πούμε επίσης ότι.
1: Βέβαια, άλλοι ήταν εκείνοι που λέγανε: μην αγχώνεσαι, δεν πρέπει να τους δεξιοξοκάνουμε τίποτα γιατί δεν θα ζήσουν. Πώς θα ζήσουν,
0: ναι, ναι, καλό για το είχε πει αυτό. Προσδόκιμο.
1: Ναι, ο Τσακαλώτος είχε πει αυτό. Ναι,
0: δεν ξέρω αν το είχε πει έτσι, οπότε δεν το υιοθετώ ακριβώς.
1: Δεν το είχε πει ακριβώς έτσι.
0: Όχι,
1: αλλά είχε πει κάτι για τους πάνω τους 70, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε να δεις. Δεν πρέπει να μας απασχολούν και πολύ. Κάπως
0: δεν νομίζω
1: και
0: ότι το είχε πει έτσι. Να το βρούμε ακριβώς για, ναι, ναι, για να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν.
1: Ισχύουν απόλυτα.
0: Δεν ισχύει ο τρόπος που το κάνει η κάνει εσύ τη μετάφραση. Ναι, ναι. Γιατί έχει σημασία όμως αυτό. Στα πιο σοβαρά είναι ότι σήμερα εξαρθρώθηκε άλλο ένα κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων. Ο ΠΚΠ κατάσταση, δεν ξέρω αν σας λέει κάτι. Αυτή η ιστορία στην Κρήτη κάτω, που ήταν κάτι τύποι εκεί πέρα οι οποίοι εκβίαζαν όλο το νησί. Και είχαν επί της ουσίας ζώα που δεν ανήκαν σε εκείνους, αλλά έπαιρναν επιδοτήσεις. Κάτι αντίστοιχο στη Θεσσαλονίκη, 4,5 εκατομμύρια ευρώ το κέρδος τους, 17 συλλήψεις, κομπλέ νομίζω.
1: Το είχε πει χειρότερα, Στέλλα μου, Τσακαλώτος, από ό,τι βλέπω. Αναφερόμενο στο ασφαλιστικό, είχε πει ότι δεν κινδυνεύει μακροπρόθεσμα, καθώς όπως είχε δηλώσει τότε, οι παλαιοί συνταξιούχοι θα τεθούν εκτός συστήματος με φυσικό τρόπο.
0: Θα σου πω γιατί. Γιατί αν είσαι. Να σου πω.
1: Ήταν χειρότερο από αυτό που λέγα εγώ.
0: Θα τεθούν εκτός συστήματος με φυσικό τρόπο, θα σου πω γιατί. Γιατί όταν ένα συνταξιούχο.
1: Ότι θα μας αποχαιρετεί, θα αποδομήσουν, αυτό εννοώ.
0: Ναι, άσε να σου πω όμως τι είσαι.
1: Θα αποδομήσουν.
0: Κάτσε να σου πω όμως. Για παράδειγμα, όταν είσαι 95 ετών. Με μαθηματική ακρίβεια, κάποια στιγμή δεν θα αποδημήσει εσύ, κύριο.
1: Το λε αυτό όμω ο υπουργό. Ότι περιμένω να σωθεί το ασφαλιστικό επειδή κάποιοι θα φύγετε με φυσικό τρόπο.
0: Δεν είναι αυτό. Δεν το είπε έτσι, Ρεστανά.
1: Όσο 2040.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Και μετά
0: ούτε
1: λέει.
0: Ούτε ή άλλω ξέρει πολύ καλά ότι όταν γίνονται τέτοιου τύπου συζητήσει για το προσδόκιμο ζωή. Για το...
1: Δηλαδή τώρα το δικαιολογείς αυτό.
0: Όχι, δεν το δικαιολογώ. Καθόλου δεν το δικαιολογώ.
1: Γιατί μετά του λένε οι δημοσιογράφοι συνάδελφοι. Το χώρο μπροστά μου, του λένε οι δημοσιογράφοι συνάδελφοι.
0: Δεν το δικαιολογώ.
1: Μήπως θέλετε να το πείτε λίγο διαφορετικά, Υπουργέ, και λέει δεν υπάρχει κομψός τρόπος για να το διατυπώσω. Σε αυτό συμφωνώ.
0: Σε αυτό
1: συμφωνούμε, δεν υπάρχει κομψός τρόπος.
0: Εντάξει. Σε αυτό συμφωνώ.
1: Καταλάβω τι να πει δηλαδή. Όπως και να το πει, το αποτέλεσμα είναι ένα.
0: Το θέμα δεν είναι βέβαιο αυτό. Το θέμα είναι τι σύνταξη παίρνει ο κόσμος. Δηλαδή όσο χρόνο και να είσαι, για να μπορέσει να ζήσει και να μην αποδημήσει κύριων, πρέπει να παίρνει και για μια,
1: κάντε
0: και μια
1: και
0: σύνταξη τη προκοπή.
1: Κάντε και κάνα σταυρό να πούμε. Τι συζήτηση είναι αυτή σήμερα, με τι την άνοιξε.
0: Εσύ την άνοιξε, εγώ φταίω. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Εσύ την άνοιξε. Αμέσως για να πει την κακία σου τον Τζακαλώτο.
1: Αχ, Παναγία.
2: Γιατί...
1: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
0: Αμέσως.
1: Λοιπόν. Έχουμε τη ζωή μας.
0: Λοιπόν, παιδιά, να σας πούμε επίσης ότι σήμερα. Είπαμε ότι θα περιμένουμε 8 η ώρα να δούμε τι θα ακούσουμε για το κόμμα Τσίπρα. Πριν από λίγη ώρα, κυρία Καριστιανού, πήγε στον Άριο Πάγο για την ίδρυση του δικού της κόμματος που λέγεται Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Θέλουν, είπε, να μας παρουσιάσουν ως κόμμα διαμαρτυρίας. Δεν έχουμε καμία σχέση. Λέω τι λέει. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω...
1: Είπε, στόχος μας είναι η εξουσία, η πρώτη θέση.
0: Ναι, η πρώτη θέση. Στην δημοσκόπηση, βέβαια, την πρώτη που έχουμε τις interview, φαίνεται ότι ο Τσίπρας, το κόμμα Τσίπρα δηλαδή, για το οποίο δεν έχουμε ακούσει ακόμα κάτι, είναι στη δεύτερη θέση. Με 14,4 και το ΠΑΣΟΚ τρίτο, στο 13,5. Στην εκτίμηση. Τώρα αυτό σχετίζεται με το πρόσωπο του Τσίπρα αυτό καθ' αυτό, προφανώς, έτσι, γιατί δεν έχουμε ακούσει από τον πρόεδρο Τσίπρα κάτι πέρα από την πατριωτική αριστερά και την πατριωτική εισφορά. Δεν έχει ακουστεί κάτι άλλο. Η κυρία Καριστιανού είναι τέταρτη σε αυτή την εκτίμηση. Μετά η Ελληνική Λύση πέμπτη, έκτο κόμμα το ΚΚΕ, έβδομο η Φωνή της Λογικής, όγδοο κόμμα η κυρία Κωνσταντοπούλου η Πλεύση με 3,6. Τώρα λέμε τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν το ούτε τις αμφισβητώ, ούτε και το υιοθετώ. Και... Είναι η φωτογραφία της στιγμής. Θα μου πεις ποια στιγμής. Αυτής που έχουμε τώρα. Δεν έχουμε κάτι άλλο να σχολιάσουμε. Συμφωνείς και εσύ με αυτό.
1: Όχι.
0: Έχει πάντως ενδιαφέρον το εξής, ότι από αυτό που βλέπουμε τώρα μπροστά μας προκύπτει ότι έρχονται τα πάνω κάτω στο πολιτικό σκηνικό για τα μικρότερα κόμματα. Τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, θα δώσουν τον υπερπάντων αγώνα για την επιβίωσή τους. Σε άλλα νέα.
1: Της ημέρας.
0: Έχεις κάτι, προκύπτει.
1: Και προκύπτει σε κυβερνητικό επίπεδο, εννοείς. Σε επίπεδο ρεπορτάζ.
0: Ναι, σε τι άλλο.
1: Λοιπόν, σε κυβερνητικό επίπεδο έχουμε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Βεβαίως, θα ακολουθήσει, από ό,τι μαθαίνω, μία προσπάθεια να υπάρξει ένα πρόγραμμα περιοδιών του Πρωθυπουργού ανά την ελληνική περιφέρεια. Διότι θεωρούν στην κυβέρνηση ότι είναι.
0: Τυχαίο.
1: Ότι είναι ακόμα το. Όχι ρε παιδί μου, ανεξαρτήτως το αν μυρίζει η εκλογές η ατμόσφαιρα που μυρίζει, αυτά ο Μητσοτάκης τα κάνει ρε παιδί μου, δηλαδή
0: ότι
1: πηγαίνει ανά την περιφέρεια προκειμένου να συνδυάσει την παρουσία του αναπεριοχή με ένα μεγάλο έργο πνοής ή με κάποια επένδυση σημαντική για την τοπική κοινωνία, καταλαβες. Δηλαδή είτε για νοσοκομείο, είτε ακόμα και ιδιωτική επένδυση
0: okay,
1: μπορεί να συμβεί. Οπότε και σου λέει και πηγαίνουμε, κατάλαβες.
0: Σήμερα δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε μια πρόσκληση για το Μέγαρο Μουσικής. Οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να πάει και ο κύριος Αντώνης Σαμαράς εκεί στην ομιλία.
1: Για να ακούσει και Καραμαλή και Καλπαδάκη.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Στον Παρίς.
1: Δεν σνομπάρω, αλλά με όλα αυτά που έχω δει από τον Σαμαρά. Με όλα αυτά που έχω δει αυτό τον Σαμαρά, σε λίγο θα ταυτιστεί και με την Ατάκα να λιάζονται οι μετανάστες.
0: Δεν το ξέρω τώρα αυτό.
1: Ταυτίστηκε, είχε μιλούσε και ήταν από κάτω. Μιλούσε και ήταν από κάτω. Μιλούσε και ήταν από κάτω η κυρία Θάνου που την κατήγγειλε. Ο κύριο
0: δεν θυμάμαι. Η κυρία Χριστοδουλοπούλου δεν θα είναι, βέβαια, κύριε Θάνου.
1: Δεν θα είναι εκεί. Αλλά επειδή είναι γνωστό ότι ο κύριο Καραμαλή. Ιστορικά καταγράφουμε, ρε παιδί μου τώρα. Δεν μιλούσε ιδιαίτερα όταν πήγε να γυρίσει η Ελλάδα ανάποδα επειδή η κυβέρνηση Τσίπρα το 2015-2019. Ακόμα και για το θέμα της Μακεδονίας ήταν από συγκαταβατικός έως αδιάφορος.
0: Εννοείς της Βόρειας Μακεδονίας.
1: Βεβαίως, τότε με τη Συμφωνία των Πρεσπών εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω, εάν επειδή τώρα κάνει
0: σήμερα
1: παρέα
0: δεν
1: με τον.
0: Έχει ενδιαφέρον να
1: εάν
0: θα
1: κάνει
0: πει.
1: Παρέα με τον Σαμαρά, δεν ξέρω, ίσως πάρει και το Σαμαρά μαζί του σε αυτή την ίδια τακτική. Και δεις από εκεί που ο Σαμαράς έχουν αναφέρει τα στο Τσίπρα, που τον κατήγγειλε για την πολιτική του στοχοποίηση του ιδίου και όχι μόνο για το θέμα Νοβάρτης. Που δεν τον υποδέχθηκε, ήταν ο πρώτος απερχόμενος πρωθυπουργός.
0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
1: Που δεν υποδέχθηκε.
0: Δηλαδή, παράδοση παραδοσιακή.
1: Δεν υποδέχθηκε στο Μαξίμου τον Τσίπρα, που αυτό, αν μη τι άλλο, παρά τις διαφορές το έκαναν οι πάντες στους πάντες, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω λοιπόν εάν λόγω της παρέας με τον Καραμαλή μπήκε αυτό στο στρατόπεδο το συγκεκριμένο. Διαφωνίες.
2: Από άλλο τώρα.
1: Δηλαδή, καταλαβες. Και πάνε μαζί να ακούσουν τον διπλωματικό σύμβουλο Τσίπρα, τον κύριο Καλπαδάκη.
0: Ο Καλπαδάκης είναι ο μόνος που δεν φταίει πάντως.
1: Προφανώς δεν φταίει. Απλώς λέω μπορεί να τον έχουν και για διπλωματικό είδωλο. Τι να κάνω. Για να έρχεται ο άλλος να μιλάει μαζί, επαναλαμβάνω, με τον διπλωματικό. Ο Καραμαλής ο Κώστας. Είναι. Ο Καραμαλής ο Κώστας, ο ανιψιός του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Πάει με τον διπλωματικό σύμβουλο. Με τον πρώην διπλωματικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού, ο οποίος, το διπλωματικό σύμβουλο έχει σημασία, του Πρωθυπουργού, ο οποίος υπόγραψε τις πρέσπες, που ανεξαρτήτως τι άποψη μπορεί να έχουμε εμείς, ο Καραμαλής φώναζε γι' αυτό. Ήταν βασικό κομμάτι της πολιτικής του παρουσίας το να μην παραχωρήσουμε το όνομα Μακεδονία, το ίδιο και ο Σαμαράς. Εάν τώρα πάνε αυτοί με τόσο ενδιαφέρον. Τελευταίο. Εάν πάνε αυτοί με τόσο ενδιαφέρον να ακούσουν. Πάνε με τόσο ενδιαφέρον να ακούσουν τις απόψεις του συμβούλου και διαχρονικού συνομιλητή, σωστά. Είναι πολύ κοντά.
0: Πολύ κοντά.
1: Στον Καλπαδάκη. Στον Τσίπρο Καλπαδάκη. Επαναλαμβάνω, το σύμβουλο του Πρωθυπουργού που συνυπέγραψε τις πρέσπες μαζί με τον Ζάεφ τότε. Όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Εντάξει,
1: έχει ένα ενδιαφέρον πολιτικό.
0: Εγώ το λέω αυτό. Ο Καλπαδάκης είναι ο μόνος που δεν φταίει υπό την έννοια ότι ο άνθρωπος είναι διπλωμάτης. Δεν είναι πρώην διπλωμάτης. Ο Τσίπρα είναι νυν στην μόνιμη αντιπροσωπεία στη Βιέννη.
1: Εννοείται.
0: Να πω μονάχα το εξής. Επειδή λες τώρα αυτό για τη συμφωνία των Πρεσπών, θυμίζω μονάχα ότι η κυβέρνηση αυτή που κοντεύει να κλείσει 7 χρόνια. Δεν έχει κάνει τίποτα για να την ξυλώσει τη συμφωνία αυτή, να την βελτιώσει. Γενικώς κάνει τζιζ το θέμα με τα μνημόνια των Πρεσπών. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, πριν φύγουμε για διαφημίσεις, θα περάσουμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET-CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς, προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας την διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Κάπως έτσι θα φύγουμε σε ωραιότατες διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για να υποδεχτούμε και τον πρώην υπουργό, τον κύριο Μάκη Βορύδη, να πούμε και για τα κόμματα, να πούμε και τα θεσμικά.
1: Και για τα αποκόμματα.
0: Ακριβώς.
1: Παιδί μου, ναι, με να σκούζουμε και για τον Άθενα, απλώς με τους πρωθυπουργούς τους πρώην. Ποιο είναι το θέμα? Ότι με τον τρόπο αυτό χάνουν και τα όποια δίκαια έχουν σε επίπεδο κριτικής η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Φύγαμε, παιδιά.

0: Union FM.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Ωχ, ξεχάστηκα! Έχουμε πολύ ακόμη! Η Μονανίτσα, η Άρενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια Μεσολόγγι, τελειώσουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε!
7: 900 χιλιόμετρα κύκλος, για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα... Θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
8: Χαχαχα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
11: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
12: Ακούτε Ionion FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, εδώ παιδιά. Είμαστε. Επιστρέψαμε γιατί πρέπει κάποια στιγμή να γυρίσουμε από αυτό το διάλειμμα που ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον για εμάς, βεβαίως. Μάκης Βορύδης, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, κάνετε?
1: Καλώς καλησπέρα.
2: Όλα εντάξει.
1: Μια χαρά, εσείς.
2: Έτσι λέμε τα περισσότερα.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με τα φρέσκα κουλούρια που είναι τα νέα κόμματα. Κύριε Βορύδη, να μας πείτε πώς τη βλέπετε αυτή την κατάσταση που αρκετοί συνάδελφοι λένε ότι αναδιαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό. Και αν πιστεύετε τελικά ότι αυτός ο παραδοσιακός διαχωρισμός μεταξύ δεξιάς και αριστεράς που υπήρχε, αν εξακολουθεί να παίζει ένα ρόλο, να εφίσταται.
1: Γιατί να μην παίζει ρόλο, ποιος το υπάρχει ένα επιχείρημα.
0: Υπάρχει πια για εσάς αυτός ο παραδοσιακός διαχωρισμός, τον βλέπουμε.
1: Για μένα και υπάρχει και νόημα. Και κυρίως εκφράζει μεγάλους ιδεολογικοπολιτικούς άξονες και μεγάλες κατευθύνσεις που δεν τις βλέπω να αναιρούνται. Για παράδειγμα, κακά τα ψέματα, ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά, πάντα θα υπάρχει μια διάκριση, παραδείγματος χάρη, κρατικιστικών πολιτικών και πιο φιλελεύθερων πολιτικών στην οικονομία. Ανάμεσα στη δεξιά και στην αριστερά, πάντα θα υπάρχει μια διάκριση, φορολογική πολιτική. Λιγότεροι φόροι θα πούμε στη δεξιά, περισσότεροι φόροι θα πούμε στην αριστερά. Ανάμεσα στη δεξιά και στην αριστερά, πάντα θα υπάρχει μια διάκριση για τον τρόπο που μεταχειρίζεται το μεταναστευτικό φαινόμενο. Open borders θα σου πει αριστερά, περιοριστική μεταναστευτική πολιτική θα σου πει δεξιά. Ανάμεσα στις προτεραιότητες που βάζεις παραδείγματος χάρη σε σχέση με πολιτικές και το δημόσιο βίο. Η εθνική άμυνα, πόσο ψηλά ανεβαίνει, και αυτό έχει μια σημασία για τις δαπάνες που τα προτεραιοποιείς. Στη δεξιά είναι πάντα ψηλά αυτό.
2: Έτσι όπως λέτε, λοιπόν, μου θυμίζετε και μια ατάκα που είπε χθες ο κύριος Κυρανάκης που καθόταν στη θέση σας, ότι για μένα αυτός που αυτοπροσδιορίζει το σκεντρός, είπε, δεν έχει συγκεκριμένη συμπαγή, να το πούμε έτσι. Κάπως έτσι το είπε, συμφωνούμε Στέλλα, ότι το είπε κάπως έτσι. Ιδεολογικοπολιτική βάση.
1: Μαζί το έχουμε ξαναπεί αυτό, δεν θυμάμαι.
2: Δεν ξέρω, Κυρανάκης χθες το είπε. Πάντως. Επειδή είναι το
0: έχουμε μαζί, ότι έχουμε πει, το θυμόμαστε.
2: Μπορεί να το έχουμε πει και μαζί, δεν διαφωνούμε. Όχι, έχουμε πολλά κατά καιρό.
0: Αυτό είναι είδηση, γι' αυτό το λέω, για το κέντρο.
1: Να πω το εξής.
2: Γιατί υπάρχουν και πολλοί στο κόμμα σας που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι.
1: Εγώ θα συμφωνήσω με τον Κώστα τώρα. Θα σου πω όμως γιατί. Διότι το κέντρο είχε μια πολύ συγκεκριμένη, πραγματικά πολύ συγκεκριμένη ταυτότητα. Παραδείγματος χάρη την εποχή κυρίως την μεταπολεμική. Γιατί? Διότι εκεί είχες την αριστερά, όπου τότε εκείνη την εποχή η αριστερά ήταν κομμουνιστικό κόμμα, άρα ήταν σοβιετικό καθεστώς, και προσέξτε, πριν το 68 δεν ήταν καν ευρωκομμουνισμός, ήταν Σοβιετία, ήταν αυτό. Είχες μια δεξιά η οποία κυρίως οριζόταν από την υπεράσπιση της βασιλευμένης δημοκρατίας, άρα δεξιοί ήταν οι βασιλόφρονες, και είχες όντως ένα κέντρο το οποίο ούτε ήταν κομμουνιστές, αλλά ούτε ήταν βασιλόφρονος.
0: Άρα, αυτός που
1: αυτό
0: είναι
1: έφτιαχνε
0: και...
1: τότε, συγγνώμη, μια πολύ συγκεκριμένη ταυτότητα κεντρώα. Αυτό με τα πολιτευτικά έχει ατονίσει.
0: Άρα, όποιος είναι κεντρώος έχει έλλειψη ιδεολογίας.
1: Θα σας πω, θα τον περιέγραφα περισσότερο ως εξής. Είναι swinging voter. Είναι μετακινούμενος ψηφοφόρος. Είναι μετακινούμενος ψηφοφόρος. Είναι ψηφοφόρος ο οποίος δεν θα σας πω ότι δεν έχει καθόλου απόψεις, αλλά δεν έχει, ας το πω, ισχυρούς κομματικοπρογραμματικούς ή ιδεολογικούς δεσμούς με κάποιο συγκεκριμένο κόμμα.
0: Αυτούς κυνηγάνε τα κόμματα, βέβαια, έτσι, τους ψηφοφόρους, να πούμε, με αφορμή και τα σημερινά που περιμένουμε από τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καρισιανή.
1: Μια μεγάλη μεταβολή, όμως, η οποία είναι μεταβολή στην μεταμνημονιακή εποχή. Μέχρι το μνημόνιο, αυτό που έλεγαν και στη Νέα Δημοκρατία το έλεγαν, αλλά θα σε έλεγα και το Πασόκ το έλεγε, είναι ότι τι μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει αυτός ο μετακινούμενος ψηφοφόρος. Άρα τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία? Έλεγε η Νέα Δημοκρατία, εγώ το δεξιό ψηφοφόρο τον έχω και πρέπει να πάρουμε και κανένα κεντρό για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια πλειοψηφία και να κυβερνήσουμε. Σωστά. Αυτό δεν ήταν λίγο το σχηματικό σενάριο τότε? Τώρα έχεις swinging voters, μετακινούμενους ψηφοφόρους, και στα δεξιά.
2: Ναι,
1: άρα έχεις και από εδώ και από εκεί.
2: Από την άλλη, βεβαίως, δεν θα μπορούσε να πει, κανείς ότι προϊόντος του χρόνου το κέντρο απέκτησε και πάλι με διαφορετικά χαρακτηριστικά μια τέτοιου είδους υπόσταση όπως αυτή που αναφέρατε νωρίτερα, για τις περασμένες δεκαετίες, για τους ιστορικούς χρόνους, και με βάση το γεγονός ότι κάποια στιγμή και σε επίπεδο διακυβέρνησης πια ήταν πολύ μικρές οι διαφορές της σοσιαλδημοκρατίας από την κεντροδεξιά στην Ευρώπη. Δεν είναι και αυτό ένα ζήτημα? Και τι σου λέει, με δεδομένο ότι πάνω κάτω είναι το ίδιο, Δηλαδή όλοι συμφωνούμε, ας πούμε, και συγκλίνουμε σε κάποιες συγκεκριμένες προγραμματικές αρχές, είτε προερχόμαστε από την κεντροδεξιά, είτε προερχόμαστε από τη σοσιαλδημοκρατία. Άρα αυτοπροσδιοριζόμαστε ως κεντρώοι, γιατί αναλόγως με το τι θεωρούμε καλύτερο, εν πάση περιπτώσει, τι μας κάνει περισσότερο σε επίπεδο διακυβέρνησης, τι μας ταιριάζει σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, εκεί πάμε και ψηφίζουμε.
1: Σωστά. Ισχύει. Αλήθεια είναι αυτό. Mm-hmm. Αλλά εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν πάνω στα μεγάλα ζητήματα τα οποία δημιουργούν μεγάλες εντάσεις μες στην κοινωνία. Εντάσεις γιατί είναι πραγματικά προβλήματα που έχει ο κόσμος, έτσι. Το ζήτημα της μετανάστευσης έχει διχάσει αυτή τη στιγμή τον κόσμο, έτσι. Είναι μια τεράστια συζήτηση στον πλανήτη, σωστά, δεν είναι τοπική.
0: Να πω λίγο.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω τώρα να σας κόψω τον ίστρο για τον Ιρμό. Απλώς επειδή όλη αυτή η συζήτηση ξεκίνησε από το πώς βλέπετε εσείς τα νέα κόμματα που έρχονται. Και θέλω λίγο να το επαναπροσδιορίσουμε, να το μαζέψουμε λίγο.
1: Ωραία. Να μιλήσω για τα καινούργια κόμματα.
0: Ναι,
1: δηλαδή, μιλάμε για κόμμα Τσίπρα ή κόμμα Καριστιανού.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Κυρία Καριστιανού, εσείς τη βλέπετε να σας απειλεί από τα δεξιά σας. Το κόμμα Τσίπρα, εντάξει, φαντάζομαι τώρα είναι το καλύτερό σας, το ψωμί σας. Αυτό το σχόλιο που θα κάνετε. Γι' αυτό ας ξεκινήσουμε με την Καριστιανού που προπορεύτηκε κιόλας την Πέμπτη.
1: Λοιπόν, να πω το εξής. Η κυρία Καριστιανού νομίζω ότι αξιοποιεί αυτό το οποίο έλεγα εδώ και πολύ καιρό ότι θα αξιοποιήσει περίπου προ 2 ετών. Το προσωπικό της δράμα το αξιοποιεί πολιτικά. Mm-hmm. Πάνω στην εικόνα που έκτισε ως το σύμβολο μιας καθημαγμένης γυναίκα από μια προσωπική τραγωδία, κτίστηκε λοιπόν μια εικόνα η οποία όμως, θα μου επιτρέψετε να σας πω, ήδη προδιετίας τότε είχε αναπτύξει πια πολιτικά χαρακτηριστικά. Από τότε. Τώρα τόσο εξεφράστησαν αυτά τα πολιτικά χαρακτηριστικά με κομματικούς όρους. Τι νομίζω ότι από αυτό που βλέπω μέχρι στιγμής, γιατί σε επίπεδο προγραμματικών θέσεων αυτά τα οποία μας είπε ήταν τίποτε.
0: Mm-hmm. Δεν είπε ακόμα, δεν έχει μιλήσει
1: ακόμα.
0: Έβγαλε
1: λέει κάτι δεκαθέσεις και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τίποτε. Είναι πραγματικά περίπου κοινοτοπίες, δηλαδή πράγματα τα οποία μπορεί να τα προσυπογράψει οποιοδήποτε, από οποιαδήποτε χώρο κτλ. Ενσυνειδήτως αποφεύγει να έχει οποιοδήποτε συγκεκριμένο ιδεολογικό χαρακτηριστικό, αλλά δεν μπορεί και να τα αποφύγει υπό την έννοια ότι θα γλυθεί να τοποθετηθεί πάνω στα μεγάλα ζητήματα. Ο τρόπος με τον οποίο θα τοποθετηθεί θα της δώσει ταυτότητα.
0: Είναι πολιτική αντίπαλος για εσάς λοιπόν.
1: Όσο αποκτάει ταυτότητα, τόσο θα χάνει.
0: Είναι πάντως πολιτική αντίπαλος.
1: Το παιχνίδι της κυρίας Καριστιανού βρίσκεται στην αλίευση του λεγόμενου αντιπολιτικού, αντισυστημικού χυλού. Αλλά αυτό είναι αντί πολλά, αντί μαζί. Κάποια στιγμή όταν τα αντί τελειώνουν πρέπει να μπει και ένα θετικό πρόσημο.
2: Και όταν μπει το θετικό πρόσημο, λέτε, εκεί θα αρχίσει να ξεφουσκώνει δημοσκοπικά.
1: Εκεί τελειώνει. Εκεί τελειώνει γιατί αυτόματα μπαίνει στις ετερότητες. Και πρέπει να πει από εδώ ή από εκεί. Πρέπει να συνταχθεί. Και ο κόσμος θα την ψηφίζει, θα το ζητάει αυτό. Θα το ζητάει. Θα αρχίσει να λέει, τι πιστεύεις για την οικονομία, τι θες να κάνουμε. Η απάντηση σήμερα είναι, δεν έχω ακόμα έτοιμο οικονομικό πρόγραμμα. Θαυμάσια. Ή θα ρωτήσουν μετά.
0: Θα σας πει κάποιος, κύριε Βορύδη, όμως, ότι και εσείς που έχετε οικονομικό πρόγραμμα, την ακρίβεια δεν καταφέρατε να την πατάξετε. Είναι στο Θεό.
1: Άρα, αυτό είναι μια κριτική.
0: Μπορεί
1: λοιπόν
0: ένας κόσμος να λέει ότι τι να το κάνω και εγώ που έχουν και αυτοί συγκροτημένο πρόγραμμα και πάω και βάζω βενζίνη και στα νησιά κάνει 2,30 και το γιαούρτι έχει 3
2: για
0: ευρώ.
2: Να το πούμε καλύτερα δηλαδή. Πιστεύετε ότι αυτός που θα ψηφίσει την κυρία Καριστιανού ή η δυναμική που δείχνει σε social media για παράδειγμα και υπάρχει το ερώτημα αν θα καταφέρει αυτόν τον κόσμο να τον πάει στην κάλπη, τον ενδιαφέρει το οικονομικό της πρόγραμμα ή τη βλέπει ως μια λύση για να πει σε εσάς ασυχτήρια, ας πούμε. Ωραία. Δηλαδή αυτό είναι. Ο ψηφοφόρος της Μαρίας Καριστιανού θα πάει στη λογική του οικονομικού της προγράμματος ή του προγράμματός της για την
1: Όχι.
2: εξωτερική πολιτική
1: Έχετε πάρα
2: ή για
1: πολύ
2: την
1: δίκιο.
2: Ενέργεια.
1: Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Αλλά και αυτός που θέλει να μας πει ασυχτήρι, θέλει το ασυχτήρι του να έχει ένα πρόσημο. Δηλαδή μια οπτική.
0: Ναι.
1: Σου λέω αησυχτήρι για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Άμα λοιπόν δεν καταλαβαίνει το λόγο, πρέπει να καταλάβει το λόγο.
0: Πριν έρθουμε.
1: Εκεί λοιπόν, συγγνώμη, και έρχομαι λίγο σε αυτή την
0: εύστοχη,
1: ναι, σε αυτή την εύστοχη ερώτηση. Απλώς λέω το εξής, ότι αυτό ξέρετε, το έχουμε ξαναζήσει. Θυμάστε την Πάνω και την Κάτω Πλατεία. Πάνω και Κάτω Πλατεία την εποχή του Μνημονίου ήταν άνθρωποι με τρομακτικές ετερότητες μεταξύ τους, ήταν η άκρα αριστερά με την άκρα δεξιά,
2: ναι,
1: όλοι συμφωνούσαν ότι δεν τους άρεσε το μνημόνιο. Οκ.
2: Ναι.
1: Okay. Αλλά όταν πρέπει αυτό να το συνθέσεις, Αυτό δεν συντίθεται εύκολα, γιατί ο καθένας έχει τα δικά του.
2: Όχι, δεν συντίθεται, αλλά, πήγανε κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι σε Χρυσή Αυγή, κάποιοι σε πιο συνανταρσία, ξέρω εγώ. Δηλαδή και τώρα υπάρχουν αυτές οι λύσεις.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή θα διοχετευτούν κάπου όλοι.
1: Σωστά. Εδώ το ερώτημα είναι λοιπόν, γι' αυτό και σας ξαναλέω, ότι η κυρία Καραστιανού όσο θα προχωράει, θα έρχεται ενώπιος ενωπίων με αυτού του τύπου πολιτικής πραγματικότητας.
0: Η Καραστιανού, κατά τη γνώμη σας, για να το κλείσουμε, απευθύνεται σε ψεκασμένους?
1: Θα σας έλεγα ότι απευθύνεται σε αυτό που περιέγραψα πριν, για να μην χρησιμοποιήσω αυτό το χαρακτηρισμό, στον λεγόμενο αντισυστημικό, αντιπολιτικό χυλό. Γιατί λέω χυλός? Γιατί αυτό είναι ένα πολύ γενικό πράγμα. Είναι δεν μου αρέσει ο Α, δεν μου αρέσει ο Β, δεν μου αρέσει ο Γ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο να διατυπώσουμε μια πρόταση, εκεί υπάρχει τεράστια δυσκολία.
2: Βεβαίως υπάρχουν διαφορετικά τα χαρακτηριστικά της προσπάθειας του κ. Αλέξη Τσίπρα.
1: Θέλω να απαντήσω κάτι στην κυρία Καντώνη.
2: Για να κάνουμε.
1: Θα πάμε πριν πάνω στην κυρία Καντώνη.
2: Μια γέφυρα.
1: Γιατί,
2: ναι,
1: για
0: το γιαούρτι.
1: Ναι, για το γιαούρτι. Έθεσε ένα ενδιαφέρον ερώτημα και λέει. Το επαναδιατυπώνω για να το θυμηθούμε. Παιδί μου, ωραία μας τα λέτε με τα οικονομικά προγράμματα, αλλά εσείς δεν καταφέρατε το Α, το Β, το Γ, άρα το οικονομικό σας πρόγραμμα δεν έχει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Okay. Αυτό λοιπόν να κάνουμε μια κριτική για το οικονομικό μας πρόγραμμα. Αλλά έχουμε ένα οικονομικό
0: Βεβαίως
1: πρόγραμμα.
0: Βεβαίως έχετε.
1: Προσέξτε, μπορεί να λειτουργεί ή να μην λειτουργεί ή να λειτουργεί εν μέρη. Εγώ να σας πω, ναι, ξέρετε, αλλά εμένα ο στόχος μου ήταν η αύξηση των εισοδημάτων και αυτή την επέτυχα. Γιατί έχω αυξήσει το μέσο μισθό, γιατί έχω αυξήσει τον κατώτατο μισθό, γιατί έχω μειώσει την ανεργία.
0: Γιατί να σας πω λοιπόν.
1: Προσέξτε. Άρα λοιπόν, εγώ λοιπόν έχω ένα αποτέλεσμα σε αυτό. Εκεί να κάνουμε κριτική. Και να έρθει κάποιος να μου πει, ξέρεις, εγώ έχω μια τρομερή ιδέα για να μειώσουμε την ακρίβεια. Την ακούω. Μου το πει η κυρία Καριστιανού την ιδέα της για να μειώσουμε.
0: Δεν
1: που την κάνω.
0: Ο Τσίπρας πάντως μάλλον θα σας το πει.
1: Όχι, γιατί το μόνο που ακούω παραμείως χαρεπορισμένες πτέρυγες είναι να μειώσουμε το ΦΠΑ. Το οποίο είναι μια μεγάλη συζήτηση, αν πρέπει, αλλά τη μόνη άποψη που ακούς που δεν έχουμε
0: Εντάξει,
1: κάνει.
0: Άμα το κάνετε όμως αύριο μεθαύριο, μην το κοροϊδεύετε, κύριε Βορύδη, γιατί κάποια πράγματα που τα είχατε κάνει, σωστά
1: εγώ
0: κατά
1: δεν είπα,
0: τη γνώμη μου.
1: Όχι, κύριε Καντώνη, να πω κάτι. Εγώ δεν είπα ότι είναι έγκλημα καθουσιώσεως
0: το
1: να προτείνει κάποιο τη μείωση του ΦΠΑ. Όχι, δεν είναι έγκλημα καθουσιώσεως. Δεν είναι μια πολιτική στην οποία προσχωρούμε γιατί δεν την πιστεύουμε, αλλά όχι κιόλα ότι έρχεται η συντέλεια του κόσμου αν τυχόν εφαρμοστεί. Οκ, είναι μια φορολογική πολιτική.
2: Και στον κύριο Αλέξη Τσίπρα, μας προστάθηκε η ρεπορτάζ άμα υπάρχει κάποιος που θα πάει και δεν τον ξέρουμε ακόμα.
1: Εδώ είναι.
2: Αλλά πέραν του τοπίου, είναι μια προσπάθεια διαφορετικών χαρακτηριστικών από αυτό της κυρίας Καριστιανού.
1: Ναι.
2: Το λέω αυτό γιατί με τον τρόπο αυτό τοποθετήσετε άπαντες οι κυβερνητικές δηλώσεις σας από τον κύριο Γεωργιάδη που τον θεωρεί ταλαντούχο πολιτικά. Και,
1: αυτό δεν μπορώ να το πω κιόλας.
2: Όχι, ο Γεωργιάδης.
1: Να αρχίσω να ομνίω στο ταλέντο
2: όχι,
1: του Αλέξη Τσίπρα.
2: Έχοντα
1: Τσίπρα,
2: πολιτικό εισιτήριο.
0: Δεν το λέτε και ταλαντό όμως.
1: Ταλαντούχος τώρα. Ναι. Εδώ το ζήσαμε το ταλέντο.
2: Μιας και
1: πέντε χρόνια ταλέντο.
2: Μιας και τα κορυφαία στελέχη σας παρόλα αυτά αναγνωρίζουν ότι θα ξεκινήσει μια προσπάθεια. Εκ του μηδενός με την έννοια ότι δεν έχει πολιτικό φορέα. Γιατί ο Τσίπρας ως πρόσωπο έχει και παρελθόν, έχει και παρόν. Έτσι,
1: τώρα,
2: αλλά
1: γιατί κουράζεις.
2: Άλλο θέλω
1: ο Τσίπρας
2: να
1: κάνει κάτι απλό.
2: Τον λέτε ότι θα έρθει δεύτερος, άρα τον υπολογίζετε.
1: Ο Τσίπρας κάνει κάτι πάρα πολύ απλό. Κάνει το πιο απλό πράγμα στον κόσμο.
2: Ναι.
1: Εξού και δεν χρειάζεται μεγάλο ταλέντο για να το κάνεις αυτό.
2: Ναι.
1: Ποιο είναι αυτό που κάνει ο Τσίπρας?
2: Τι κάνει?
1: Λέει, παιδιά, με πόσο έφυγα εγώ? Αποτυχημένος. Δεν έφυγα αποτυχημένος και αυτό ηττημένος.
2: Ναι.
1: Με 17.
2: Σωστά.
1: Μάλιστα. Σας το έδωσα. Πολύ ωραία. Το πήρες, κύριε Φάμελε.
2: Το πήγε στο 5, 4, 3.
1: Μετά έφερε το Κασελάκι.
2: Okay.
1: Περίμενε.
2: Ο Κασελάκι πήρε 15, δεν ήταν αποτυχημένος. Πρόσεξε. Στηρουμένο
1: και μετά, καταφέρατε να τσακωθείτε, να φύγει ο Κασελάκης, να φύγει η Νέα Αριστερά, να πρημοδοτείτε την Κωνσταντοπούλου, να πρημοδοτείτε το Μέρα 25 του Βαρουφάκη και σας έδωσα την αξιωματική αντιπολίτευση και μου την πήγατε στο 5. Ωραία. Άρα, εγώ τι λέω? Μπορώ να το κάνω καλύτερα από εσάς αυτό που κάνετε. Το οποίο στα μάτια πάρα πολλών ψηφοφόρων, στα αυτιά μάλλον πάρα πολλών ψηφοφόρων αυτού του χώρου, ακούγεται πολύ λογικό. Άρα λοιπόν τι θα κάνει? Πάει με αυτό το πολύ απλό πολιτικό επιχείρημα, που η απλότητά του όμως είναι συμπαγής, να πει το εξής. Εγώ το ξαναφτιάχνω το κατάστημα, μόνο που τώρα θα το φτιάξω με τους δικούς μου όρους, μη μου αρχίζετε συνιστώσεις και συνιστώσεις.
0: Δεν είναι κακό αυτό.
1: Έτσι
0: αλλιώς, άλλωστε παλαιότερα γι' αυτό ήταν επικρίνατε.
1: Έτσι αλλιώς αλλιώτικα. Δύο λεπτά. Επειδή υποτίθεται ότι η αριστερά έχει όλο αυτό το κομμάτι των δημοκρατικών διεργασιών,
0: των εσωτερικών κτλ.
1: Ναι, δεν λέω. Εγώ το λέω για την αριστερά τώρα. Η αριστερή τα λένε αυτά, τα λέω εγώ. Λοιπόν, τι λέει? Εγώ τώρα θα φτιάξω ένα μαγαζί το οποίο θα είναι δικό μου. Αυτό θα το ορίσω εγώ. Θα βάλω και μερικά πρόσωπα φρεσκαδούρα. Θα πάρω και μερικούς παλιούς που θεωρώ ότι μου χρησιμεύουν.
0: Ωραία.
1: Και θα παρουσιάσω αυτή την εικόνα. Αυτό είναι το πολιτικό εγχείρημα Τσίπρα.
2: Mm-hmm.
1: Τι λέω εγώ όμως σε αυτό.
2: Το λέτε ήδη δεύτερο. Το θέμα τι είναι γιατί εσείς θεωρείτε ότι θα φύγετε.
1: Τι λέω εγώ σε αυτό.
0: Τι λέτε. Ναι.
1: Θα εξακολουθεί να είναι μέρος του 17%.
0: Αυτό,
1: μέρος
0: αυτό
1: του 17%.
0: Εσείς, από πού εδράζεται.
1: Γιατί θα είναι μέρος
0: που,
1: του 17%.
0: Πού εδράζεται αυτή να η πεποίθηση.
1: Διότι όταν λοιπόν στην ΙΤΑ ο Τσίπρας πήρε 17.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα όλοι αυτοί που ο οποίος έχει γεννήσει είναι αριστερά, ο Πολάκης, ο Βαρουφάκης, η Κωνσταντοπούλου, ο Κασελάκης. Όλοι αυτοί δεν θα πούνε βρε καλό στον αρχηγό.
0: Mm-hmm.
1: Άρα ο καθένας θα κρατάει κάτι δικό του.
0: Οπότε θα υπάρχει διάσπαση.
1: Οπότε είναι μέρος του 17.
2: Από τον Ανδρουλάκη δεν πάρει τίποτα.
1: Όχι κάτι συγκλονιστικό.
2: Άρα γιατί προβλέπετε ότι θα έρθει δεύτερος και καλά.
1: Γιατί αυτό από το 17 θα μαζέψει, ναι, παιδί μου. Αυτό θα μαζέψει αυτά τα διάφορα τρίματα δεξιά.
0: Κύριε Βορύδη, από
1: άρα
0: ό,τι καταλαβαίνω, εσείς δεν βλέπετε να υπάρχει συνθήκη για πρωτιά Τσίπρα. Γιατί, δεν,
1: πρωτιά,
0: γιατί δεν υπάρχει και η συνθήκη από ό,τι καταλαβαίνω με όσα λέτε και για τα, ότι επί της ουσίας το αφήγημα της αριστεράς δεν είναι και επίκαιρο.
1: Αυτό είναι το λέτε. Ζήτημα. Το βασικό ζήτημα είναι αυτό. Το οποίο στην πολιτική εξόριση σας έκανα τώρα.
0: Ότι δεν πείθει.
1: Προσέξτε, δεν βάλαμε καθόλου
0: αυτό
1: το οποίο ενδιαφέρει τον κόσμο. Γιατί αυτό είναι μια εσωτερική ανακατανομή των ψηφοφόρων της αριστεράς. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
1: Τώρα για να πας να το διευρύνεις αυτό πρέπει να πεις κάτι το οποίο ενδιαφέρει τον πολίτη. Τι του λες. Εγώ από αυτά τα οποία λέει σήμερα ο κύριος Τσίπρας δεν βλέπω κάτι
0: εσείς
1: το οποίο να είναι ουσιώδες.
0: Εσείς τι λέτε στον πολίτη.
1: Ή ουσιωδώς διαφορετικό από το παρελθόν.
0: Εσείς στον πολίτη τι λέτε αυτή τη στιγμή. Που την ακρίβεια παραδέχεστε κι εσείς ότι δεν έχετε καταφέρει να τη δαμάσετε όπως θα θέλατε.
1: Εμείς λέμε συγκεκριμένα πράγματα και λέμε το εξής. Και το βασικό που λέμε είναι ότι εμείς ό,τι του έχουμε πει, mm-hmm, το έχουμε κάνει. Και επομένως μπορεί να μας εμπιστεύεται.
0: Ναι.
1: Εμείς τι του είπαμε. Εμείς του είπαμε ότι θα πάμε το μέσο μισθό στα 1500.
2: Ναι.
1: Πήγαμε. Πριν τελειώσει η τετραετία.
0: Τα έχουμε πει αυτά. Τα ξαναλέμε.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι που κάναμε.
0: Ναι, αλλά κάνετε και κάποιες άλλες ενέργειες που δεν δίνουν τη δυνατότητα στον κόσμο να πιστέψει ότι πάμε και προς το καλύτερο. Δεν αναφέρομαι μόνο στα της οικονομικής πολιτικής.
1: Αλλά...
0: Για να έρθουμε λίγο και στη Βουλή. Κάνατε κάποιες κινήσεις μέσα σε 2-3 μέρες που δείχνουν ότι πάτε να κουκουλώσετε υποθέσεις.
1: Πάμε σε αυτό.
0: Το καλύτερό σας τώρα ήταν αυτό.
1: Τι ωραίο.
0: Σας άρεσε.
1: Αυτό είναι το καλύτερο πράγματι.
0: Δέχεστε μια κριτική από εκεί. Πέρα από το πεδίο της οικονομίας, θέλω να πω.
1: Περισυγκαλύψεως,
0: Δέχεστε μια κριτική ότι περιφρόνετε τους θεσμούς. Και εδώ που τα λέμε, γιατί θα μπείτε τώρα στα νομικά και δεν θέλω να μπω σε αυτό το χωράφι, γιατί δεν με συμφέρει κιόλας, γιατί δεν ξέρω νομικά. Όμως ο κόσμος αυτό που λέει ότι είναι μέσα σε τρεις μέρες. Έφερε ο Φλωρίδης μια τροπολογία, σας επέκρινε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τη δεύτερη μέρα κλείσατε fast track την υπόθεση της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΙΠΕ και την τρίτη μέρα.
1: Και μου έχετε ξεχάσει και τη θεσμών.
0: Και την τρίτη μέρα, και αυτό με τη θεσμών, και την τρίτη μέρα κλείσατε για το θέμα της εξεταστικής με τις υποκλοπές. Και στην τελική, αφού είστε καθαροί ουρανοί που αστραπέζουν, δεν φοβάστε, γιατί δεν κάνετε αυτές τις ενέργειες να δει και ο κόσμος ότι δεν έχετε καμία εμπλοκή, να το κλείσουμε, να προχωρήσουμε.
1: Πολύ ωραία. Πάμε μία-μία.
0: Ναι, αλλά μην μου πείτε τώρα. Πολιτικά θέλω να μου απαντήσετε.
1: Πολιτικά αυτή η κριτική είναι απολύτως έολη. Έχουμε φάει 2,5 χρόνια, στα οποία εδώ ήσασταν εσείς και οι συνάδελφοί σας, να μας λέτε για τα βεζόλια και τα ξύλολια και τα παράνομα φορτία. Για να φάμε μετά από 2 χρόνια να πούμε ότι δεν υπήρχε κανένα παράνομο φορτίο.
0: Πού κολλάει το ξυλόλιο.
1: Όχι, γιατί όλη η εξιστόρηση.
0: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΙΠΕ υπάρχει όμως. Και το σκάνδαλο των υποκλοπών.
1: Τώρα να εδώ το έχω, να το πω να μην το πω.
0: Δεν υπάρχει.
1: Να το πω να μην το πω.
0: Σήμερα γίνονται συλλήψεις. Η ελληνική αστυνομία.
1: Και τι σχέση έχουν οι πολιτικοί με τις συλλήψεις και το κύκλο μαχή.
0: Δεν πρέπει να διερευνηθεί αυτό, αν έχουν σχέση ή όχι.
1: Μάλιστα, με χαρά. Και όταν διερευνήθηκε, τι βγήκε.
0: Πότε διερευνήθηκε.
1: Ήρθε μια δικογραφία η οποία με αφορούσε.
0: Α, ναι.
1: Διερευνήθηκε 5 μήνες.
0: Με τις υποκλοπές. Και στην τελική, αφού είστε καθαροί ουρανοί που αστραπέζουν, δεν φοβάστε, γιατί δεν κάνετε αυτές τις ενέργειες να δει και ο κόσμος ότι δεν έχετε καμία εμπλοκή, να το κλείσουμε, να προχωρήσουμε.
1: Πολύ ωραία. Πάμε μία-μία.
0: Ναι, αλλά μην μου πείτε τώρα. Πολιτικά θέλω να μου απαντήσετε.
1: Πολιτικά αυτή η κριτική είναι απολύτως έολη. Έχουμε φάει 2,5 χρόνια, στα οποία εδώ ήσασταν εσείς και οι συνάδελφοί σας, να μας λέτε για τα βεζόλια και τα ξύλολια και τα παράνομα φορτία. Για να φάμε μετά από 2 χρόνια να πούμε ότι δεν υπήρχε κανένα παράνομο φορτίο.
0: Πού κολλάει το ξυλόλιο.
1: Όχι, γιατί όλη η εξιστόρηση.
0: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΙΠΕ υπάρχει όμως. Και το σκάνδαλο των υποκλοπών.
1: Τώρα να εδώ το έχω, να το πω να μην το πω.
0: Δεν υπάρχει.
1: Να το πω να μην το πω.
0: Σήμερα γίνονται συλλήψεις. Η ελληνική αστυνομία.
1: Και τι σχέση έχουν οι πολιτικοί με τις συλλήψεις και το κύκλο μαχή.
0: Δεν πρέπει να διερευνηθεί αυτό, αν έχουν σχέση ή όχι.
1: Μάλιστα, με χαρά. Και όταν διερευνήθηκε, τι βγήκε.
0: Πότε διερευνήθηκε.
1: Ήρθε μια δικογραφία η οποία με αφορούσε.
0: Α, ναι.
1: Διερευνήθηκε 5 μήνες.
0: Στην εξεταστική, λέτε.
1: Στην εξεταστική.

0: Η πολιτική με τις συλλήψεις και το κύκλωμα Χ.
1: Δεν πρέπει να διερευνηθεί αυτό, αν έχουν σχέση ή όχι.
0: Μάλιστα, με χαρά. Και όταν διερευνήθηκε, τι βγήκε?
1: Πότε διερευνήθηκε?
0: Ήρθε μια δικογραφία η οποία με αφορούσε.
1: Α, ναι.
0: Διερευνήθηκε 5 μήνες.
1: Στην εξεταστική, λέτε.
0: Στην εξεταστική.
1: Δεν είναι το ίδιο η προανακριτική με την εξεταστική.
0: Είχε άνεση. Πολύ μεγαλύτερη από την προκαταρτική. Είχε δημοσιότητα. Η προκαταρτική δεν έχει.
1: Και γιατί να μην γίνει αυτό και για τους συναδέλφους σας τώρα?
0: Πάμε. Κάναμε τις άρσεις των ασυλιών. Μάλιστα. Να πω τώρα κάτι έτσι, γιατί τώρα θα μου ξεφύγει.
2: Δεν κάνατε για Λιβανό.
0: Τώρα θα μου ξεφύγει, δεν μπορώ να κρατηθώ.
2: Για Λιβανό, Αραμπατσί.
0: Δεν μπορώ να κρατηθώ.
1: Δεν κρατιέστε.
0: Δεν μπορώ να κρατηθώ. Λοιπόν, 1.543.000 ήταν τα ποσά που προσδιορίσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με την αίτηση που έκανε για τις άρσεις των ασυλιών. Σε 11 υποθέσεις και τις δύο ακόμα που αφορούσαν τους υπουργούς, Λιβανό και Αραμπατζή.
1: Τώρα ναι. Λέμε γι' αυτό, το πρόσφατο.
0: Σωστά. 1.543.000 σε 11 και 2, δηλαδή 13 υποθέσεις. Mm-hmm. Μάλιστα. Έκθεση του Τεχνικού Συμβούλου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της κυρίας Τιχεροπούλου. Πόσο μένει? 100.000.
1: Ναι, ότι.
0: Το 1,5 εκατομμύριο mm-hmm. μόλις έγινε 100.
1: Που σημαίνει ότι...
0: Και όταν διοριστούν και τεχνικοί σύμβουλοι περαιτέρω που θα κρίνουν, μήπως μείνουν 55. Και από τις 11 υποθέσεις που υποτίθεται ότι ελέγχονται, αρχίζουμε και λέμε. Από αυτούς πόσους μένει κάποιο ποσό? Πόσους? 9. Όχι 9 που μένει ποσό, 9 που δεν έχουν ζημία.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη, διαβιβάζεται στη Βουλή υπόθεση, κάνουμε παραπομπή για βουλευτή, το Μάξιμο Συνετάκη να πω για παράδειγμα.
2: Εσείς όμως αποφασίσατε.
1: Ναι, όντως.
0: Με τα στοιχεία που μας είχαν διαβιβαστεί.
2: Και το ερώτημα είναι γιατί...
0: Όπα. Με τα στοιχεία που μας είχαν διαβιβαστεί. Και κάνω εγώ ένα απλό ερώτημα έτσι πολύ αφελές, ρε παιδάκι μου. Αυτή την ωραία έκθεση που λέει ότι ο Συνετάκης μηδέν ζημία, ο Μηταράκης μηδέν ζημία, ο Καραμαλής μηδέν ζημία, ο Λιβανός μηδέν ζημία, η Αραμπατζή μηδέν ζημία, πείραζε να την έχουμε ένα μήνα πριν?
1: Υπονοείτε κάτι?
0: Υπονοώ τα περιστατικά που βλέπω.
2: Γιατί
0: τα
2: όμως,
0: περιστατικά που βλέπω, κυρία Αγκαντώνα,
2: πολιτικά να ρωτήσω.
0: Πείραζε.
2: Εσείς έχετε πει τι γίνεται?
0: Πείραζε.
1: Εσείς έτσι κι αλλιώς έχετε πει.
0: Να ξέρω ότι ο Τσιάρας δεν ελέγχεται.
2: Έχετε πει.
0: Κυρία Αγκαντώνα, κύριε Φουσκίδη, κύριε Φουσκίδη, κυρία Αγκαντώνα, να ξέρω ότι ο Τσιάρας δεν ελέγχεται για 139.000, αλλά για 2.300 πρασίνισμα που κι αυτά δεν οφείλονται. Ότι την Έρμη. Την Έρμη, την Κατερίνα Παπακώστα, που τη βγάλαμε για κακούργημα. Για κακούργημα. 160.000. Ελέγχεται τελικώς.
1: Τελικώς.
0: Για 7.000, κρατηθείτε, που δεν έχουν καταβληθεί.
1: Εσείς έχετε μιλήσει έτσι.
0: Και έχει έρθει αυτή η δικογραφία, το σύνολο αυτό στη Βουλή. Και δεν μπορούσε να έχει γίνει τεχνική έκθεση για να μην τα συζητάμε οψίμως αυτά.
1: Εσείς έχετε πει ούτως ή άλλως.
2: Άρα λέτε ότι έκανε για ακόμα μια φορά Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πολιτική.
1: Πολιτικό ακτιβισμό.
2: Εγώ αυτό το αντιλαμβάνομαι.
0: Εγώ λέω ότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα σε επίπεδο εισαγγελικής λειτουργίας.
2: Γιατί όμως εννοώ...
0: Εγώ προθέσεις δεν έχω ποτέ αποδώσει σε κανέναν. Γιατί εγώ δεν είμαι στην καρδιά και στο μυαλό του κάθε εισαγγελέα. Να ξέρω αν συμπαθεί το Μητσοτάκη, αν παίζει πολιτικά παιχνίδια, αν δεν κάνει καλά τη δουλειά του, γιατί δεν ξέρει να κάνει καλά τη δουλειά του.
2: Για να κλείσουμε λίγο
0: τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ δεν το ξέρω αυτό.
2: Για να κλείσουμε λίγο τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Αλλά όταν ακούω την κυρία Κοβέση, περίμενε. Όταν ακούω την κυρία Κοβέση να κάνει γράμμα, ακούδω, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Για την τροπολογία, σας πείραξε
0: ναι,
1: και αυτό.
0: Κάτσε εδώ.
1: Γιατί σας πείραξε?
0: Τώρα θα τα βάλουμε σε ένα ωραίο πλαίσιο όλα. Γράμμα λέει, γιατί παραβιάζονται οι αρχές του κράτους δικαίου. Γιατί παραβιάζονται οι αρχές του κράτους δικαίου? Γιατί κάνουμε, λέει, επίσπευση των δικονομικών προφυσμιών. Δεν είχε έρθει εδώ και είχε πει ότι συμφωνεί με την επίσπευση? Δεν τα ακούσαμε με τα αυτάκια μας. Δεύτερο λέει, γιατί ορίζεται φέτης ανακριτής? Γιατί αλλάξαμε τις αρμοδιότητες του ανακριτή? Οι ίδιες δεν είναι οι αρμοδιότητες? Πειράζει που είναι σε

0: ανώτερο βαθμό από τον πρωτοδίκη.
1: Γιατί το βάλατε αυτό όμως.
0: Παρακαλώ.
1: Τι
0: ίδιος αρμοδιότητας.
2: Εγώ δεν κατάλαβα το άλλο.
1: Υπήρχε και παλαιότερα αυτό.
0: Κάνουμε ειδική δοσηδικία, πολύ σύνηθες, για τη σοβαρότητα σε ορισμένα πρόσωπα.
1: Το έχουμε ξανακάνει δηλαδή.
0: Οι δικηγόροι έχουμε ειδική δοσηδικία, να σου πω ένα παράδειγμα.
1: Μάλιστα.
0: Δικαζόμαστε από εφετείο για τα δικήματά μας. Άρα, ναι, καθόλου ασύνηθες. Και δεν πειράξαμε και τις αρμοδιότητες. Και παραπονείτε, προσέξτε, για το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο και την απόφασή του για τη διετή ανανέωση και όχι την πενταετή. Δηλαδή, παραπονείτε για τις αρμοδιότητες του δικαστικού. Και μας λέει ότι έχουμε παραβίαση του κράτους δικαίου. Για κάτσε τώρα, διότι εγώ θα τα βάλω όλα στη σειρά. Από τη μια μεριά, οι αιώλες αυτές αιτιάσεις. Και από την άλλη μεριά, διώξεις. Και μετά λέμε, ούψ, άκυρο. Δεν βρέθηκε ζημία. Δεν βρέθηκε ζημία. Αλλά παραιτήθηκαν δύο υπουργοί. Παραιτήθηκαν τέσσερις υπουργοί.
1: Θέλει να ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Στείλαμε να κάνουμε διώξεις σε ανθρώπους και να τους φιλώνουμε χωρίς αντικείμενο.
1: Θέλει να ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, κύριε Κοβέση.
0: Επαναλαμβάνω. Εγώ στην ψυχούλα του καθενός δεν είμαι.
1: Εντάξει.
0: Δεν είμαι.
1: Δεν υποτίστε.
2: Ερώτηση τώρα.
1: Για να τη λέτε πολιτική ακτιβίστρια.
0: Εγώ όμως βλέπω μία συμπεριφορά.
2: Γιατί δεν μιλήσατε.
0: Την οποία τη βάζω σε μία σειρά.
2: Γιατί δεν
0: βλέπω
2: μιλήσατε.
0: Βλέπω πολιτικές δηλώσεις.
2: Συμφωνούμε.
0: Βλέπω αίολες αιτιάσεις. Και τι βλέπω. Ναι. Βλέπω και απαράδεκτες διαβάσεις δικογραφιών.
2: Γιατί δεν μιλήσατε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είχα καλυφθεί από τον πρόεδρο.
2: Αφού συνήθως μιλάτε και δίνετε τον παλμό, γι' αυτό το λέω.
0: Είχα καλυφθεί από τον πρώτο.
2: Καλύφθηκε και ο κύριος Μεϊμαράκης που συνέδριο χωρίς Μεϊμαράκη δεν κάνει και η κυρία Μπακογιάννη.
0: Μα να ξέρω εγώ τώρα γιατί δεν μίλησε ο Βαγγέλης και τώρα.
2: Με το Μεϊμαράκη έχει μια ξεχωριστή σημειολογία όπως αντιλαμβάνεσαι, γιατί θεωρείται η ψυχή της παράταξης και δεν μίλησε. Η κυρία Μπακογιάννη, στέλεχος χρόνια με σημαντικές κομματικές αναφορές.
0: Αυτό πάντως είναι ένα συνέδριο.
2: Εσείς γιατί δεν μιλήσατε, επειδή καλυφθήκατε από τον πρόεδρο.
0: Και γιατί θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσει όταν έχει κάτι τέτοιο.
1: Καλυφθήκατε από το μεταλλαγμένο κόμμα Μητσοτάκη με ποταμίσια ιδεολογία. Σας κάλυψε σας αυτό στο συνέδριο.
0: Αντώνη Σαμαράς, αυτό έτσι.
1: Σας καλυφθήκατε εσείς.
2: Ναι.
0: Αυτό ήταν ένα συνέδριο πρώτων εκλογών. Για μας ποιο ήταν το σημαντικό από αυτό το συνέδριο. Να ανανεώσουμε την εμπιστοσύνη μας στον πρόεδρο, να εκλέξουμε την πολιτική μας επιτροπή, να θέσουμε, να κάνουμε έναν γρήγορο απολογισμό σε αυτό το οποίο έχουμε κάνει και να βάλουμε κάποιους όρους, τις βασικές προϋποθέσεις για το πώς θα πάμε το 2030. Αυτά ετέθησαν από τον Πρωθυπουργό, ετέθησαν από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Συμπληρωματικός, δεν είχε να υποθεί κάτι. Επομένως, εμείς είμαστε σε μια διάταξη.
2: Δηλαδή, αισθανόσαστε την ανάγκη να συμπληρώσετε και τώρα σας βγήκε να μην συμπληρώσετε.
0: Άκου, το προεκλογικό συνέδριο, κύριε Φουσκίδη, είναι διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο συνέδριο.
2: Ναι.
0: Γιατί το προεκλογικό συνέδριο είναι συνέδριο συσπήρωση ενότητα και διάταξη μάχη.
2: Mm.
0: Δεν είναι συνέδριο
1: από
0: στο οποίο.
1: Από ενότητα πάντως δεν πήγαμε πολύ καλά.
0: Μια χαρά.
1: Δεν το λες.
0: Μια χαρά.
1: Πολύ καλά.
0: Γιατί. Εμείς ενωμένοι είμαστε ολικοί.
2: Ο κύριος Καραμαλής δεν ήταν στο συνέδριο.
0: Δεν ήταν.
2: Αλλά θα είναι σήμερα μαζί με τον κύριο Καλπαδάκη, τον διπλωματικό σύμβουλο του Αλέξη Τσίπρα που συνυπέγραψε την συμφωνία των Πρεσπών, ως ο τελευταίος Μακεδόνας πρωθυπουργός, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Καραμαλής. Έτσι. Μια χαρά θα τα πούνε όμως. Δηλαδή στο συνέδριο δεν ήρθε με τον Καλπαδάκη, θα είναι δίπλα-δίπλα. Αυτό δεν σας γεμίζει με προβληματισμό.
0: Εγώ να πω
2: γιατί μιλήσατε περί ενότητος.
0: Εγώ να πω την αλήθεια, αυτό το οποίο με απασχολεί πάρα πολύ είναι οι προτάσεις μας για την επόμενη τετραετία.
1: Μάλιστα.
0: Με απασχολεί πάρα πολύ αυτό.
2: Ναι, αυτό δεν δείχνει όμως συμπεριφορά, δεν δημιουργεί συμβολισμούς.
0: Αν κάποιος έχει να μας πει μια καλή ιδέα για το πόρσα που πρέπει να πάει η χώρα την επόμενη τετραετία, νομίζω είμαστε έτοιμοι να την ακούσουμε.
1: Πάντως και που σας λένε κάποιες ιδέες, κύριε Υπουργέ, τώρα έτσι για να το σπάσουμε και λίγο, δεν φαίνεται ότι σας αρέσουν και για να τις υιοθετήσετε, γιατί τις υποκλοπές σας έχουν δώσει τόσες καλές ιδέες.
0: Τι υπάρχει κανένα θέμα
1: αρέσει.
0: Με τις υποκλοπές.
1: Δεν σας αρέσει όμως.
0: Τώρα, δύο λεπτά. Σοβαρά τώρα μιλώντας.
1: Οι προτάσεις τους δεν σας αρέσουν.
0: Σοβαρά μιλώντας. Θα πάμε για ένα θέμα στο οποίο έχουμε τρεις διατάξεις εισαγγελέων του Αρείου Πάγου, για το οποίο έχει γίνει δικαστήριο, για το οποίο εκκρεμεί η αίθουση, για το οποίο έχει γίνει
2: εξαστήριο. Ο εισαγγελέας όμως, ο κύριος Τζαβέλας, που δεν ήρθε στη Βουλή,
0: μάλιστα,
2: δεν θα έπρεπε, επειδή εμείς έχουμε ζήσει και διάφορα κατά καιρούς στα δικαστήρια, για συκοφαντική δυσφήμιση εξαιρεί αυτόν ένας εισαγγελέας ή ένας δικαστής από μια υπόθεση. Ο κύριος Τζαβέλας, ως ένας εισαγγελέας ο οποίος έδωσε εντολή λόγω της αρμοδιότητός του, έτσι, στο πλαίσιο του λειτουργήματός του, για να υπάρξουν κάποιες παρακολουθήσεις από την ΑΕΠ, μπορεί να κρίνει αν θα αρχιοθετηθεί η υπόθεση
0: δεν
2: ή όχι.
0: Κάνετε αυτήν την ερώτηση.
2: Γιατί δεν έπρεπε.
1: Γιατί θέλουμε άλλη μια εκπομπή και δεν έχουμε τώρα.
0: Δεν
1: έπρεπε.
2: Γιατί.
0: Να εξηγήσω.
2: Ένα λεπτό. Σε ένα μισή.
0: Βλέπεις τώρα. Έτσι δεν γίνεται.
1: Σε ένα λεπτό.
0: Να το πω λοιπόν πολύ στα κάτω.
2: Ναι.
0: Διότι ουδεμία σχέση έχει η νόμιμη επισύνδεση, η οποία δεν αποτελεί αντικείμενο ελέγχου τη διαβασίσεω ποινική δικογραφία με τι παράνομε επισυνδέσει. Ο κ. Τζαβέλα είχε σχέση με τι νόμιμε επισυνδέσει. Οι παράνομε επισυνδέσει.
2: Οι οποίε ενίοτε ταυτίζονται με τι παράνομε.
0: Οι οποίε δεν έχουν καμία σχέση, επαναλαμβάνω, θεσμικά με την δικογραφία που διαβιβάστηκε.
2: Αλλά κάποια πρόσωπα παρακολουθήθηκαν από.
0: Άρα λοιπόν,
2: από...
0: που έχει conflict, που έχει conflict ο Τζαβέλα. Αυτό έχει κάποια... νόμιμε επισυνδέσει, περίμενε. Ναι. Μη ελεγχόμενε στην ποινική δικογραφία. Οι άλλε αφορούν παράνομε επισυνδέσει που δεν έχουν σχέση με τι νόμιμε. Πώ συμβαίνει το Τζαβέλα. Γιατί... Πάλι εξυπνακισμοί τη αντιπολίτευση.
2: Δεν εξυπνακισμοί.
0: Εξυπνακισμοί.
2: Γιατί θα σα πω ότι υπήρχαν πρόσωπα που παρακολουθούνται και από τα δύο κέντρα.
0: Και
2: από το παράνομο και από το νόμιμο.
0: Και
1: δεν έγινε κάτι.
0: Και
1: τίποτα.
0: Τι σημαίνει αυτό.
1: Τίποτα.
2: Όχι για τον εισαγγελέα σου λέει, αλλά ναι.
0: Ο εισαγγελέα έχει συνδέεται με κάποιο τρόπο με τι παρανομέ.
1: Λοιπόν. Επειδή δεν θα βγάλουμε άκρη.
0: Όχι, θα βγάλουμε άκρη στο εξή. Για να το κλείσω.
1: Να το κλείσω.
0: Η αντιπολίτευση. 2,5 χρόνια. Δεν φταίει. Έχει πλήρη ανικανότητα να αρθρώσει στοιχειώδη αντιπολιτευτική πρόταση. Στοιχειώδη. 2,5 χρόνια έχει επενδύσει στα ξυλόλια, στο ότι ο Μητσοτάκης σκότωσε τον γιο της εισαγγελέως, έχει επενδύσει στα παράνομα φορτία και στην αλλίωση και στα μοντερνισμένα βίντεο, έχει επενδύσει στις υποκλοπές που έχουν κριθεί 17 φορές σε ανώτοτο επίπεδο και έχει επενδύσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ που καταλήγει να είναι αυτή η καρικατούρα την οποία συζητάμε τώρα.
2: Σας λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Αυτή λοιπόν. Είναι η επένδυσή τους. Άρα θα είναι αντίστοιχα τα ωφέλη τους από την επένδυση αυτή. Και λέμε μετά πόσο ο Μητσοτάκης στα 7 χρόνια έχει 15 μονάδες διαφορά. Έλα. Γι' αυτό έχει 15 μονάδες διαφορά.
1: Λοιπόν, κύριε Βορύτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Πριν φύγουμε, να πούμε ότι για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιταύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 έκτου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιταύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όρο και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Λοιπόν, έρχεται η Ελληνοφρένεια, δελτίο ειδήσεων Βασίλη Τέτσικας, αύριο στις 12, καλώς ήρθατε των πραγμάτων, μένετε στα Παραπολιτικά.
2: Γεια σας.
1: Χαιρετούμε.
3: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, Σούπερ και Μινι Μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
4: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Την επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και τον Ιούνιο με 15 λεπτά, αλλά και την εφάπαξη ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κατηγόρησε θεσμικές δυνάμεις για απώλεια σοβαρότητας και ανέφερε το παράδειγμα του Πασόκ που δεν υπερψήφισε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστή από τη δημόσια παρουσία της. Η Μαρία Καριστιανού αξιοποιεί πολιτικά το προσωπικό της δράμα. Όσο το κόμμα της θα αποκτά ταυτότητα, τόσο θα χάνει, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης σημείωσε πως το κόμμα της απευθύνεται στον αντισυστημικό και αντιπολιτικό χυλό. Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα επεσήμανε πως θα ξαναφτιάξει το μαγαζάκι του, αλλά με τους δικούς του όρους, και εκτίμησε πως δεν θα πάρει κάτι συγκλονιστικό σε ποσοστά από το Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κάλεσμα να σταθούν δίπλα όσοι έχουν αισθανθεί την ανάγκη για αλλαγή και την άβρα της ελπίδας, απεύθυνε η Μαρία Καριστιανού, η οποία κατέθεσε στον Αρειοπάγο τις υπογραφές και την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Υποστήριξε ότι ο νέος πολιτικός φορέας δεν έχει σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που συγκεντρώνουν την οργή του κόσμου. Το όνομα του νέου κόμματος, τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν και το επίσημο λογότυπο θα ανακοινώσει στις 8 το βράδυ στο Θυσίο Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, θα αναφερθεί στις υποκλοπές, στη διαφθορά στα Τέμπη, στη συγκάλυψη, στην περιφρόνηση του κράτους δικαίου και στη χειραγώγηση των θεσμών και της δικαιοσύνης. Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο στην πόλη Μπάκενχουτ στο Βέλγιο. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, υπάρχουν αρκετοί νεκροί. Κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ανώτατος ηγέτης του Ιράν για το Λαχ Μοντζάμπα Χαμενέι δήλωσε ότι οι χώρες του κόλπου δεν θα λειτουργούν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. Νωρίτερα, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ. Νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI στη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν γίνει 16 λήψεις και σύμφωνα με πληροφορίες τα μέλη του κυκλώματος κατέθεταν ψευδείς δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να λαμβάνουν επιδοτήσεις από τον οργανισμό. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας νεκρός και 15 τραυματίες σε ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη δυτική και ανατολική Ουκρανία. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, πάω ΚΑΕΚ στο χάτμπολ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκαρη ρίχνονται σήμερα στη μάχη του Ρολάντ Γκαρός.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
6: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
5: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert. Η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
9: Τι λέει ρε αυτός?
10: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
9: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
11: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
10: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
11: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
12: Ως αρχαία ελληνική θρησκεία, επίσημα καλεσμένη στην Ιερή Πομπή του Τάραντα για την θεά μας την Περσεφόνη.
13: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
12: Πραγματικά αισθανόμαστε ευγνώμονες. Βρισκόμαστε λίγο πριν ξεκινήσει η Ιερά Πομπή της θεάς, αυτήν που ήρθαμε να τιμήσουμε από τόσο μακριά, όπως όταν εδώ οι Έλληνες ήρθαν και ίδρυσαν ναούς, ίδρυσαν πολιτισμό που μέχρι τώρα αναδεικνύεται. Πραγματικά οι οργανωτές είναι εξαιρετικοί και η υποδοχή που έγινε στην αρχαία ελληνική θρησκεία είναι ήδη αδιανόητη. Ευχαριστούμε όλους τους διοργανωτές εδώ στον Τάραντα. Και για τα υπόλοιπα όλα θα ενημερώνεστε συνεχόμενα, ταυρώμενα από τη Μεγάλη Ελλάδα. Χαίρε Μεγάλη Ελλάδα!

0: Χαίρε μεγάλη Ελλάδα.
1: Χαίρετε παιδες, χαίρετε, πώς έχετε?
2: Πώς να έχουμε μια χαρά. Χαίρετε από εδώ, χαίρε και η μεγάλη Ελλάδα από εκεί. Όλα λοιπόν μεγάλα, την προσευχή θα την ακούσουμε σε λίγο. Εδώ ο άνθρωπος έκανε το βίντεο, επικεφαλής, ιερέας. Δεν ξέρω πώς ακριβώς, γιατί δεν έχουμε αυτή τη θρησκεία, δεν είναι η επικρατούσα θρησκεία των Ελλήνων το 12, οπότε δεν ξέρω πώς ακριβώς να το πω. Εδώ ακούσαμε και την Περσεφόνη είναι θεά με κάποιο τρόπο. Εγώ την είχα πιο δεύτερη μεταξύ μας. Αλλά τώρα για να τη βάλει εκεί ο Ιδήμων, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Από τη μία θρησκεία, πάμε στην άλλη θρησκεία.
3: Αναζητήσαμε κάθε προφορική παράδοση που έχει σχέση με το μύρο της Μαρίας Μαγδαληνής, το μύρο που άλυψε στα πόδια του Κυρίου η Μαρία Μαγδαληνή. Και μετά από όλη αυτή την αναζήτηση φτιάξαμε αυτό το υπέροχο μπουκαλάκι. Μέσα αυτό υπάρχει ο μύρος. Ο μύρος της Μαρίας Μαγδαληνής. Ο μύρος που άλυψε τα πόδια του Κυρίου.
2: Εδώ λοιπόν είναι ένα γνωστό site το οποίο με χρήματα πουλάει, έχει πουλήσει σκούπες, έχουμε ακούσει τη σκούπα του Αρχαγγέλου, το ευλογημένο σπαθί και το τσανδάλι, μια παντόφυλλα που την πουλούσαν εκεί. Φαντάζομαι αγοράζει κάποιος αυτά, δεν τα λέμε τσάμπα τώρα εδώ, να πάτε να πάρετε. Εδώ έχουμε τον Μύρο, ο Μύρος της Μαρίας Μαγδαληνής. Γιατί λέει από προφορικές παραδόσεις συγκέντρωσαν, βρήκανε τη σύσταση του Μύρου και έφτιαξαν το ίδιο σε ένα μπουκαλάκι και το λένε το Μύρο της Μαρίας Μαγδαληνής και πωλείται αυτό τώρα. Θα πάρει κάποιος, θα λέει το Μύρο της Μαρίας Μαγδαληνής γιατί είναι από προφορικές παραδόσεις. Μπορεί να βρήκαν κανένα χαρτάκι που είχαν πάνω το σύσταση, δεν βλέπουν συστατικά και γράφει τα έψιλον, τα αριθμός δηλητηριάσεων και διάφορα άλλα τέτοια λοιπόν, η μία θρησκεία και η άλλη. Θρησκεία, πρέπει όμως να αγοράσουμε τον Μύρο.
3: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και σας τον παρουσιάζουμε εδώ. Θα καταλάβετε τι λέμε όταν το πάρετε στα χέρια σας και τον δείτε, το δοκιμάσατε. Είναι αυτή όλη η μυσταγωγία που μας κάνει της πίστης και της αγάπης μας, που μας κάνει να αναζητάμε το πιο παράδοξο. Γιατί το πιο παράδοξο είναι και το πιο όμορφο. Ο Νάρδος λοιπόν της Μαρίας Μαγδαληνής.
2: Το πιο παράδοξο είναι και το πιο όμορφο. Υπάρχει και θεωρητικό υπόβαθρο, πλαίσιο, δεν τα λένε έτσι. Δεν είναι όπως έλεγε ο άλλος, πάρτε αυτό τον ανογιλέκο, στοιχίζει τόσο και θα νιώσει το ωραία. Εδώ υπάρχει μια πλαισίωση με φιλοσοφικά θέματα. Το παράδοξο είναι όμορφο. Το όμορφο είναι παράδοξο, μπορώ και εγώ. Χωρίς να πουλάω τον Μύρο, σύμφωνα με παραδόσεις. Αφού λοιπόν τελειώσαμε με τα μεταφυσικά ή για άλλους θεολογικά θέματα, πάμε στα αμιγώς πολιτικά.
4: Η διάξονα σου τι σημαίνει? Ότι εγώ ως υπουργός της κυβέρνησης, δηλαδή μέλος εκτελεστικής εξουσίας, δεν μπορώ να πάρω ένα δικαστή και αν του πω, είναι εισαγγελέα, κάνε ή μην κάνεις δίωξη, βγάλει ή με βγάζει την απόφαση. Δεν επιτρέπεται. Γιατί είμαι μέλος εκτελεστικής εξουσίας και αυτός είναι μέλος δικαστικής εξουσίας και εμείς δεν συναντιόμαστε.

0: κυριαρχία. Επί την νομοθεσία στη χώρα μας την έχει η Ελληνική Βουλή. Η Ελλάδα παραμένει ένα κυρίαρχο κράτος. Γιατί είμαι μέλος εκτελεστικής εξουσίας και αυτός είναι μέλος δικαστικής εξουσίας και εμείς δεν συναντιόμαστε.
1: Ούτε στο ασανσέρ. Εδώ Άδωνης Γεωργιάδης μιλάει για την διάκριση των εξουσιών. Επειδή είναι οργανωμένο κράτος, δυτικό, ευρωπαϊκό, ανήκουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει διάκριση των εξουσιών, δηλαδή το τι κάνει η δικαστική εξουσία δεν απασχολεί καθόλου, δεν μπορεί να παρέμβει η εκτελεστική εξουσία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που υπάρχει αυτή η διάκριση και είναι ο ένας στην Ελεοφόρο Αλεξάνδρας και ο άλλος στην Ηρώδο Αττικού. Είναι άλλωστε, απέχουν και 1,5-2 χιλιόμετρα σε ευθεία. Πόσο είναι αυτό, δεν μπορεί να παρέμβει, να πάει πάνω στο δικαστή και να του πει να βγάλει τι απόφαση να κάνει. Δεν γίνονται αυτά, είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Και πολύ καλά κάνει εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης και μας θυμίζει τη διάκριση των εξουσιών και κυρίως ότι η Ελλάδα είναι κυρίαρχο κράτος.
0: Ποιος έχει την αρμοδιότητα στην Ελλάδα για να νομοθετεί? Η Βουλή. Παραχωρήσαμε ποτέ εμείς την νομοθετική μας αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Είπαμε ποτέ εμείς ότι η Βουλή καταργείται και θα βγάζει προεδρικά διατάγματα εισαγγελικά, κυρία Κοβέση? Έλαξτε και Παναγία. Και Παναγία. Έλαξε και Παναγία. Εάν λέγαμε ότι από εδώ και μπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή όποια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Κοβέση, ο διάδοχός της, θα μπορεί να εκδίδει εισαγγελικά διατάγματα στα οποία θα πειθαρχούν τα κοινοβούλια. Αυτό είναι το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ωραία, τι πάθαμε!
0: Δεν υπάρχει διαλύρωση Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει φαλιμέντο.
1: Φαλιμέντο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι, μην συμβεί αυτό το φαλιμέντο, το περίφημο. Εδώ Άδωνης Γεωργιάδης για τη διάκριση εξουσιών και κυρίως όλα αυτά τα έλεγε για να πει για την Κοβέση, γιατί ακόμη έχει φύγει η Κοβέση, έχει κάνει αυτά που έχει κάνει, αλλά τους έχει μπει στο μάτι, στη μύτη ή οπουδήποτε αλλού, ενοχλούνται και με κάθε ευκαιρία να τονίσουν ότι εμείς εδώ δεν θα κάνουμε ό,τι μας λέει η Κοβέση. Τι μας λέει η Κοβέση? Ότι κάποιοι υπουργοί, βουλευτές έχουν εμπλακεί σε κάτι σκάνδαλα. Όχι. Εμείς είμαστε ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος, εμείς ξέρουμε, θα κάνουμε αυτά που πρέπει. Δηλαδή τίποτα. Αυτό εμείς ξέρουμε πάντα εδώ, να συγκαλύπτουμε. Αν υπάρξει εισαγγελία συγκάλυψης, να το συζητήσουμε. Αλλά εφόσον εκείνοι ασχολούνται με σκάνδαλα, εμείς εδώ είμαστε τη συγκαλύψεως, δεν συμπίπτουν αυτά, γιατί έχουμε διάκριση αρμοδιοτήτων εκτός από εξουσιών. Τι είναι η Νέα Δημοκρατία?
3: Τι είναι για μένα η Νέα Δημοκρατία?
4: Μην είναι η Κάμπη. Μην είναι τα άσπαρτα ψηλά βουνά. Μην είναι ο ήλιος της που χρυσολάμπει. Μην είναι τα άστρα της τα φωτεινά.

0: είναι για μένα η Νέα Δημοκρατία.
1: Σκατά!
0: Τι είναι για μένα η Νέα Δημοκρατία.
2: Ρωτάει στο συνέδριο ο Κωστής Χατζητάκης και ανέλησε μετά τι ακριβώς είναι για αυτόν η Νέα Δημοκρατία. Είστε όλοι περίεργοι να ακούσουμε τι ορισμό δίνει, αφού θέτει με τέτοιο ωραίο παιδικό, σαν να λέει ποίημα, τι είναι η πατρίδα μας, μην είναι τα ψηλά βουνά, οι κάμποι και όλα τα υπόλοιπα. Αφού λοιπόν το έθεσε με αυτόν τον τρόπο, θα πάρουμε, θα ακούσουμε και την απάντηση.
0: Τι είναι για μένα η Νέα Δημοκρατία? Μακριά από θεωρίες.
3: Τι είναι αυτό, ρε!
0: Νέα Δημοκρατία είναι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.
4: Εσύ θα μας ενώσεις, Κωνσταντίνε Καραμανλή.
0: Ο οποίος επέστρεψε από το Παρίσι. Αποκατέστησε τη δημοκρατία.
5: Ένα πραγματικό μπουρδέλο.
0: Και έβαλε την Ελλάδα στην Ενωμένη Ευρώπη.
6: Δεν είναι κράτος αυτό, είναι Ζιμπάμπουε.
0: Νέα Δημοκρατία είναι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος έδινε συνεχώς μάχες.
7: Μπούρδες.
0: Απέναντι στον κρατισμό και τις συντεχνίες.
7: Μαλακίες.
0: Νέα Δημοκρατία είναι ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος είπε το περήφανο όχι της Ελλάδας στο Βουκουρέστι.
8: Σας παρακαλέσω όλοι μαζί να πάρουμε ένα ποτό, να πάρουμε ένα κάποιο μεζέ για να θυμόμαστε έτσι τη μεγάλη αυτή τη στιγμή.
0: Νέα Δημοκρατία είναι ο Αντώνης Σαμαράς που έδωσε τη μάχη για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ.
7: Σφουγγάρι.
0: Νέα Δημοκρατία είναι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης.
9: Έντελα μάγκε, ντε βοτανίκ.
0: Που το δραματικό καλοκαίρι του 2015 έβαλε πλάτη για να μην βυθιστεί με την ψήφο μας στη Βουλή η Ελλάδα στο χάος.
10: Πάει, μας ψεκάσανε.
0: Νέα Δημοκρατία είναι ο πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
11: Χτυπήσε ξεβαλιά σου, τράβα τα βυζά σου.
0: Που έχει αντιμετωπίσει με μεγάλη επιτυχία αλλεπάλληλες κρίσεις.
12: Πάμε στη θάλασσα.
0: Που έχει ανορθώσει το κύρος και την ισχύ της χώρας διεθνώς.
13: Everyday μαλακία, everyday μαλακία.
0: Και που έχει κάνει την ελληνική οικονομία παράδειγμα επιτυχίας σε όλη την Ευρώπη.
14: Βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως.
0: Και φυσικά, και φυσικά.
7: Φυσικά.
0: Νέα Δημοκρατία για μένα είναι τα νέα παιδιά της ΟΝΕΔ και της Δάπνου Δουφουκού.
15: Μια φορά δαπίτης, για πάντα δαπίτης.
0: Που έχουν δώσει μάχες για να ανατραπεί η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
16: Και α!
0: Να περάσουν και πέρασαν με την ψήφο μας τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
17: Μα να πει όλοι στο πανεπιστήμιο. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίσοι. Και δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ.
0: Που έχουν δώσει και δίνουν μάχες για μια Ελλάδα φιλελεύθερη και δημοκρατική.
16: Και α!
0: Αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία είστε εσείς.
18: Θεός δεν αφήνει κανένα να χαθεί.
2: Θεός είναι μεγάλος, δεν αφήνει κανένα να χαθεί. Αυτό λοιπόν είναι το σκεπτικό του Κωστή Χατζητάκη. Αυτός είναι ο ορισμός. Αυτό είναι για αυτόν η Νέα Δημοκρατία. Οφείλαμε όλοι να ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Το εμπλουτίσαμε λίγο να το κάνουμε πιο ζωντανό. Αν και ο ίδιος πολύ ωραία τα λέει εκεί. Φωνάζει, λέει, τους αναφέρεται στους ηγέτες, νεκρούς και ζωντανούς, που θα είναι για πάντα ζωντανοί στις καρδιές μας, γιατί είναι ένα κόμμα που έχει προσφέρει στον ελληνικό λαό. Και πάνω απ' όλα, Νέα Δημοκρατία είστε εσείς. Σαν βρισιά το είπε εκεί. Βέβαια, είχε απέναντί του αυτούς. Οπότε, αυτοί είναι. Έτσι και αλλιώς. Μετά από αυτό, χρειάζεται ένας Άγιος, όχι ένας τυχαίος Άγιος, ένας πολύ συγκεκριμένος Άγιος για να μας εξαγνήσει.
19: Σαν να είναι ζωντανός αυτή η εικόνα, ο Όσιος Τείχων. Πόσο γλυκός Άγιος, ο Άγιος Τείχων, ο Όσιος Τείχων. Μεγάλη πνευματική μορφή της Ορθοδοξίας που δίδαξε με τη ζωή του την αγάπη για το Θεό, την αγάπη για τον συνάνθρωπο. Τον αγαπήσαμε και πρώτα τον αγιοποιήσαμε στην ψυχή μας και κατόπιν η επίσημη η Εκκλησία μας. Τόσο γλυκός άνθρωπος, τέτοια γλυκιά μορφή, τόσο γλυκιά ψυχή. Να ηρεμεί το πνεύμα σου, η καρδιά σου, η ψυχή σου, σαν ακούς τα λόγια του. Πραγματικά με πολύ αγάπη και σεβασμό φτιάξαμε αυτή την πανέμορφη εικόνα για να τιμήσουμε κι εμείς με τη σειρά μας τον Άγιο της ψυχής μας, τον Παπατίχωνα, που τον γνωρίσαμε ως Παπατίχων και τώρα τον μνημονεύουμε και τον τιμούμε ως Άγιο Όσιο Τείχων.
2: Όσιος τείχος, τι τείχος, τείχος από τούβλο, με σουβαντισμένος, γυψοσανίδα, δεν διευκρινίζει. Αλλά δεν ξέρω αν πήραν κάποιοι και το όνομα του τείχου, του οσίου τείχου και λέγονται τείχοι. Αλλά αλλιώς δεν γράφεται, το τείχος να έχει τείχη, οι τείχοι να έχουν τείχη. Και τα τείχη, μπροστά στα τείχη, τρία στα τρία. Χρόνια πολλά πάντως, δεν ξέρω πότε είναι η γιορτή σας. Τείχη να είστε όλοι καλά. Ακούσαμε εδώ και την εικόνα του, έχουν φτιάξει όλες τις εικόνες, έχουν ξεπούλησει από τα άλλα, να φτιάξουμε και έναν Άγιο Σπάνιο. Και φτιάξανε τον τείχο. Τείχος τώρα, τείχος σε μία, αυτά τα παιχνίδια των δημοσιογράφων τα ωραία, σε μία εφαρμογή που υπήρχε μέχρι τώρα, αλλάζει το όνομα της.
1: Τώρα έρχεται στη ζωή μας άλλη μία ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις τιμές στην αγορά.
3: Το «Η καταναλωτής» μετατρέπεται σε «πόσο κάνει».
1: Μάλιστα.
3: Έρχεται μία λοιπόν πλατφόρμα τέτοια, όπου πρέπει να σου πω, Νίκο, ότι θα αναγράφει τις τιμές 7 έως 8.000 προϊόντα από 150 κατηγορίες. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί ο καταναλωτής να κάνει έλεγχο τις τιμές αυτές και βεβαίως θα μπορεί να συγκρίνει και με προϊόντα του εξωτερικού.
2: Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Γενικώς αυτές οι εφαρμογές που γίνονται για την ακρίβεια, να ξέρουμε πόσο κάνει και πόσο δίνουμε στο σούπερ μάρκετ, που μόλις έχουμε δώσει στο σούπερ μάρκετ, είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Και πέρα από αυτό, να ψάξεις, όπως λέγανε στην αρχή, θυμόσαστε τον Ή-καταναλωτή που το είχε φτιάξει ο Γεωργιάδης, δεν θυμάμαι, ως υπουργός ανάπτυξης. Βρίσκουμε το καλύτερο βενζινάδικο, το πιο φτηνό. Μπορεί να είναι στα Σπάτα. Ξεκινάς από την Καλλιθέα να πας στα Σπάτα, γιατί έχει φτηνή βενζίνη. Πολύ συμφέρει όλο αυτό, είναι και λογικό. Τρεις ώρες να πας, 8 να έρθεις αν είναι απόγευμα γιατί γυρίζουν όλοι προς την Αθήνα, αλλά θα βρεις το πιο φθηνό. Τώρα καταργείται αυτό, μας εξυπηρέτησε πάρα πολύ και μας φώτισε και λέγεται όλο αυτό πόσο κάνει.
3: Το «Η καταναλωτής» μετατρέπεται σε «πόσο κάνει».
5: Εκατομμύρια.
3: Πόσο κάνει.

0: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό. Μισό-μισό, το φαντάζεστε?
1: Εμείς βάλουμε και την τιμή μέσα. Για μπανάνες, τα εκατομμύρια είναι για να πάρεις ένα κιλό μπανάνες. Τώρα άντε αυτό το πόσο κάνει και το ή καταναλωτής πριν να βάλει το μισό κουνουπίδι που πήρε η κυρία και το μοιραστήκανε, ή είναι ολόκληρο και πρέπει να βρεις και ένα συνέτερο. Θέλει πολύ τύχη, προσευχή στον τείχον, τον Άγιο Τείχονα εκεί, να σε βοηθήσει να πάνε όλα καλά. Ή θα πεις την προσευχή στο Δία, έχουμε και τέτοια εκδοχή, ή θα πάρεις το ομήρο της Μαρίας Μαγδαληνής που το έχουν στο μπουκαλάκι και θα αληφθείς και θα πας στο σούπερ μάρκετ να πάρεις εκεί ψάρια, πέρκες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Σήμερα η μέρα έχει γεγονός πολιτικό μοναδικής αξίας, ιστορίας. Θα χωριστεί η ιστορία της Ελλάδας, όχι της ανθρωπότητας, μπορεί, αλλά της Ελλάδας σίγουρα, σε περίοδο πριν την 26η Μαΐου του 26 και στην περίοδο μετά την 26η Μαΐου, γιατί το βράδυ στο Θησίο ο Τσίπρας ανακοινώνει το κόμμα.
2: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
3: Ρίχτα όλα, παιδί μου!
2: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
3: Αγουστάρω!
2: Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου.
3: Κάντε με κύμα!
2: Την Τρίτη, 26 Μαΐου.
3: Έλα!
2: Στις 8 το βράδυ.
3: Πέρασε με στην κορδέλα!
2: Σας περιμένω όλους εκεί.
3: Σίγουρα, παιδί μου!
1: Όλοι εκεί θα είμαστε. Χάνετε αυτό? Ή ποιο κανάλι θα το έχει να συντονιστούμε να το δούμε με popcorn, βραδιά πίτσας? Ποια Eurovision? Εδώ είναι ανώτερο όλο αυτό και θα έχουμε και την αγωνία του ψηφίσματος. Αγωνία, αν θα βγούμε δηλαδή. Εδώ θα βγει σίγουρα, φαίνεται. Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταξύ των άλλων πολιτικών θέσεων πολύ σοβαρών, που θα ανακοινωθεί και τις περιμένουμε όλοι, τις απουσίες, τις παρουσίες, ποιοι θα είναι εκεί και τι ακριβώς θα γίνει. Τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα που είναι πιο λαμπερός, τον έχουν περάσει ένα λούστρο. Τα νέα, το rebranding, μετά και την Ιθάκη είναι και συγγραφέας μέχρι πριν 3 χρόνια τον είχαμε μόνο ως πολιτικό. Τώρα πια είναι και συγγραφέας, διανοούμενος δηλαδή. Η νόηση, η φιλοσοφική προσέγγιση των θεμάτων, η συγγραφική ικανότητα, δυνότητα. Θυμόμαστε όλοι εκεί που έβλεπε ένα Περιστέρι και τον ξύπνησε το πρωί που χτύπαγε έξω στα κάγκελα και πήγε και το απελευθέρωσε. Όλα αυτά λοιπόν, όμως το κλου θα είναι ότι ο Σταμάτης Κραουνάκης, όπως λένε οι πληροφορίες, θα γράψει ένα τραγούδι για τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε εμείς εδώ, θα ακούσουμε τώρα, όπως μας το στείλανε, τι θα ακουστεί το βράδυ είναι του Σταμάτη Κραουνάκη.

0: Μεγάλες ζημιές και πολλές ζημιές. Αυτό είναι Κραουνάκης, αλλά προφανώς δεν θα παίξει αυτό. Τρολάραμε επειδή λέει για μπουλούκο, λέει για τέτοια. Αυτό που θα ακουστεί το βράδυ είναι αυτό που ακολουθεί.
1: Θα

0: Η ελπίδα έφτασε. Η ελπίδα είναι στα χέρια σας. Σας καλώ να κάνουμε την ελπίδα πραγματικότητα.
1: Πήρασα στο ρεύμα. Στάδωσα τελευταία πριν.
2: Έφτασε, έφτασε.
3: Για την ελπίδα είναι αυτό που έφτασε, έφτασε. Σταμάτησε Κραουνάκης και αυτό με τίτλους, με τίτλο «Έφαγα 50 γύρους τους Αγίους Αναργύρους». Αυτά το βράδυ, νομίζω το δεύτερο θα παίξει οπωσδήποτε, ταιριάζει και είναι πολύ ρυθμικό, με μια άλλη ενορχήστρωση και άλλη εκτέλεση, γιατί τον Ζαχαράτους σαν, και την, σαν Πολυπάνου, σαν Αντζέλα Δημητρίου, ένα μπέρδεμα, δεν έχει σημασία. Με άλλη ενορχήστρωση και άλλη ερμηνεία μπορεί να είναι ένα ωραίο εμβατήριο πολυρυθμικό, να υπογραμμίσει μουσικός τη νέα εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, που φαντάζομαι πολλοί θα ακουμπήσουν πάνω εκεί. Έβλεπα και το ντοκιμαντέρ χθες του Sky και έλεγε ο Γιούγκερ, ότι εκεί σε κάποια κρίσιμη στιγμή προτείνει στον Αλέξη Τσίπρα ή θα βάλεις φόρο στους εφοπλιστές ή θα κόψεις συντάξεις. Και του λέει ο αριστερός ηγέτης, στους εφοπλιστές δεν βάζω φόρο. Συντάξεις. Και κόψαν το ΕΚΑΣ βεβαίως. Δεν ξέρω αν λέει αλήθεια ο Γιούγκερ, αλλά το είπε ο Γιούγκερ, ο Βίζερ και άλλος ένας. Όλοι αυτοί βεβαίως θέλουν να υποσκάψουν τον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη σημερινή επανεκκίνηση. Αλλά το καταγράψαμε και αυτό. Οπότε, τι έχει μείνει με όλα αυτά που ακούσαμε εδώ, η προσευχή στο Δία.
4: Πιανέης, κόλπηση ενημένη.
5: Τι λέει.
4: Αερόμορφε η Ραπαν Βασίλεια.
5: Έλα μου.
4: Την ψυχή του κόσμου, τη σύννευνο του Διός. Εσένα επικαλούμεθα, εισάκουσε Θεά, το μορφικό αυτόν ύμνο.

0: Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
1: Σκέσμος όλες! Θα μυρολογήσει η λάμπρινα.
0: Ονεδίτησες και ονεδίτες.
1: Συνέχισε, καλά το πας.
0: Δαπίτησες και δαπίτες, γιατί δεν ξεχνάω από πού ξεκίνησα.

0: αμαν. Κυριάκος, σώσε μας.
1: Ας κρατήσουμε αυτό το τελευταίο. Κυριάκο, σώσε μας. Η μοναδική ελπίδα του τόπου είναι ο Κυριάκος. Πρέπει να κλείσει ο τόπος χτες. Αν η μοναδική του ελπίδα, έτσι θα πάμε σε εκλογές. Χάος ή Κυριάκος Μητσοτάκης. 2-11-10-80-8-80 και Αρμενάκη βέβαια, αλλά σε άλλη εκτέλεση. Είναι ο Αποστόλης εκεί, σας περιμένει στον τηλεφωνικό αριθμό αυτό που είπαμε. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε λαό, πρώτο μέρος και συνεχίζουμε μετά τις διαφημίσεις.
2: Έλα, Αποστολέ μου.
3: Έλα.
2: Σοβιετικό αρκούδι, τι κάνει.
3: Καλά, εσύ.
2: Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να πω για τον πύργο του ελληνικού που βρίζουν οι νουδούλοι. Βρίζουν δηλαδή όσου κάνουν κριτική. Δε ηλίθιε νουδούλε. Ξέρει λοιπόν τι νερό θα τραβάει αυτό ο πύργο του ελληνικού. Επειδή πρώτα απ' όλα θα σε έχουν σε ένα αποκλεισμένο και θα φτιάξουν πόλη για πλούσιου. Ξέρει τι νερό αυτοί θα θέλουν τζακούζια, θα θέλουν πισίνε. Και το νερό που θα σου τραβάει δεν θα υπάρχει. Οπότε λοιπόν τι θα γίνει, ποιο είναι το πιο λογικό πράγμα όταν στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι και είναι δημόσιο.
3: Ποιο?
2: Ιδιωτικοποιηθεί. Το νερό έχει ήδη ακριβήνει από ό,τι ακούω. Εντάξει. Λοιπόν, το δίκτυο είναι σκατά και έχουμε απώλειες, οπότε αυτό το βρίσκουν. Οπότε κάποιο ιδιώτη πρέπει να φτιάξει το δίκτυο και θα ακριβήνει το νερό για πρώτη φάση.
3: Αυτά τα είχε πει Αλλαγό ο Μπάμπης εδώ τώρα, όταν εσείς ήσασταν στον Πιπέρο.
2: Α, μπράβο.
4: Το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό.
5: Δεν πίνεις νερό. Πίνεις βελούδο.
2: Δεν είναι σαν τον Πελετίδη που ο Πελετίδης ανανεώνει το δίκτυο με σωλήνες καινούργιες και τον βρίζουν όλοι. Νούμερο 1. Νούμερο 2 λοιπόν, θα σε έχουν σε ένα αποκλεισμένο και θα πουλάνε μούρι ότι είναι στο ελληνικό. Και σαν σε έχουν αποκλεισμένο και θα κάθεσαι και από κάτω και θα βλέπεις και θα φλεξάρεις. Α, πήγα σε εστιατόριο στο ελληνικό. Και το τρίτο ρε, η λύση Έλληνα, η Αθήνα όπως και η Ρώμη είναι μουσεία. Ασχέτως το ότι η Αθήνα είναι παραμελημένη. Έχεις δει στη Ρώμη ουρανοξύστη ή έχεις δει κτίριο ανώτερο της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου? Δεν έχεις δει. Οπότε λοιπόν, ξύπνα και δες τι πάνε να σου κάνουν στο μεγαλύτερο φιλέτο που θα μπορούσε να ήταν το μεγαλύτερο πάρκο και να εξυπηρετεί όλο το λαό. Όχι μόνο ορισμένους.
3: Ε, καλά. Τι οικουμενισμό θα κάνουμε, παιδί. Πας καλά. Τι θες, τι όλο το λαό, τι είναι αυτά.
2: Η λύση, για να κλείσω κιόλα, η λύση ξέρεις ποια είναι.
3: Ποια είναι.
2: Πουλιούνται 85 χιλιάρικα από Ρωσία, TAF-34-85. Το παίρνουμε, το καβαλάμε πάνω όπως το καβάλαγε με το πεζικό του μεγάλου κόκκινου στρατού και πάμε στην πύλη μέσα και τελειώνει η υπόθεση εκεί πέρα.
3: Απλά πράγματα.
2: Ζήτω Ολυμπιακός. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα ξανά.
2: Ναι, ο Έλον Μάσκ λέγεται ο κύριος τώρα που ακούμε, που ο τρισεκατομμυριούχος.
3: Ναι, το έχει τσιμπήσει λίγο παραπάνω το κέρδος του, θα λέγαμε.
6: Ναι, όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
2: Αυτός τρώει ένα πιάτο φαΐ, όπως τρώμε όλοι.
3: Ε, τώρα μην βάζει το χέρι στη φωτιά, τέλος πάντων, για πες.
2: Ναι, τα υπόλοιπα χρήματα πού βρίσκονται.
3: Πού βρίσκονται, όπα, ξέρουμε κάτι.
2: Πόσοι από αυτά τα χρήματα τρώνε. Ερωτηματικός, πάντως αυτός δεν τρώει ένα τρισεκατομμύριο.
3: Α.
2: Πώς να το φάει.
3: Καλά, έχει τρόπους τώρα, μην τρελαίνεσαι. Ενώ αν θες.
2: Πρόσεξε το, βάζω τη γραμμή. Τι θα γίνουν τα υπόλοιπα δισεκατομμύρια.
3: Α.
2: Γιατί τρώει ένα δις αυτός.
3: Ναι,
2: τα υπόλοιπα πού είναι. Αυτές οι αντιθέσεις είναι ωραίες. Σας αγαπάω και σας σέβομαι.
7: Αποστολή.
3: Έλα.
7: Μέιντεν πήγε τελικά, γιατί είχα την απορία.
3: Πήγανε, μην με έχεις άγχος. Όλα καλά, βρήκα εισιτήριο.
2: Λίγες μέρες έμειναν, αλλά και λίγα εισιτήρια.
3: Για
2: τι κάνεις, πώς είσαι, η Αρτέμιδα, η Βραβρώνα, η Λούτσα, ετοιμάζεται να σε υποδεχτεί. Πώς είσαι, θα αποφάσεις.
3: Αμάν, τι μέρα έχουμε, Τρίτη. Το Σάββατο είμαστε Βραβρώνα, Λούτσα και πώς αλλιώς λέγεστε.
2: Αρτέμιδα.
3: Και Αρτέμιδα, πώς είστε εκεί, ναι. Σύλλογος Φίλων Μουσικής.
2: Χοροδία Βραβρωνίας Αρτέμιδος.
3: Θα ανέβει και η χοροδία μαζί μου.
2: Δυστυχώς όχι.
3: Ε, την αυτά δεν μπορώ.
2: Φορά, όμως, που
3: ετοιμαστείτε έχουν... για το Σάββατο, ε. Ερχόμαστε τσολιάσεντε τσόλια μπαν στη Βραβρώνα.
2: Με ιδανικό καιρό.
3: Για πες μου λίγο πάλι την διεύθυνση.
2: Λοιπόν, Λεωφόρος Βραβρώνος 257.
3: Εκεί είναι ο χώρος που θα γίνει η συναυλία, έτσι.
2: Ακριβώς. Ανάμεσα στο Β' Καπί Αρτέμιδος και το μπλε βενζινάδικο, για να μην κάνουμε διαφήμιση. Πάρα πολύ εύκολο, πάνω στη Βραβρώνος.
3: Ανοίξτε τα παράθυρα και από το Καπί να ακούνε γέρι.
2: Όντως θα έχουμε και κάποιοι στα παράθυρα, να ξέρεις.
3: Ωραία.
2: Πολύ χαρούμενοι είμαστε, ανυπομονούμε. Να δώσω πάλι το τηλέφωνο.
3: Για πες το τηλέφωνο για αυτούς που προλαβαίνουν τα εισιτήρια τελευταία.
2: 6932-440-950. Λέγαμε ότι θα φτάσουμε στην Ανατολική Αττική και έρχονται και από Αθήνα, θέλω να σε πληροφορήσω. Θα είναι μια ξεχωριστή παράσταση, όντως.
8: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
4: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: ξυπνισμένα.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
2: Τσελώνα κάνει την εμφάνισή της στην πλατεία Θησίου το βράδυ. Εκεί θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Οπότε όλοι περιμένουμε με αγωνία και νιώθουμε και χαρούμενοι και υπερήφανοι που συμμετέχουμε σε αυτήν την ιστορική στιγμή, για να ξαναφέρουμε την ελπίδα, την πραγματική ελπίδα, γιατί είναι πιο όριμος τώρα. Έχει γυρίσει πιο όριμος από ότι ήταν παλιά, που δεν ήταν όριμος, αλλά δεν λέγαμε τότε ότι δεν είναι όριμος. Τώρα λέμε ότι είναι τώρα όριμος και τότε ανώριμος, επειδή έκανε αυτά που δεν τα πιστεύαμε ότι θα τα κάνει. Εμείς τα πιστεύαμε, αλλά μεγάλη μιλά εξ ονόματος όλου του λαού αυτή τη στιγμή. Οπότε ας ξεκλειδώσει κάποιος με βοήθεια.
3: Ορίζοντες θα μ' άρεσε.
4: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
5: Πρόεδρε, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
4: Ας ξεκλειδώσει.
6: Κλειστήκατε έξω. Τηλεφωνήσατε στα 6 επτάρια και 1 6.
4: Τέλειο.
5: Δεν παίζει. Στα επάνω επίτου είναι όλο έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
4: Αυτά συμβαίνουν όταν έχει δύο ομάδα. Τι να κάνουμε. Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει.
6: Θυμηθείτε, τα 6 επτάρια και 1 6.
2: Ωραία παλιά διαφήμιση με τον Κλειταρά από το 1979 και ο Αλέξη Τσίπρας, ο οποίος με τον αργό ρυθμό που τον διακρίνει, το τύπου στο Τενεσί που περιμένουν το ίσκι να οριμάσει και πετάνε τους φελούς, κάπως έτσι λειτουργεί και ο Αλέξη Τσίπρας και εντυπωσιάζεται που έχει πολύ γρήγορη ομάδα. Υπάρχει μια κόντρα του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα που είναι αργός, χαλαρός, τα φιστίκια στην Μπερζέρα και όλα τα στον Πολ, η γέρη στη Βεράντα και όλα αυτά μαζί και η γρήγορη ομάδα που έχει βγάλει το όνομα. Περιμένουμε να ακούσουμε και το όνομα και το τραγούδι του Κραουνάκη. Αυτά είναι για μένα τα πιο σημαντικά το βράδυ, το όνομα, τραγούδι Κραουνάκη και μετά όλα τα υπόλοιπα. Μέχρι τότε λαός.
7: Γεια σου, τσαλιά μου.
8: Γεια σου, κοτσάρα μου.
7: Τι κάνεις?
8: Καλά.
7: Σε σκεφτόμαι, ναι.
8: Δεν είχες άλλη επιλογή.
7: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και είπα να σε πάρω ένα τηλέφωνο, γιατί με έπιασε ένας πατριωτισμός, να το πω. Ένα μπράβο, ρε παιδί μου, σε αυτό το Υπουργείο που έχουμε, το Υγείας. Και είπα έτσι τα καλά και τα ωραία να πάρω να τα τιμήσουμε.
8: Ένα λέγονται τα καλά τώρα, συγγνώμη κιόλας.
7: Ναι, ναι, ναι. Είχα ένα ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο το Γενάρη. Με πήρανε, μου το ακυρώσανε, μου είπανε να πάρω τηλέφωνο όταν ξαναανοίξουν για τον επόμενο μήνα. Παίρνω τηλέφωνο, κλείνω ραντεβού για το Μάρτι. Ακυρώσανε και.
8: Δεν θέλω τέτοια. Πάει... Αν πήρε να μην μπει καλά, να μην μπει καλά.
7: Και τώρα με έχουν πάει Ιούνιο. Περιμένω, δεν ξέρω. Εντάξει, πλησιάζει. Αλλά δεν ξέρει και ποτέ. Πώς το είχε πει, αν έχει λεφτά, πληρώνει και χειρουργείσαι πιο γρήγορα.
8: Εγώ είμαι boomer. Αν έχει λεφτά, κάντα ομόλογα ετουβά. Έτσι ξέρω εγώ.
7: Εγώ boomer μαζί σου. Επίσης, θα ήθελα να συγχαρώ για άλλη μια φορά αυτούς τους θεσμούς που έχουμε, αυτά τα υπέροχα πράγματα που γίνονται στον τόπο μας. Που η αδερφή μου αμαία με νοητική στέρηση πέρασε δεύτερη φορά και πά και θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη φορά και πά.
8: Και πά, πες το για να ξέρει και ο κόσμος. Είναι επιτροπή για να εγκρίνουν ότι είναι ακόμα ανάπηρος κάποιος.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Ότι έχει ακόμα αναπηρία. Ωραία, και αν έγινε καλά η αδερφή σου, τόσα θαύματα γίνονται.
7: Σωστά.
8: Ο άλλος είδε. Ο άλλος περπάτησε.
7: Έχει δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί.
8: Ο άλλος ήταν λεπρός και του φύγε.
7: Η νοητική στέρηση νομίζω υπάρχει. Έχει ένα level δυσκολίας, αλλά θα το φτιάξουμε.
8: Ο άλλος έγινε υπουργός.
7: Σωστό και αυτό. Κοίτα, μπορεί μέχρι την επόμενη φορά που θα περάσει, γιατί θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη, και αν πάρει το εφόρο ζωής. Με επανωτές μυοκλονίες και επιληπτικές κρίσεις και με φαρμακευτική αγωγή, δεν μπορεί να πάρει κάρτα στάθμευση. Αμαία, προφανώς έτσι. Γιατί αυτό το παιδί μπορεί μόνο του να πάρει το αυτοκίνητό του, εννοείται, να βγάλει το δίπλωμά του, να στο εξυπηρετηθεί. Δεν υπάρχει κανένας.
8: Εννοείται. Και να παρκάρει και δύο τετράγωνα παρακάτω και να περπατήσει άντα μέχρι το σπίτι και όλα καλά.
7: Εννοείται. Μα τι μαγική χώρα.
9: Γεια σου, Αποστόλη.
8: Γεια σου, λέει.
9: Λοιπόν, να πω κάτι και να με συγχωρέσεις γιατί είμαι πολύ συγκινημένος.
8: Γεια
9: σου, Περέα, θάνατε της εργατιάς κολόνα.
10: Γεια σου, Περέα, θάνατε.
9: Πασαλιμάνι, κοκκινιά, καμίνια, τραπεζόνα.
10: Πασαλιμάνι, κοκκινιά, καμίνια, τραπεζόνα.
7: Με δυσκολίες, αλλά θα το φτιάξουμε.
8: Ο άλλος έγινε υπουργός.
7: Σωστό και αυτό. Κοίτα, μπορεί μέχρι την επόμενη φορά που θα περάσει, γιατί θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη, και αν πάρει το εφόρο ζωής. Με επανωτές μυοκλονίες και επιληπτικές κρίσεις και με φαρμακευτική αγωγή, δεν μπορεί να πάρει κάρτα στάθμευσης αμαία, προφανώς έτσι. Γιατί αυτό το παιδί μπορεί μόνο του να πάρει το αυτοκίνητό του, εννοείται, να βγάλει το δίπλωμά του. Να στο εξυπηρετηθεί, δεν υπάρχει κανένας.
8: Εννοείται. Και να παρκάρει και δύο τετράγωνα παρακάτω και να περπατήσει άντα μέχρι το σπίτι και όλα καλά.
7: Εννοείται. Μα τι μαγική χώρα.
9: Γεια σου, Αποστόλη.
8: Γεια σου, λέει.
9: Λοιπόν, να πω κάτι και να με συγχωρέσεις γιατί είμαι πολύ συγκινημένος.
8: Γεια
9: σου, Περέα, θάνατε της εργατιάς κολόνα.
10: Γεια σου, Περέα, θάνατε της εργατιάς κολόνα.
9: Πασαλιμάνι, κοκκινιά, καμίνια, τραπεζόνα.

0: Πασαλιμάνι, Κοκκινιά, Καμίνια, Δραπετσόνας.
1: Πασαλιμάνι, Κοκκινιά, Καμίνια, Δραπετσόνας.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Ολυμπιακός, αλλά ο Ολυμπιακός του Μουράτη, του Νίκου του Γόδα που εκτελέστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού το 48 στην Κέρκυρα, του Δαρίδα και άλλων παιδιών της εργατικής τάξης που πες τους άρεσε το χρώμα, τους άρεσε ο Ολυμπιονίκης στο σήμα τους, παίξανε μπάλα καλή στον Ολυμπιακό, οι οποίοι δεν είχαν και δεν έχουν καμιά σχέση με κάποιους οι οποίοι με το χρήμα διοικούν τον Ολυμπιακό. Να ζήσει λοιπόν ο Ολυμπιακός και η εργατιά του Πειραιά.
2: Γεια σου, Απόστολε.
3: Για χαρά.
2: Αλέξη, ζούμε για να σε δούμε. Θα γελάσουμε πάρα πολύ, πιστεύω. Χριστιανού, Αλέξη, ζωή. Θα είναι καταπληκτικά.
3: Το περιμένω πώς και πώς. Και θέλω και μαστουρωμένο βαρουφάκι.
4: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
2: Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό.
3: Είναι και θέλω πέρα από την Καριστιανού και τη θεούση του Νατσιού. Δεν ξέρω αν του αγόρασε την αντιπροσωπεία η Καριστιανού και είναι από πάνω. Θέλω και αυτού να μην χαθούν.
2: Μάλλον του αγόρασε και την ανοιξιά του Παΐσιου με την παντόφλα μαζί.
5: Κονίτσι στο καύχημα.
3: Όλα αυτά μαζί. Εγώ τα θέλω και εγώ, συμφωνώ. Δηλαδή, όταν έχει θεία σου, σκέφτεσαι και του δεύτερου ρόλου. Δεν σκέφτεσαι τώρα ποιοι θα είναι πρωταγωνιστές μόνο.
2: Ναι. Η κουμπάρση είναι φοβερή, είναι καταπληκτική.
6: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
6: Αυτός ο τύπος από τον Εύρο που έλεγε τώρα ο Θήμιος μέσα δεν μοιάζει με τον Χαραλάμπο Τραμπάκουλα στη φωνή. Ναι. Ίδιος είναι, φίλε. Ίδιος είναι.
7: Το αυτονόητο. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
8: Γιατί δεν ξέρω πολλά γράμματα. Είμαι αμαρφάβητος.
3: Αληθινός δεν είναι. Είναι σίγουρα ρόλος αυτός.
6: Αυτός είναι πάντως.
3: Άρα σίγουρα κάνει και τη φωνή λίγο.
6: Η φωνή είναι ίδιος Χαραλάμπος Τραμπάκουλας. Βέβαια, τον Χαραλάμπο Τραμπάκουλα τον είχα συναντήσει ένα ξενοδοχείο εγώ στα Μετέωρα κάποτε. Αλλά πραγματικά ίδια φωνή ακριβώς.
9: Τώρα όλοι μαζί να στείλουμε τη θετική μας ενέργεια στην εκδήλωση την απόψινή με αέρα.
10: Ο θεριστής έρχεται. Ο θεριστής έρχεται.
11: Ποτάμι τρέχει ο λαός.
10: Να σπάσουμε τις άτιμες τις αλυσίδες.
11: Στους στολισμένους δρόμους.
10: Ο Γοργοπόταμος στην Αλαμάνα στέλνει περήφανο χαιρετισμό.
11: Στα μάτια του οργή και φως.
10: Πολεμάμε και τραγουδάμε.
11: Αναπηρή στους ώμους.
12: Αχ, για τα γιαγούδα μου. Και είπα, κάντε λίγο δίαιτα, όχι για σας, για μένα.
10: Πάλι τα αρχίδια.

0: να τα βγάλω πέρα.
1: Αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, πώς θα γεννούνε τα σκοτάδια, λάμψη.
2: Ποιος φωνασκεί.
3: Επίσης.
1: Να σας πω ότι πρέπει πρώτα να δείξουμε πως εμείς είμαστε έτοιμοι ακόμα και να θυσιαστούμε. Και σε ό,τι με αφορά σας υπόσχομαι μια τραγωδία.
4: Η μάνα κλαίει στη γωνιά.
5: Κωστής Παλαμάς.
4: Και η κόρη στο μπαλκόνι.
0: Άνθρωποι από κάτω ρε! Σταμάτα ρε καραβάγκο!
4: Το δίκιο για τη λευτεριά. Σαν πελαγό μου σκόνη.
6: Έφαγα πολύ πεπόνι.
4: Το δίκιο για τη λευτεριά.
7: Πώς το πάρε παιδιά. Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήτανε.
4: Σαν πελαγό φουσκόνη.
8: Έλληνες, η ώρα ήλθε.
4: Πήραμε
1: πάλι τα αρχίδια.
4: Και πάμε, και πάμε. Πάει, πάει, πάει, πάει. Πάει, πάει, πάει, πάει.
1: Θα μας πάρουν με τις πέτρες.
4: Και πάμε, και πάμε. Πάει, πάει, πάει, πάει. Και πάμε παραπέρα.
9: Κατακριμνών άδοντες.
4: Τύρανοι δεν γλιτώνεται.
1: Σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
4: Αέρα.
1: Στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
4: Τύρανοι δεν γλιτώνεται. Αέρα, αέρα.
0: Και μπορώ να τα βγάλω πέρα.
1: Έρχονται χειρότερα, σας τα έλεγα εγώ.
10: Έλα ζωή σε λόγου μας.
11: Ο παραθεριστής έρχεται, όχι ο θεριστής, ο παραθεριστής το βράδυ και αύριο βεβαίως εδώ.

0: Ελαό, το τρίτο μέρος, διαφημίσεις μαγκαζίνων. Γεια σας.
1: Έλα, ρε Αποστολή.
2: Έλα.
1: Νορβηγο κουνούμολο εδώ πέρα.
2: Έλα να πούμε, τι γίνεται.
1: Άκου να δει. Άκου, μια χαρά. Άκου να δει τώρα. Διακόπτω του Σιριζέο το μαλάκι κατά τον ταξιτζή.
2: Σας παρακαλώ.
1: Τέλος πάντων. Ναι, ναι, εντάξει, δεν θα ήθελα. Άκου να δει τώρα. Πήγαμε χτες με τη γυναίκα μου στην εκκλησία. Εδώ στην Νορβηγία, τέλος πάντων, μια εκκλησία πολυκλαδική, τέλος πάντων, με πολυεθνική. Η γυναίκα μου είναι χριστιανία, έτσι, βαπτίστρια. Τέλος πάντων, είναι από την Κένια. Και πήγαμε και έκανε εκεί ο πάστορας, έλεγε τι έλεγε τη μαλακή του για το Άγιο Πνεύμα. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση με νικόκαλο έπαθε σαν εγκεφαλικό. Τρέχουμε όλοι κατά πάνω του και αντί να φωνάξουν ασθενοφόρο, άρχισε να προσεύχονται. Δεν άρχισε Χριστοπαναγίες, γιατί κανένας δεν θα με καταλάβαινε έτσι κι αλλιώς. Λέω, καλά, ρε, είναι δυνατόν. Αφήστε τις προσευχές, ρε, πάρτε το ασθενοφόρο. Και είναι εκεί, τον ακουμπούσαν ψηλά τα χέρια και λέγαν τα δικά τους. Και με πιάνουν κάτι νεύρα, με τέτοιους μαλάκες, λέω, χριστιανούς, πιστούς, δεν ξέρω το παραδίπλα τι γίνεται. Και ρωτάω μια άλλη εκεί πέρα, λέω, τι έγινε αυτός, τι έπαθε. Να, λέει, όποτε μιλάει για το Άγιο Πνεύμα, λέει, κάτι τον επιτίθεται, λέει, και κάτι παθαίνει κρίση. Λέω, αν είναι δυνατόν, ρε, που και τώρα θέλω να πω παράδειγμα για την Κριστιανού, που λέει για το Θεό, λέει για τις μαλακίες.
2: Ρε παιδί μου, λέγε ό,τι θες από αυτά, αλλά πάρε και το γιατρό πρώτα. Δηλαδή πες τα αυτά, αλλά να έχει γίνει και το τηλέφωνο στο γιατρό.
1: Ναι.
2: Γιατί και η Κριστιανού γιατρός είναι. Και θα έπρεπε να ξέρει μάλλον.
3: Την πίστη. Αυτή θα μας κρατήσει και θα μας οδηγήσει.
1: Σκοταδισμός, ρε που... Τι να πω, δεν ξέρω ρε, εσύ. Δηλαδή, εκεί κατάλαβα ότι αυτά που με έλεγε ο πατέρας μου, όσο δηλαδή, η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Τέλος.
4: Ανατολή, τρία πράγματα.
2: Για πες.
4: Λοιπόν, το ένα είναι απάντηση στον Ταρίφα. Γιατί σαν τον Ταρίφα υπάρχουν πάρα πολλοί που σκέφτονται πώς περνάγαμε με Τσίπρα, πώς περνάμε με Μητσοτάκη, τρώγαμε ψωμί με Παπαδρέου και τέτοιες παπαριές. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μπούρδες. Άμα σκεφτούμε ότι τα πρόσωπα είναι που κάνουν την πολιτική, δεν κάνουν τα πρόσωπα την πολιτική. Ένα αυτό. Δεύτερο, άκουσα μόλις τώρα τον οικοδόμο πώς μίλησε στον Καραγκούνη, αν δεν κάνω λάθος.
5: Θα μου πει τη δευτερολογία σου, εσύ, πόσους οικοδόμους έχεις. Εμείς έχουμε 36, τους έχω εδώ. Και αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θα τους πάρει λοιπόν και με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας της 24 Ιούνιου στην απεργία. Αλλά να είσαι και εσύ και η κυρία Κεραμέως εκεί, γιατί συνήθως κρύβεστε.
4: Έτσι πρέπει να μιλάνε σε όλους τους πολιτικούς. Η σωστή, το σωστό το κόμμα. Έτσι πρέπει να μιλάνε, έτσι πρέπει να απευθύνονται. Αυτός είναι ο σωστός, ο λαϊκός τρόπος. Αυτός είναι ο τρόπος που γουστάρει και ο κόσμος. Και μιλώ και ως πρώην οικοδόμος.
6: Αποστόλη μου, τι κάνεις, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
6: Άκουγα τώρα το Σιριζέο πάλι που ενθουσιασμένος είναι που έρχεται ο Αλέξης και έχει δίκιο. Διότι τώρα λέει και ο Χατζοκράτης να τους πάρουν τις επιδοτήσεις, να τους πάρουν το κτίριο, να τους πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, κινητό και ακίνητο. Και τους άφησε να δεις την ατομική και οικογενειακή περιουσία. Είναι μεγάλη δουλειά.
2: Ψυχούλα.
6: Είναι ψυχούλε.
2: Εντάξει, να σου πω, όταν είσαι αριστερός είσαι κατά της ατομικής ιδιοκτησίας. Γνωστό.
6: Ακριβώς.
7: Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα.
6: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα έρθουν τα πράγματα και πολύ φοβάμαι ότι θα έρθουν έτσι ώστε να ζητάνε και την οικογενειακή και ατομική περιουσία. Πάντα αυτοί οι πούτσιδες για το σπίτι τους. Φιλάκια.
2: Σας παρακαλώ.
8: Γεια σου, έλα ρε από φίλε Δανοκουνού εδώ.
2: Έλα Δανοκουνού.
8: Ήθελα να σε πάρω καιρό, αλλά τώρα είναι σοβαρά τα πράγματα. Θέλω να κάνω μια, όχι καταγγελία, γιατί Ρουφιάνος δεν είμαι. Λοιπόν, μια επισήμανση. Έχει γίνει στις 6 Μαΐου τώρα ένα ατύχημα στη Σάμο, δυστύχημα μάλλον, εργατικό δυστύχημα στο Ηρέον της Σάμου. Καταφλακώθηκε άνθρωπος από μπετονιέρα και η άχρηστη τη έχασε τη ζωή του με δύο παιδιά, έχασε τη ζωή του το παλικάρι, πήγε να μαζώσουν με μπετόν την παραλία του Ηρέων. Δεν κάνανε μελέτη και δεν υπολογίσανε την μπετονιέρα. Έπασε καθίδηση και οι άχρηστοι μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχουν πάρει την μπετονιέρα από την παραλία γιατί δεν έχουν, λέει, και γερανό να σηκώσουν την μπετονιέρα. Οι άχρηστοι.
2: Oh.
8: Όλη η πολεοδομία. Μιλάμε για τέτοιο χάλι. Αυτό ήταν το σοβαρό της υπόθεσης. Τώρα για το άλλο θέλω να πω ότι οι Σιριζέοι να θερήσουν καλά. Βγάλουν καλούς στα χέρια από το θέρισμα.
2: Ναι, θα το έχουν υπόψη τους, τι είναι έτσι.
7: Ο θεριστής έρχεται.
9: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
10: Ναι.

μέρα σου. Κι όταν σε ζητώ φαντάσου, δήθεν το σκέφτεσαι.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος τόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
5: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Κι Κραουνάκη με φόντο την Ακρόπολη, όλο το ρεπορτάζ. Επίθεση από το Μαξίμου για πρωτοεμφανιζόμενους και επανεμφανιζόμενους με άλλο προσωπείο, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στους νέους κομματικούς σχηματισμούς, ενώ εξαπέλυσε πειρά και στο Πασόκ με αφορμή το παρόν στην παραμονή στο Τουρνάρα. Σφοδρή κριτική και από τον Παύλο Μαρινάκη στον Αλέξη Τσίπρα. Η αλήθεια θα τον ακολουθεί όσο και αν προσπαθεί να θάψει τα πεπραγμένα του. Νέα παρέμβαση απόψε του Κώστα Καραμαλή, παρουσία και του Αντώνη Σαμαρά. Στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε την ιδρυτική της διακήρυξη και 650 υπογραφές για το κόμμα της. Αξιοποιεί πολιτικά το δράμα της, που όσο αποκτά ταυτότητα τόσο θα χάνει, σχολίασε ο Μάκης Βορύδης στα παραπολιτικά. Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο, τουλάχιστον 4 νεκροί ανάμεσά τους και 2 ανήλικοι. Επιδότηση στον ντίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, που ανήγγειλε εφάπαξ ενίσχυση 150 ευρώ το μήνα ανά παιδί στα τέλη του ερχόμενου μήνα. Τελείωσαν τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Προκλητικό σκηνικό με παραβιάσεις και εμπλοκή με τουρκικά F-16. Άμεση αντίδραση από την ελληνική πλευρά. Στα ύψη τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Πάνω από 3,1 δισεκατομμύρια μόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους. Ασφικτιούν οι προμηθευτές. Την ίδια ώρα εκτοξεύονται και τα χρέη των ιδιωτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Πάνω από 51 δισεκατομμύρια μέσα σε 3 μήνες. Σε κατάσταση σοκ, 53χρονη που πυροβολήθηκε από τον σύζυγό της πριν αυτός αυτοκτονήσει, τι λένε οι γείτονες στο Χολαργό. Κανονικά στο Super Cup ο Παναθηναϊκός Άκτορ απορρίφθηκε η προσφυγή του Ολυμπιακού. Πρεμιέρα σήμερα για τους δύο Έλληνες κορυφαίους τενίστες Σάκαρη και Τσιτσιπά στο Ρολάν Γκάρος. Έρχεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας και η μαζέστη σαρώνει την βορειοδυτική Ευρώπη. Στους 30 βαθμούς αυτή την ώρα ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Απόψε το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει επίσημα τα χαρτιά του για το νέο του πολιτικό φορέα σε μια εκδήλωση με φόντο την Ακρόπολη και στόχο φυσικά να δώσει το πολιτικό στίγμα τις επόμενες ημέρες στο χώρο της κέντρο αριστεράς. Πάμε στην Ελένη Καλογεροπούλου που έχει όπως πάντα το καλύτερο ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι Έρη.
8: Όλα έτοιμα, Ελένη.
9: Όλα έτοιμα στις 8 το βράδυ στην πλατεία στο Θησίο, στην κεντρική πλατεία δηλαδή. Ο Αλέξης Τσίπρας θα ανοίξει τα χαρτιά του για το νέο κόμμα, θα προφανώς θα παρουσιάσει το νέο όνομα που πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ κοντά, στο, τουλάχιστον οι δικές μου πληροφορίες λένε, στην αριστερή συμπόρευση, κάπως έτσι θα είναι. Και προφανώς από εκεί και ύστερα θα μιλήσει για τους στόχους του κόμματος του. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική είναι του Σταμάτη Κραουνά και ενώ θα υπάρχουν και πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, στην ομιλία του, ο πρώην Πρωθυπουργός θα επισημάνει μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν την πατρίδα μας, την αξιοπρέπεια του λαού μας, τη δημοκρατία, την ισότητα, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Αναμένεται δε να συμπληρώσει ότι η προσπάθεια αυτή γίνεται για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη και να πάψει η δικαιοσύνη και η ετοιμότητα να είναι υποδιωγμό και η δημοκρατία υποπεριορισμό. Προφανώς στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα έχουν τα βλέμματά του στραμμένα στην επόμενη μέρα, καθώς από αύριο το πρωί ο κύριος Τσίπρας θα αρχίσει να μετριέται στις δημοσκοπήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ώρα ο πρώην Πρωθυπουργός να πλασαριστεί στη δεύτερη θέση, καθώς αυτό θα δείξει ότι έχει μία δυναμική και από εκεί και ύστερα μπορεί να παλέψει ακόμα και για την πρώτη θέση. Την ίδια
8: τα νέα στελέχη, Ελένη, θα παρουσιαστούν,
9: Όχι, αυτό ήθελα να σου πω τώρα, ότι οι πληροφορίες λένε ότι κανένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και κανένας στέλεχος της Κουμουντούρου δεν θα πάει στην εκδήλωση. Υπάρχει ένας προβληματισμός αν ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, βουλευτής Ηλίας, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο μοναδικός ο οποίος παραστεί, αλλά αυτό θα είναι μια προσωπική απόφαση του βουλευτή. Η συντριπτική πλειοψηφία, όλοι θα σου έλεγα Έρη,
8: ναι,
9: έχουν πάρει απόφαση να μην παραστούν, είναι δική τους απόφαση και η οποία προφανώς ελήφθη για δύο λόγους.
8: Ναι.
9: Καταρχήν γιατί ο κύριος Τσίπρας στη σημερινή του εκδήλωση δεν θέλει να έχει τίποτα από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, ούτε πρόσωπα που θα παραπέμπουν στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλεις και στην κυβέρνηση του 2015-2019.
8: Ναι.
9: Αλλά την ίδια στιγμή και οι βουλευτές δεν θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα στον πρώην Πρωθυπουργό, από τη στιγμή που ο ίδιος έχει πει ότι θέλει να πορευτεί με ένα νέο πρόσωπο, με νέα στελέχη, και θα είναι ο ίδιος ο οποίος θα αποφασίσει πότε και σε ποιους θα απευθυνθεί για το κόμμα του. Έτσι λοιπόν όλα δείχνουν ότι στην πραγματικότητα κανένας τέλεχος δεν θα πάρει μέρος και πρέπει να σου πω ότι όλοι έχουν στραμμένο το βλέμμα τους, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, την 6 Ιουνίου όπου θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ,
8: ναι,
9: και εκεί θα συζητηθεί το τι ακριβώς θα γίνει με το κόμμα της Κουμουντούρου. Δηλαδή, εάν θα κατέβει στις εκλογές, πώς θα κατέβει, εάν θα παραμείνει ενεργό το κόμμα αλλά μπορεί να πάρει απόφαση να μην κατέβει στις εκλογές στηρίζοντας το νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά δηλαδή θα τα δούμε Έρη να συζητούνται στις 6 Ιουνίου στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι άγνωστο προφανώς αν θα υπάρξει εκείνη την ημέρα κάποια απόφαση ή θα το αφήσουν για λίγο αργότερα. Και πρέπει να σου πω ότι την ίδια στιγμή υπάρχουν και πάρα πολλά σενάρια γύρω από το πρόσωπο του κυρίου Νίκου Κοντιά, αλλά και τη κυρία Δούρου, για το να ηγηθούν σε ένα νέο φορέα, ο οποίος θα συσπυρώσει,
8: ναι,
9: όλα τα στελέχη τα οποία δεν θα κατέβουν στις επόμενες εκλογές με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
8: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
9: Αν αυτά τα σενάρια πάρουν σάρκα και οστά, πώς θα γίνουν πράξη, δεν το ξέρει κανένας. Ωστόσο, οι πληροφορίες λένε και είναι απόλυτα ασφαλής ότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Μένει να δούμε λοιπόν το απόγευμα στις 8 οι επίσημες ανακοινώσεις γύρω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα υπάρχει μια επίθεση από την πλευρά του Μαξίμου με αφορμή τα πρωτοεμφανιζόμενα αυτά κόμματα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που ανακοινώνεται σήμερα το βράδυ, αλλά και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που και αυτό σήμερα κατέθεσε την ιδρυτική του διακήρυξη στον Άριο Πάγο. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
10: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι λοιπόν η εξέλιξη του Υπουργικού Συμβούλου, το οποίο λαμβάνει χώρα λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού και λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
8: Ναι.
10: Ξεκινώντας ο Πρωθυπουργός την τοποθέτησή του, και αφορά θέτηκε επιγραμματικά στην ατζέντα την οποία ανέλησε στη συνέχεια, μίλησε για την εσωτερική πολιτική σκηνή και είπε ότι ειδικά στην αντιπολίτευση τα πράγματα γίνονται πιο σύνθετα. Είδε από τη μια πλευρά εξαγγείλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως όπως είπε φαίνεται επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, με πρωτοεμφανιζόμενους, εδώ πάει η θυμή του Μαρία Καριστιανού, ή επανεμφανιζόμενους, εδώ πάει η θυμή του Αλέξη Τσίπρα, πρωταγωνιστές, οι οποίοι λέει μπορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Αυτή λοιπόν είναι η κριτική για τα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα. Παράλληλα, μια άλλη κριτική αμέσω μετά που άρχισε ο Πρωθυπουργός, είπε ότι θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο σοβαρότητα κατά αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλη, η οποία όπως είπε έχει ένα μόνο κοινοτόπο και αυτό είναι καταγγελία της κυβέρνησης. Εδώ η αιχμή ήταν προς το Πασόκ, την εξήγησε όλη συνέχεια, αυτή δεν ήταν έμεση, ήταν άμεση.
8: Με αφορμή το παρόν, για την παραμονή του κ. Στουρνάρα.
10: Του Γιάννη Στουρνάρα και πώς την Τράπεζα της Ελλάδας. Τώρα, λίγο νωρίτερα, λίγο πέρα από αυτά, είχαμε και μια τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη, πάλι και στην Αλέξη Τσίπρα, όχι όμως σε σχέση με το καινούριο του κόμμα αυτό καθ' αυτό, όσο με αφορμή, αν θες, με τα όσα είδαμε χθες το βράδυ στο ντοκιμαντέρ του Σκάι Τιλάνη Παρδισιώτη και του Κόρα Ζεντρινού στο Κυλιοστό. Εκεί λοιπόν στο ντοκιμαντέρ, σε κάποια στιγμή παραθέτεται πραγματεύσει του 2015, το περιβόητο όμως το νομίζω πολύ καλά. Ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, λέει ότι καθώς υπήρχε ένα κενό μεταξύ των θεσμών Τρόικας, των σπάντων και της ελληνικής κυβέρνησης, κενό περίπου 380 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή είχαν φτάσει κοντά πραγμάτευση, αλλά έλειπαν ακόμα 380 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν ήξεραν πώς θα καλυφθούν, λέει ο Γιούνκερ. Εκείνος λέει ότι πρότεινε το Αλέξη Τσίπρα, επειδή εγώ είμαι δεξιός και εσύ είσαι αριστερός, να φορολογήσει τους εφοπλιστές και να βρεθεί αυτό το ποσό με τη λήξη του προγράμματος, που δεν ήταν δηλαδή επαόριστο. Και όπως λέει ο Παύλος Μαρινάκης στην δήλωσή του, τι έκανε ο προστάτης των αδυνάτων μέσα εισαγωγικά, επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους. Όσο και θα προσπαθεί, λέει ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Τσίπρας, επενδύοντας την άνευ περιορισμένη επιχειρονία να στάψει βαθιά στην κοίτα πεπραγμένη, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα. Και για να κλείσω αυτό το κομμάτι, σήμερα αυτή την βεντάλια της κριτικής θέση των εκμών που αφήνει η Νέα Δημοκρατία για τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού, κυρίως για τον Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Στάφος, ο Υπουργός Ενέργειας, έκανε μια ανάρτηση στο Twitter, στο X δηλαδή, έκανε μια αντιπαραβολή για την ηλεκτρική ενέργεια και το κόστος της σε σχέση με το 2019, έβαλε κάποια διαγράμματα, έβαλε κάποια στοιχεία και είπε ότι το 2019 είχαμε μακράν την ακριβότερη τιμή χονδρικής στο ευρωπαϊκό σύστημα και τώρα λέει ο κ. Στάφος έχουμε την 7η φθηνότερη για το 2026 έως σήμερα.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Προς το παρόν θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου.
11: Στην εσωτερική πολιτική σκηνή, ειδικά στην αντιπολίτευση, θα έλεγα ότι τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σύνθετα από παράλληλες εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλη η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
8: Κριτική στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα άσκησε και ο Μάκης Βορύδης. Βρέθηκε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας και Αντώνα.
12: Ο Τσίπρας κάνει κάτι πάρα πολύ απλό. Κάνει το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Εξού και δεν χρειάζεται μεγάλο ταλέντο για να το κάνεις αυτό.
13: Ναι.
12: Εγώ τι λέω, μπορώ να το κάνω καλύτερα από εσάς αυτό που κάνετε. Το οποίο στα μάτια πάρα πολλών ψηφοφόρων, στα αυτιά μάλλον πάρα πολλών ψηφοφόρων αυτού του χώρου, ακούγεται πολύ λογικό. Άρα λοιπόν τι θα κάνει, πάει με αυτό το πολύ απλό πολιτικό επιχείρημα, που η απλότητά του όμως είναι συμπαγής, να πει το εξής. Εγώ το ξαναφτιάχνω το κατάστημα, μόνο που τώρα θα το φτιάξω με τους δικούς μου όρους, μη μου αρχίζετε συνιστώσεις και συνιστώσεις. Άρα ναι. Λοιπόν, τι λέει, εγώ τώρα θα φτιάξω ένα μαγαζί το οποίο θα είναι δικό μου, αυτό θα το ορίσω εγώ, θα βάλω και μερικά πρόσωπα φρεσκαδούρα, θα πάρω και μερικούς παλιούς που θεωρώ ότι μου χρησιμεύουν.
14: Ωραία.
12: Και θα παρουσιάσω αυτή την εικόνα. Αυτό είναι το πολιτικό εγχείρημα Τσίπρα. Τι λέω εγώ όμως αυτό.
13: Το λέτε ήδη δεύτερο.
12: Θα εξακολουθεί να είναι μέρος του 17%.
13: Από τον Ανδρουλάκη δεν πάρει τίποτα.
12: Όχι κάτι συγκλονιστικό.
15: Δεν υπάρχει άγχος για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ο Παύλος Χριστίδης εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξανάκη.
16: Δεν νιώθω άγχος για την δημιουργία νέου κόμματος του κ. Τσίπρα και το λέω αυτό διότι θεωρώ ότι άγχος δεν μπορείς να νιώσεις με τέτοιου είδους ζητήματα. Αυτό το οποίο είναι το σημαντικό εδώ είναι να δούμε τι έχει να εισφέρει ο κ. Τσίπρας και το κατά πόσο δυστυχώς αλλάζει η ατζέντα από μια ατζέντα η οποία είναι μόνο μέτωπη και έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στα πράγματα σε μια συζήτηση η οποία θα περάσει και στην αντιπολίτευση, δηλαδή σε έναν ανταγωνισμό στην ευρύτερη κεντροαριστερά. Αυτό είναι πρόβλημα. Και η άποψή μου είναι ότι αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα η χώρα είναι μια πολιτική αλλαγή με σχέδιο και αυτή η πολιτική αλλαγή δεν είναι ένα άδειο που κάμισο, έχει περιεχόμενο. Ο στόχος του Πασόκ είναι να είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές.
15: Τώρα ενδιαφέρον παρουσιάζει και η νέα πολιτική παρέμβαση που αναμένεται να κάνει απόψε το βράδυ ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, σε μια εκδήλωση για παρουσίαση βιβλίου σχετικά με την εξωτερική πολιτική και ενδιαφέρον έχει ότι θα είναι και παρόν και ο Αντώνης Σαμαράς. Για μια ακόμη φορά λοιπόν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί θα βρεθούν τετατέτ σε μια εκδήλωση όπου ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει αναφορές και για την εξωτερική πολιτική και για τα εθνικά θέματα, θα μιλήσει για τη γαλάζια πατρίδα, για θέματα δικαιοσύνης, θεσμών, αλλά και για τις υποκλοπές. Αναμένεται λοιπόν εξελίξεις και γύρω από το θέμα αυτό, με το χάσμα στη γαλάζια παράταξη να δείχνει να βαθαίνει. Πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου όλα τα νεότερα γύρω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, η οποία σήμερα κατέθεσε την ιδρυτική της διακήρυξη. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
17: Καλό μεσημέρι, Έλλη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Και όπως είπες και εσύ, από το πρωί η κυρία Καριστιανού έχει καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Σήμερα στις 7 το απόγευμα έχουμε και τον κύριο Καραμαλή με τον κύριο Σαμάρα και στις 8 τον κύριο Τσίπρα. Καταλαβαίνετε, ναι. Δηλαδή, βαριά, είναι πολύ βαριά η πολιτική ατζέντα. Αυτό είπε και η κυρία Καριστιανού, ότι τώρα έχουμε μπει όλοι στην τελική ευθεία. Βέβαια, το κίνημα της κυρίας Καριστιανού ήρθε κατευθείαν από την κοινωνία. Η κοινωνία, όπως είπε η κυρία Καριστιανού, μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης είναι αυτή που θα δώσει τον τόνο. Απέκτησε για μία ακόμη φορά το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμματα ή με άλλα πολιτικά πρόσωπα, λέγοντας ότι αυτά αποτελούν για το κίνημά μας κόκκινη γραμμή. Είπε ότι τόνισε σε όλες τις περιπτώσεις ότι πυλώνες του κινήματος και πυλώνες της καθημερινότητας των πολιτών θα πρέπει να είναι η δικαιοσύνη και η δημοκρατία, διαψεύοντας οποιαδήποτε σενάρια ανέφεραν ότι έχει παρουσιάσει καταστατικό το οποίο εμφανίζει προβλήματα συνταγματικότητας. Επεσήμανε ότι τις καταστατικές θέσεις θα τις παρουσιάσει διεξοδικά στο επόμενο διάστημα και θα αφορούν την υπογεννητικότητα, το δημογραφικό βέβαια, την παιδεία, τη δικαιοσύνη, την υγεία, τα εξωτερικά ζητήματα, την άμυνα και διπλωματία και βεβαίως τον πρωτογενή τομέα. Ενώ η ιδρυτική διακήρυξη σήμερα, την οποία επέδειξε και η κυρία Καριστιανού, περιλαμβάνει 649 υπογραφές. Μαζί της σήμερα ήταν ο κ. Παναγιωτόπουλος, είναι ο καθηγητής νομικής στο ΕΚΠΑ, και άλλοι συνεργάτες από την Θεσσαλονίκη, Ιέρη.
15: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η Μαρία Καριστιανού εκεί από τον Άριο Πάγο.
18: Σήμερα καταθέσαμε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη ενός νέου πολιτικού φορέα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, που δημιουργήθηκε μέσα από την επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας για διαφάνεια, αξιοπρέπεια και πραγματική αλλαγή. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
15: Σκληρή κριτική στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και στην ίδια άσκησε ο Μάκης Βορύδης εδώ από τα παραπολιτικά, από την εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη.
14: Η κυρία Καριστιανού νομίζω ότι αξιοποιεί αυτό το οποίο έλεγα εδώ και πολύ καιρό ότι θα αξιοποιήσει, περίπου προ 2 ετών, το προσωπικό της δράμα. Το αξιοποιεί πολιτικά. Ενσυνειδήτως αποφεύγει να έχει οποιοδήποτε συγκεκριμένο ιδεολογικό χαρακτηριστικό, αλλά δεν μπορεί και να τα αποφύγει, υπό την έννοια ότι θα γλυθεί να τοποθετηθεί πάνω στα μεγάλα ζητήματα. Ο τρόπος με τον οποίο θα τοποθετηθεί θα της δώσει ταυτότητα. Όσο αποκτάει ταυτότητα, τόσο θα χάνει.
18: Είναι πάντως πολιτική αντίπαλος.
14: Το παιχνίδι της κυρίας Καριστιανού βρίσκεται στην αλίευση του λεγόμενου αντιπολιτικού, αντισυστημικού χυλού. Αλλά αυτό είναι αντί πολλά, αντί μαζί. Κάποια στιγμή όταν τα αντί τελειώνουν, πρέπει να μπει και ένα θετικό πρόσημο.
13: Και όταν μπει το θετικό πρόσημο, λέτε, εκεί θα αρχίσει να ξεφουσκώνει δημοσκοπικά.
14: Εκεί τελειώνει. Εκεί τελειώνει, γιατί αυτόματα μπαίνει στις ετερότητες. Και πρέπει να πει από εδώ ή από εκεί. Πρέπει να συνταχθεί. Και ο κόσμος θα την ψηφίζει, θα το ζητάει αυτό.
15: Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ρωτήθηκε και ο Παύλος Ασλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
19: Για μας δεν έχει αλλάξει κάτι, εμείς κοιτάμε την υπόθεση. Απλά τώρα ξέρω τι θέλετε να ρωτήσετε, ότι πώς θα συμπεριφέρονται στα δικαστήρια. Αυτό πρέπει να το σκεφτούν και οι πολιτικοί αρχηγοί που θα έρχονται εκεί πέρα, τη συμπεριφορά τους.
14: Εννοείται.
19: Εμείς θέλουμε να είναι όλοι απλοί και ταπεινοί. Και να πολεμάμε όλοι για τα παιδιά μας, πολεμάμε. Όλοι παιδιά χάσαμε.
14: Άρα εσείς λέτε ότι θέλετε οι δύο πολιτικοί αρχηγοί που είναι θα είναι στην αίθουσα αύριο, θα είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου και θα είναι και η κυρία Καριστιανού, να μην ανακατέψουν τη μία ιδιότητά τους με την άλλη. Αυτό καταλαβαίνω.
19: Εννοείται, όλοι αυτό θέλουμε.
14: Αυτό θέλετε. Ναι.
15: Πάμε τώρα και στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ, εκεί όπου υπάρχει μία κόντρα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση για το θέμα Στουρνάρα, αλλά υπάρχει και μιας προβληματισμός, ίσως ενδεχομένως, για το κόμμα Τσίπρα που ανακοινώνεται σήμερα. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος θα μας πει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ξεκινώντας από το πρώτο, δηλαδή το θέμα της ανανέωσης της θητείας του κυρίου Στουρνάρα, το ΠΑΣΟΚ επέλεξε το παρόν, παρότι ο εκπρόσωπός του στη διάσκεψη των Προέδρων, ο κ. Κουκλόπουλος, μίλησε με πολύ κολακευτικά και διθυραβικά σχόλια για την θητεία του κ. Στουρνάρα. Τελικά η Χαντλάου Τρικούπη, όπως είπαμε, επέλεξε το παρόν. Το επιχείρημα είναι το κομμάτι των πολλών θητείων. Ότι έχει κάνει ήδη 2 θητείες ο κ. Στουρνάρας και δεν μπορεί, με βάση και τις θέσεις που το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και για τους βουλευτές που ψήφισαν στο πρόσφατο καταστατικό του στο συνέδριο, δεν μπορεί να υπάρχει τρίτη θητεία, δηλαδή να φτάσει τα 20 χρόνια στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Υπάρχουν και κάποιες, θα σου έλεγα, σε χαμηλό επίπεδο αντιδράσεις. Ναι. Οι βουλευτές που τοποθετήθηκαν, τον κύριο Μάτζιο, στον κύριο Ξύδη, στον σταθμό μας, υπερασπίστηκαν την γραμμή. Ωστόσο, σε πιο, έτσι, θα σου έλεγα, μεσαίο στελεχικό δυναμικό υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση του Γιάννη Βαϊμάρου, που είναι ένας από τους στενούς συνεργάτες μεταρρύθμιση, που έτσι άσκησε αρκετή κριτική στο θέμα της μη υπερψήφισης του κ. Στουρνάρα και μάλιστα το επιχείρημα, όχι μόνο από τον κ. Μερημάγου, του κ. Διαφώνου, ότι με την επιλογή αυτή το ΠΑΣΟΚ χάνει και τρόους ψηφοφόρους που έχουν σε μεγάλη εκτίμηση τον κ. Στουρνάρα, ιδίως για τη στάση του το 2015 και όχι μόνο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κ. Τσίπρα και την ίδρυση κόμματος, περιμένουν και στη Χαριλάου Τρικούπη να υπάρξουν τα αποκαλυπτήρια, και από εδώ και πέρα λένε θα είναι. Έτσι, κανονική αντιπαράθεση. Δηλαδή, μέχρι τώρα λέγαμε ενδυνάμει κόμμα Τσίπρα. Θα δούμε, έχω την αίσθηση, αρκετά υψηλούς τόνους. Απλώς το ερώτημα είναι, και αυτή είναι η εισήγηση του κ. Ανδρουλάκη, να είναι με πολιτικούς όρους και όχι με προσωπικούς όρους. Η αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του κυρίως φαίνεται το ΠΑΣΟΚ να βρίσκει επιχειρήματα σε σχέση με πεπραγμένα τη θητεία του κ. Τσίπρα αλλά και τη συνεργασία με το κόμμα του κυρίου Καμένη.
15: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Πρωθυπουργός σχετικά με την στάση που κράτησε το ΠΑΣΟΚ και ψήφισε παρόν στην παραμονή Στουρνάρα.
21: Έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει εμπειρία, έχει διεθνή αποδοχή, βοήθησε την Ελλάδα να μείνει στο ευρώ. Έγινε μάλιστα και το ίδιο στόχος μιας σκευωρίας, της σκευωρίας Νοβάρτης, δίπλα σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δίπλα σε στελέχη του Πασόκ. Και πρόκειται πράγματι για φαινόμενα αναντίστοιχα, θα έλεγα, της κρισιμότητας των καιρών.
15: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Παύλος Χριστίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή.
16: Θεωρώ ότι η θητεία του Γιάννη Στουρνάρα είναι μια θετική θητεία. Έχει δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη όλα αυτά τα χρόνια. Η στάση την οποία κρατήσαμε είναι μια στάση που σχετίζεται με τη θέση την οποία πήρε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, 5.500 σχετικά με τις θητείες και τον τρόπο με τον οποίο κάποιο μπορεί να παραμένει στη θέση. Αυτό είναι το οποίο υπηρέτησε η ψήφος του παρόν. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο επιπλέον μπορούμε να σχολιάσουμε.
15: Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο Δημήτρης Μάτζου στην εκπομπή του Ανδρέα Παπαδόπουλου στο Omega News.
0: Αυτή η απόφαση ρίδεται σε αρχές και αξίες. Το χώρος του κέντρου, αν θέλουμε να τον ορίσουμε ως τέτοιον, κέντρο αριστερά, ο χώρος ο προνομιακός, όπως είπατε σωστά, του ΠΑΣΟΚ, είναι ένας χώρος ο οποίος θέλει σεβασμό και αξιώνει σεβασμό σε αρχές. Όταν ένα κόμμα, όπως εμείς, έχουμε θέσει αρχές για την ανανέωση, για τη μη παραμονή, τη μακρόχρονη παραμονή προσώπων στις ίδιες θέσεις επί πολλά έτη, δεν μπορούμε να παραβούμε αυτές τις αρχές μας. Ούτε για την περίπτωση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Στο συνέδριό μας πρόσφατα περάσαμε απόφαση στο καταστατικό μας για τους βουλευτές, ευρωβουλευτές, τα αιρετά μέλη τοπικής αυτοδιοίκησης, όλες τις θέσεις δημόσιες. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα απότατο όριο, ανώτατο όριο θητιών, ώστε να υπάρχει ανανέωση.
15: Πάμε και πάλι στον Κώστα Παπαχλιμίτζο, διότι στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοινώθηκαν κάποια οικονομικά μέτρα που αφορούν πάλι κόσμο. Κώστα, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι, να δούμε αυτά τα μέτρα πράγματα, γιατί είναι πολύ χρηστικά και σίγουρα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Θα τα αναλύσουμε φυσικά πολύ περισσότερο όταν τα δούμε και πιο αναλυτικά προς το παρόμοιο στις τοποθετήσεις του Υπουργού. Είναι να τα στοιχειολογήσουμε τέσσερα πράγματα. Ναι. Το ένα είναι παράταση της επιδότησης του δίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι ο πρωθυπουργός για παρέμβαση. Προβλέπεται να κρατήσει το πτέρυγο κίνηση κοινότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν το Μάρτιο. Άρα, Α λοιπόν είναι η παράταση επιδότησης στο δίζελ, πετρέλαιο κίνηση δηλαδή. Β είναι η καταβολή στα τέλη Ιουνίου της εφάπαξης ενίσχυσης των οικογενειών ύψους 105 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς ειδική αίτηση και με βάση πολύ δευρυμένα συντοματικά κριτήρια, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δίνοντας και το στοιχείο ότι τα κριτήρια αυτά καλύπτουν άνω του 80% των νοικοκυριών της επικράτειας. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει λοιπόν με το νομοσχέδιο της Νίκης Τεραμέως, νομόνιμης του Υπουργού Εργασίας για την ίση αμοιβή. Για ίση εργασία. Είναι μια αρχή που λέει ο Πρωθυπουργός ότι κατακυρώνεται σταγματικά και ευρωπαϊκά, όμως υπάρχει ακόμα μισθολογικό χάσμα. Στο εξής λοιπόν, το είχαμε παρουσιάσει και πολύ αναλυτικά με ρεπορτάζ αναλυτικό το Σάββατο στα Παραπολιτικά. Οι εργοδότες θα πρέπει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, να γνωστοποιούν τις απολαβές για κάθε θέση, χωρίς να ζητούν συγκεκριμένα άντρα και γυναίκα του ψήφιο, παρά μόνο να προσδιορίζουν τα προσόντα τα οποία απαιτούνται. Και τέταρτο πολύ χρηστικό ζήτημα, στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται η ένταξη νοσηλευτών, οδηγών πληρωμάτων ασθενοφόρων, ΕΣΥ και ΕΚΑΒ. Την κατηγορία βαρέων καθηγητών επαγγελμάτων.
15: Ένα θέμα, ένα πάγιο αίτημα των επαγγελματιών του κλάδου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα λοιπόν από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός.
21: Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο. Ενώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη αποφασίσει και θα πληρωθεί, θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί. Και αξίζει να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Είναι όμως το αποτέλεσμα μιας συνετής πολιτικής που μεταφράζει το πλεόνασμα της οικονομίας σε ένα συνεχές μέρισμα προς την κοινωνία. Προφανώς όχι αυτό το οποίο θα θέλαμε, αλλά σίγουρα αυτό το οποίο μπορούμε.
15: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σοκ προκαλεί στο Βέλγιο η σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο που σημειώθηκε το πρωί. Η Χρύσα Παλιαράκη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο με όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χρύσα.
2: Καλό μεσημέρι, Ιέρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είχαμε ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Βέλγιο. Ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα τρένο και υπάρχουν και νεκροί πέρα από τους πολλούς τραυματίες. Το δυστύχημα συγκεκριμένα έγινε στην Buchenhout, αν το λέω σωστά. Είναι μια ολλανδόφωνη κοινότητα του Βελγίου, περίπου 15 μίλια βόρεια των Βρυξελών.
15: Ναι.
2: Τη στιγμή του δυστυχήματος στο τρένο επέβαιναν περίπου 100 επιβάτες, ενώ το σχολικό λεωφορείο είχε 9. Τώρα, πώς έγινε το δυστύχημα? Οι συνθήκες του τροχαίου ακόμα διερευνώνται φυσικά, αλλά μέχρι τώρα οι πληροφορίες λένε ότι το σχολικό λεωφορείο παρασύρθηκε από το τρένο, ενώ διέσχιζε τη φυλασσόμενη διάβαση. Ωστόσο, οι μπάρες ήταν κατεβασμένες, λένε οι πρώτες πληροφορίες, και μάλιστα τα φανάρια ήταν κόκκινα τη στιγμή του δυστυχήματος. Ο μηχανοδηγός πάτησε το φρένο έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν μπόρεσε δυστυχώς να αποφύγει τη σύγκρουση.
15: Και έχουμε νεκρούς.
2: Ναι, έχουμε, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών, 2 μαθητές νεκρούς που ήταν μέσα στο σχολικό, ο οδηγός επίσης, όπως και ο συνεπιβάτης, ο συνοδηγός, που είναι και επιστάτης. Ταυτόχρονα, από την πλευρά του, ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι η σκέψη είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και με τους τραυματίες. Και η Φόντερ Λάινερ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε ότι η Ευρώπη πενθεί μαζί με το Βέλγιο.
15: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Τελείωσαν, όπως φαίνεται, τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Είχαμε ένα προκλητικό σκηνικό με παραβιάσεις και εμπλοκή με τουρκικά F-16. Βέβαια, υπήρξε άμεση απάντηση από το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, νομίζω ότι πια ούτε τα ήρεμα νερά μπορούμε να επικαλούμαστε και να συζητάμε, ούτε για τη μηδενική πτυρική δραστηριότητα στον αέρα του Αιγαίου μπορούμε να μιλάμε πια, διότι πράγματι χθες καταγράφησαν 10 παραβιάσεις, έγινε και μία εμπλοκή. Φυσικά τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά την πάγια πρακτική. Η περιοχή στην οποία καταγράφησαν ήταν το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τον τελευταίο καιρό, από εκεί που πραγματικά δεν είχαμε ούτε παραβάσεις ούτε παραβιάσεις, βλέπουμε ότι όλο και πιο συχνά γίνονται, τόσο από τουρκικά F-16, μάλιστα τα χθεσινά 2 εξ αυτών συγκεκριμένα ήταν και οπλισμένα, αλλά και από μη επανδρομένα. Γενικώς υπάρχει κινητικότητα. Φυσικά, όπως είπες και εσύ, πάντοτε αναχαιτίζονται. Ωστόσο, το γεγονός ότι επιστρέψαμε σε αυτήν την λογική και έχουμε επιστρέψει σε αυτήν την καθημερινότητα δείχνει ότι επέστρεψαν και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις σε τροχιά, θα πω εγώ, προεκλογική, ναι, αλλά και σίγουρα προκλητική.
15: Και έντασης, ναι, φυσικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στις αγορές. Στις αγορές της βενζίνης, τι γίνεται με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάριε. Σε τι κατάσταση βρίσκεται το χρηματιστήριο της βενζίνης στα πρατήρια?
22: Το χρηματιστήριο της βενζίνης.
15: Ναι.
22: Λοιπόν, χωρίς σημαντικές μεταβολές, παραμένουν σήμερα οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων.
15: Άρα σταθερά ψηλά, Μάριε.
22: Σταθερά ψηλά, παρά την κάμψη βέβαια των διεθνών τιμών του πετρελαίου και τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση ένταση στη Μέση Ανατολή. Η μέση πανελλαδική.
15: Στο μεταξύ, Μάριε, συγγνώμη που σε διακόπτω.
22: Ναι, παρακαλώ.
15: Την ώρα που βλέπουμε, ας πούμε, ότι στο χρηματιστήριο, στα ξένα χρηματιστηριακά δίκτυα, βλέπουμε, ας πούμε, να πέφτουν οι τιμές, αυτό το ίδιο δεν σημειώνεται όμως εδώ στις ελληνικές κάνουλες. Σωστά.
22: Έρχεται με καθυστέρηση.
15: Έρχεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Αλλά όταν είναι για να ανέβουν, ανεβαίνουν άμεσα.
22: Όταν υπάρχουν αυξήσεις, έρχονται.
15: Ναι, εκεί είναι πιο γρήγορα. Ταξιδεύουν πιο γρήγορα οι τιμές.
22: Ταξιδεύουν πιο γρήγορα οι τιμές, όντως. Έτσι ακριβώς είναι. Τώρα, η μέση τιμή, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διατηρείται περίπου στα 2 ευρώ και 13 λεπτά το λίτρο. Ενώ το πετρέλαιο κίνησης παραμένει κοντά στο 1 ευρώ και 82 λεπτά. Όπως εξηγούν οι εκπρόσωποι των πρατηριούχων, οι τιμές δεν αλλάζουν άμεσα, καθώς πολλά δηληστήρια είχαν προμηθευτεί ακριβότερο αργό πετρέλαιο τις προηγούμενες μέρες, όταν η τιμή του Brent ξεπερνούσε ακόμα και τα 110 δολάρια του βαρέλι. Ωστόσο, η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου κοντά κάτω από τα 100 πλέον δολάρια το βαρέλι, 98 είναι αυτή την ώρα αυτή τη στιγμή έρει, δημιουργεί προσδοκίες για σταδιακή μείωση των τιμών μέσα στις επόμενες ημέρες, εφόσον δεν υπάρξει νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Παράγοντες στις αγορές εκτιμούν ότι από αύριο έως και τέλος εβδομάδας μπορεί να καταγραφεί μια μικρή υποχώρηση τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ η εικόνα μέχρι το Αγίου Πνεύματος θα εξαρτηθεί, όπως είπαμε, από τις εξελίξεις της σχέσης ΗΠΑ-Ιράν και από το αν θα υπάρξει συμφωνία για αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή του Κόλπου.
15: Τώρα, Μάρια, έχουμε μια εκτόξευση των ληξιπρόθεσμων χρεών του δημοσίου προς τους ιδιώτες.
22: Έτσι ακριβώς, σημαντική αύξηση καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες, με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 να δείχνουν νέα επιδείνωση οφειλές προς προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025 και πλέον ξεπερνούν τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν προσθεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές χώρου, το συνολικό άνοιγμα του δημοσίου αγγίζει πλέον τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην κορυφή της λίστας των εφελετών βρίσκονται τα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία, με τα χρέη προς προμηθευτές να ξεπερνούν, να φτάνουν μάλλον το 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα σχεδόν κατά 200 εκατομμύρια μέσα σε μόλις 3 μήνες. Αύξηση καταγράφεται επίσης και στα χρέη των ασφαλιστικών οργανισμών, των Δήμων και των Περιφερειών, αλλά και στις οφειλές των Υπουργείων, με σημαντικά ποσά να αφορούν το Υπουργείο Μετανάστευσης και το Υπουργείο Ναυτιλίας. Την ίδια ώρα αυξάνονται και οι εκκρεμείς επιστροφές χώρων, οι οποίες έφτασαν τα 770 εκατομμύρια ευρώ, με εκατοντάδες εκατομμύρια να καθυστερούν για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών. Η εικόνα αυτή, Έρη, προκαλεί προβληματισμό στην αγορά, καθώς επιχειρήσεις και επαγγελματίες κάνουν λόγο για σοβαρή έλλειψη ρευστότητας και καθυστερήσεις πληρωμών από το δημόσιο, παρά τις επανειλημμένες συστάσεις του Υπουργείου Οικονομικών προς τους δημόσιους φορείς να επιταχύνουν τις σχετικές διαδικασίες.
15: Έτσι είναι, όπως τα λες, Μάρια, ασφικτιούν οι προμηθευτές και να πούμε ότι την ίδια ώρα εκτοξεύονται και τα χρέη, τώρα αντίστροφα, εκτοξεύονται και τα χρέη των ιδιωτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Πάνω από 51 δισεκατομμύρια μέσα σε 3 μήνες είναι τα χρέη των ιδιωτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό κάνει ένα κύκλο. Όταν το δημόσιο δεν αποδίδει όσα οφείλει στους ιδιώτες και στους προμηθευτές, στα νοσοκομεία, στις δημόσιες υπηρεσίες κτλ. Αυτό μετά έρχεται και έτσι συμπληρώνεται με χρέη των ιδιωτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, προς τις εφορίες κτλ. Πάμε τώρα με τη βοήθεια. Ναι, πες μου, Μαρία.
22: Πάντως, Έρη, η αγορά περιμένει τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων.
15: Ναι.
22: Η οποία θα έρθει προς το τέλος Ιουνίου, γιατί ακόμα το νομοσχέδιο δεν έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, για να μπορέσουν να μπουν οι ιδιώτες, δηλαδή οι οφειλέτες, να ενταχθούν και να ρυθμίσουν τα χρέη της, είτε αυτά είναι προς την εφορία, είτε προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα, εν αναμονή της ρύθμισης, για όσοι θέλουν περισσότερες μηνιαίες δόσεις πλην της πάγιας, για να μπορέσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους.
15: Τώρα, Μαρία, έχουμε μια νέα πλατφόρμα καταγγελιών από την ΑΔΕ.
22: Ναι. Η ΑΔΕ προχωρά στην αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης καταγγελιών και πληροφοριών, ενσωματώνοντας ειδική πλατφόρμα για τις υποθέσεις που διαχειρίζεται η νέα ελεκτική μονάδα ΔΕΟΣ, η νέα διεύθυνση δηλαδή ερευνών οικονομικού εγκλήματος. Σύμφωνα με το υπηρεσιακό σχέδιο της ανεξάρτητης αρχής, η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να δει σε λειτουργία στα τέλη του έτους και θα δέχεται καταγγελίες πολιτών τόσο επώνυμες όσο και ανώνυμες. Μέσω του συστήματος κάθε καταγγελία και πληροφορία θα ελέγχεται, θα φιλτράρεται και θα αξιολογείται με βάση τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία της. Τα στοιχεία που θα συλλέγονται θα διασταυρώνονται με δεδομένα από εσωτερικές και εξωτερικές βάσεις δεδομένων, τράπεζες, τελωνία, εφορία, καθώς και πληροφορίες από ελληνικές και διεθνές αρχές. Οι υποθέσεις, Έρη, που θα συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία επικινδυνότητας και αξιοπιστίας, θα αποδοθούνται άμεσα για έλεγχο με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό σοβαρών περιπτώσεων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και οικονομικού εγκλήματος. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι το 2025 οι καταγγελίες πολιτών προς την ΑΔΕ για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις, καθώς και για περιπτώσεις διαφθοράς υπαλλήλων, έφτασαν τις 41.754, ενώ συνολικά την περίοδο 2022-2025 καταγράφηκαν 235.000 καταγγελίες πολιτών. Έρη.
15: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάρια. Μεγάλη επιχείρηση και άλλη μια μεγάλη επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με συλλήψεις. Αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη ο Σπύρος Δαρσινός μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Φαίνεται πως έχουν πάρει απόφαση στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να τελειώσουν το γνωστό ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θυμίζουμε ότι πριν από μερικούς μήνες ο κύριος Μιχάλης Χρυσοΐδης, υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είχε προαναγγείλει αυτή τη σκούπα, η οποία συνεχίζεται τόσο στην Κρήτη, τώρα και στη Βόρεια Ελλάδα.
15: Πόσες επιχειρήσεις έχουμε μετρήσει μέχρι στιγμής, Σπύρο? Στην Κρήτη τουλάχιστον έχουμε μετρήσει το τελευταίο διάστημα 4-5. Και τώρα βλέπουμε και στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες πόλεις. Πραγματικά είναι όργιο παράνομων έτσι, κινήσεων, οργανώσεων κτλ. Οι οποίοι δρούσαν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε εξασφάλιζαν χρήματα, πάρα πολλά χρήματα, καταστρέφοντας επί της ουσίας ό,τι έχει να κάνει με το δημόσιο χρήμα.
4: Ήταν σαφές κιόλας, γιατί μιλούσαμε για χιλιάδες αφημί τα οποία καρπώνονταν εκατομμύρια, όπως φαίνεται εδώ πέρα. Έτσι. Τώρα έχουμε την αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, στο Κιλκί, στις Σέρες αλλά και στην Αθήνα. Έχουμε 17 συλλήψεις και βεβαίως το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Έτσι, πολύ μεγαλύτερο από τα ποσά που είχαν καταγραφεί στις πρόσφατες επιχειρήσεις στην Κρήτη. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το βαρέλι δεν έχει ακόμα πάτο. Ναι. Οι έρευνες θα συνεχιστούν τόσο στην συγκεκριμένη περιοχή, όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να πούμε ότι την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να καταφτάσουν οδικώς οι 17 συλληφθέντες, οι οποίοι ακολουθούσαν το ίδιο modus operandi με τις υποθέσεις που έχουμε δει και στην Κρήτη αλλά και σε άλλες περιοχές. Δούλευαν με τις ΚΙΒ, με τα κέντρα υποδοχής των δηλώσεων, δούλευαν με τα κίνητα αλλά και με τα περιβόλια τα οποία δεν ήταν δηλωμένα σε κάποιον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη, και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Αναμένεται σίγουρα, πέρα από αυτή την επιχείρηση, να έχουμε και άλλες μέσα στο επόμενο διάστημα. Φαίνεται πως είναι σκοπός του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να φέρει εις πέρας όλες αυτές, να φέρει στο φως όλες αυτές τις οργανώσεις, καθότι υπάρχει και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θυμίζουμε ότι αύριο τα ξημερώματα, 6 ώρα, φτάνουν οι 22 συλληφθέντες για την υπόθεση της Κρήτης στο λιμάνι του Πειραιά, και απευθείας θα πάνε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκειμένου να απολογηθούν. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι στην οδό Λουκάριος από αύριο και μεθαύριο θα υπάρχει πολύ έντονες διεργασίες.
15: Πάμε τώρα και σε αυτό που συνέβη χθες το βράδυ στο Χολαργό, σε αυτό το αιματηρό σκηνικό, έτσι με μια σύζυγο να πυροβολείται και στη συνέχεια ο σύζυγός της να αυτοπυροβολείται ο ίδιος. Τι ακριβώς συνέβη, Σπύρο?
4: Είναι πραγματικά μια πολύ περίεργη υπόθεση. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, χθες λοιπόν, στην οδό Ξανθίπου, σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, φέρονται ο σύζυγος, ο 57χρονος και η 53χρονη, να είχαν μια διένεξη ή κάποια συμμαχία, και οι δύο είναι πρώην αθλητές της σκοποβολής, επομένως κατήχαν νόμιμο οπλισμό στο σπίτι τους.
15: Ναι.
4: Κάποια στιγμή όμως ο 57χρονος, ενδεχομένως μέσα στον εκνευρισμό που έφερε η αψημαχία αυτή, πήρε το ένα όπλο και πυροβόλησε την σύζυγό του στο πόδι της. Αργότερα όμως πήγε προς το υπνοδωμάτιο, κλείδωσε την πόρτα και εκεί αυτοπυροβολήθηκε, με αποτέλεσμα να βάλει τέλος στη ζωή του. Έφτασαν στο σημείο τόσο οι αστυνομικοί όσο και το ΕΚΑΒ. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον νεκρό 57χρονο, ενώ εφάρμοσαν τουρνικέ στο πόδι της 53χρονης, την οποία παρέλαβαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο Γεώργιος Νηματάς, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ευτυχώς.
15: Ναι.
4: Βεβαίως είναι σε κατάσταση σοκ. Δεν έχει δώσει ακόμα απαντήσεις για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η διαμάχη, για ποιο λόγο ο 57χρονος θέλησε να την τραυματίσει.
15: Μείνε μαζί μας, Σπύρο, να ακούσουμε μια μαρτυρία από την περιοχή και αμέσως μετά να μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη στην Καλυθέα μεταξύ ανηλίκων.
5: Πήγα να ξαπλώσω με τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμούς, αλλά εγώ νόμιζα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
6: Εγώ δεν τους είχα ακούσει. Δεν άκουσα διαπληκτισμό, έντονες φωνές, κάτι άλλο. Έριξε δύο βολίδες στη γυναίκα του και η πρώτη βολίδα δεν την πέτυχε.
15: Τώρα είχαμε μια άγρια συμπλοκή ανηλίκων στην Καλυθέα, Σπύρο.
4: Ένα ακόμα τέτοιο περιστατικό, Έρη. Ήταν γύρω στις 11 και 20, όταν 15 περίπου παιδιά, 17 και 18, ετών προσέγγισαν δύο συνομήλικούς τους, τους οποίους τους πήραν στο κυνήγι. Μάλιστα κατάφεραν να πιάσουν τον έναν εκ των δύο και να τον ξυλοκοπήσουν βάναυσα τουλάχιστον 4-5 άτομα. Και η αφορμή είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, μια παρεξήγηση που έχει γίνει με μια κοπέλα.
15: Ναι.
4: Καθότι είχαν λάβει μέρος σε ένα πάρτι πρόσφατα και εκεί είχε γίνει αυτή η παρεξήγηση. Ο δεύτερος νεαρός κατάφερε να διαφύγει, αλλά προχωρώντας το δρόμο έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο δόστρωμα, τον πρόφτασαν και οι υπόλοιποι διώκτες του, τον χτύπησαν και αυτόν. Ευτυχώς όμως κατέβηκαν οι κάτοικοι της περιοχής εκεί στην Καλυθέα, στη διασταύρωση των οδών Σοφοκλέους και Σπάρτης, και έδιωξαν τους νεαρούς δράστες. Έφτασε εκεί τόσο ομάδα Δίας όσο και η άμεση δράση. Κατάφεραν και να εντοπίσουν 7 εξ αυτών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν όλοι από τα θύματα. Τα θύματα, να πούμε ότι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες. Ο ένας έλαβε εξιτήριο χθες το βράδυ, ο άλλος σήμερα το πρωί. Ευτυχώς τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, έχουν υποστεί βέβαια σοκ για το περιστατικό που έχει συμβεί. Να σημειώσουμε πως οι δράστες, 6 τον αριθμό, είναι 17 ετών, είναι ανήλικοι, μεικτής καταγωγής, ελληνικής και αλβανικής, ενώ 18 είναι ένας ακόμη 18χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει και αυτός κατηγορίες για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.
15: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα είχαμε ένα ιατρικό μηχάνημα το οποίο εκλάπει από το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Περισσότερα θα μας πει ο Βασίλης Βενιζέλος. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση. Ναι. Δημιουργήθηκε προχθές κατά τη διάρκεια της αυτόνομης εφημερίας της ψυχιατρικής κλινικής. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι από το τμήμα αναπηγόντων περιστατικών του νοσοκομείου έλειπε ένας υπερηχοκαρδιογράφος που κοστίζει 25.000 ευρώ.
15: Ναι.
7: Δεν είναι ένα μηχάνημα της πλάκας, δηλαδή.
15: Ναι, ένα απλό μηχάνημα, ναι, σωστά.
7: Και είναι και χρήσιμο στους απαραίτητο στους γιατρούς.
15: Πώς έφυγε το μηχάνημα χωρίς να το...
7: Κανείς δεν ξέρει. Το ψάξανε,
15: ναι.
7: Δεν βρήκαν πουθενά το μηχάνημα από το τμήμα βεγόντων περιστατικών και ειδοποίησαν την αστυνομία. Ενημέρωσαν. Η διοίκηση έδωσε εντολή σήμερα να υπάρξει ένας έλεγχος πάλι στο νοσοκομείο, mm-hmm. γιατί θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε κάποιος γιατρός να το είχε πάρει, καθώς ήταν φορητό μηχάνημα, να το είχε πάει σε μια κλινική για να κάνει κάποια εξέταση και να το έχει αφήσει εκεί. Δεν ισχύει όμως αυτό.
15: Mm-hmm.
7: Ένας ανώνυμος άγνωστος τηλεφώνησε στη διοίκηση τα ξημερώματα,
15: mm-hmm.
7: και είπε ότι το μηχάνημα βρίσκεται σε μια χαρτοσακούλα δίπλα στο εκκλησάκι μέσα στο νοσοκομείο. Οι εργαζόμενοι εκτιμούν ότι απλώς ότι πράγματι εκλάπει το μηχάνημα, απλώς δεν μπόρεσε να το βγάλει από την κεντρική είσοδο της, και έξοδο της, του ιδρύματος αυτός.
15: Εκτός και αν μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε,
7: ναι,
15: στο μεταξύ,
7: μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε,
15: ίδιος...
7: να πάρει τηλέφωνο,
15: ναι,
7: και να...
15: και το επέστρεψε με αυτόν τον τρόπο.
7: Ακριβώς, το επέστρεψε με αυτόν τον τρόπο.
15: Διότι οι αρχές, από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί να εξετάσουν και το ενδεχόμενο να υπήρχε έτσι μια προσπάθεια να γίνει μεταπόληση, γιατί μιλάμε για ένα ιατρικό μηχάνημα το οποίο, όπως άκουσα να λες...
7: Τι να το κάνεις εσύ,
15: έτσι,
7: όπως, να πουλήσεις.
15: Ακριβώς, όπως άκουσα να λες, πρόκειται για φορητό μηχάνημα, άρα έτσι μπορεί και να υπήρχε και αυτή η περίπτωση.
7: Πάμε το... Ένας ανώνυμος άγνωστος τηλεφώνησε στη διοίκηση τα ξημερώματα,
15: ναι,
7: και είπε ότι το μηχάνημα βρίσκεται σε μια χαρτοσακούλα δίπλα στο εκκλησάκι μέσα στο νοσοκομείο.
15: Μάλιστα.
7: Οι εργαζόμενοι εκτιμούν ότι απλώς ότι πράγματι εκλάπει το μηχάνημα, απλώς δεν μπόρεσε να το βγάλει από την κεντρική είσοδο της, και έξοδο της, του ιδρύματος αυτός.
15: Εκτός και αν μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε,
7: ναι,
15: στο
7: και
15: μεταξύ,
7: μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε,
15: ο ίδιος
7: να πάρει τηλέφωνο,
15: ναι,
7: και να...
15: και το επέστρεψε με αυτόν τον τρόπο.
7: Ακριβώς, το επέστρεψε με αυτόν τον τρόπο.
15: Διότι οι αρχές, από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί να εξετάσουν και το ενδεχόμενο να υπήρχε έτσι μια προσπάθεια να γίνει μεταπόληση, γιατί μιλάμε για ένα ιατρικό μηχάνημα το οποίο, όπως άκουσα να λες...
7: Τι να το κάνεις εσύ,
15: έτσι,
7: να
15: όπως, ακριβώς, όπως άκουσα να λες, πρόκειται για φορητό μηχάνημα, άρα έτσι μπορεί και να υπήρχε και αυτή η περίπτωση. Πάμε τώρα να μας

0: όπως το επέθεσε, με αυτόν τον τρόπο.
1: Διότι οι αρχές, από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί να εξετάσουν και το ενδεχόμενο να υπήρχε έτσι μια προσπάθεια να γίνει μεταπόληση. Γιατί μιλάμε για ένα ιατρικό μηχάνημα το οποίο, όπως άκουσα να λες.
0: Τι να το κάνεις εσύ.
1: Έτσι,
0: να
1: όπως, ακριβώς, όπως άκουσα να λες, πρόκειται για φορητό μηχάνημα. Άρα έτσι μπορεί και να υπήρχε και αυτή η περίπτωση. Βεβαίως. Πάμε τώρα να μας δώσεις λίγο τα στοιχεία για την παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα. Ποια είναι τα μηνύματα σε
0: τα
1: σχέση?
0: Τα μηνύματα είναι ότι το πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία, το οποίο υλοποίησε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη μαζί με τη UNICEF Ελλάδος,
1: ναι,
0: και έλαβε τέλος προχθές, έκανε τη χώρα μας ένα πρότυπο στην διατροφική πολιτική όσον αφορά τα παιδιά από 7 ετών και άνω.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε ότι τα παιδιά 7 με 9 ετών είναι ακόμα και 42% τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά. Έχουμε από τις υψηλότερα ποσοστά υπερβαρότητας και παχυσαρκίας παιδιών και εφήβων στην Ευρώπη.
1: Πώς το προσδιορίζουν αυτό, δηλαδή, μάλλον πώς το δικαιολογούν αυτό? Πώς δικαιολογούν αυτή την αύξηση?
0: Απομακρυνθήκαμε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από την μεσογειακή διατροφή.
1: Ναι.
0: Γυρίσαμε στα junk food, στα fast foodάδικα και στα σουβλάκια.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό πέρασε στις παιδικές ηλικίες. Δηλαδή όλη η οικογένεια πήγαινε στο fast foodάδικο και...
1: Μάλιστα. Σωστά.
0: Χτύπαγε τα hamburgers.
1: Ναι, διότι οι παλαιότερες γενιές, η αλήθεια είναι, Βασίλη μου, ότι...
0: Μεσογειακή διατροφή.
1: Μεσογειακή διατροφή, η μητέρα στο σπίτι μαγείρευε το παραδοσιακό φαγητό και φαγητό...
0: Και σοκολάτες.
1: Ναι, και φαγητό έξω υπήρχε μόνο μια φορά όταν ήταν κάτι πολύ έτσι σημαντικό κτλ.
0: Βεβαίως.
1: Άρα λοιπόν έχει αλλάξει τελείως η κατάσταση.
0: Έχει αλλάξει τελείως. Θεωρείται ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε σαφή μείωση στην παιδική παχυσαρκία. Ήδη υπάρχουν 12 νομοθετήματα που κατά διαστήματα θα έρχονται στη Βουλή που αφορούν τη διατροφική πολιτική, την συμβουλευτική, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ανάπτυξη των παιδιών.
1: Ναι.
0: Και αυτό έχει προκύψει από το πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία. Και να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει βραβεύσει τη χώρα μας για αυτό το πρόγραμμα ακριβώς.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί.

0: όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι, μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Ακούτε Ionion FM.
6: Έχουμε τώρα ο Γιακούμπ Νίστρουμπ, για πες μας λίγο γι' αυτό.
7: Ναι, επί της ουσίας αυτό που απομένει αίρι είναι λεπτομέρειες για να πέσουν υπογραφές ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Νίστρουμπ. Να πούμε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται μία ανάσα από την οριστική συμφωνία. Ετοιμάζει βαλίτσες για Ελλάδα ο 38χρονος προπονητής από τη Δανία, ο οποίος αποτελέσκε τον αντικαταστάτη του Ράφα Μπενίτη στο πάγκο του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, σήμερα εμείς έχουμε και ένα δημοσίευμα από τη Δανία, το οποίο αποκαλύπτει έτσι και τους όρους του συμβολαίου του. Δηλαδή, το εν λόγω ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι το συμβόλαιο του Νίστρουμπ θα φτάνει το 1,2 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Θα βάλει την υπογραφή του για 2 χρόνια σε συμβόλαιο με οψιόν συν 1 χρόνο. Το μόνο που απομένει επί της ουσίας είναι να πέσουν και επίσημα υπογραφές και να έχουμε τις ανακοινώσεις από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
6: Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε full μεταγραφικό.
7: Ναι, από εδώ και στο εξής έχουμε πολλά μεταγραφικά. Εντάξει, ήδη νομίζω και στη Super League κάθε μέρα συνδέονται ομάδες με παίκτες. Πριν από λίγο επίσης είχαμε ένα δημοσίευμα και από τη Μάρσα και από τη Μοσασκός που αφορά τον ΠΑΟΚ και δεν αφορά παίκτες, αφορά προπονητή.
6: Μην απομακρύνεις από το τηλέφωνο μόνο, Σοφία, γιατί δεν σε ακούμε πολύ καλά.
7: Μ' ακούτε τώρα?
6: Τώρα σε ακούμε.
7: Ωραία. Να πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ που δεν είχαμε κάποιο δημοσίευμα για παίκτη, αλλά για προπονητή. Καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ της Μάρκα και της Μόντα Σπορτ, υποστηρίζεται ότι βρίσκεται στη λίστα του δικεφάλου του Βορρά ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός της Εθνικής Σερβίας, ο Βέλικο Παούνοβιτ. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεσμεύεται για ακόμη 1 χρόνο με συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά.
6: Μάλιστα.
7: Κατά καιρούς βγαίνουν δημοσιεύματα που αφορούν έτσι προπονητές και μάλιστα η Motorsport αναφέρει ότι η διοίκηση του ΠΑΟΚ βλέπει τον Παούνοβιτς ως τον ιδανικό αρχιτέκτονα αυτού του έργου.
6: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία, για το ρεπορτάζ. Πάμε να...
3: Ακούτε

0: μπορείς.
1: Όχι, όχι.
0: Δεκέμβριο μπορείς.
2: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
10: Ενημέρωση.
11: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
12: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
13: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση. Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
14: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
10: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
15: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
10: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
16: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλίμη, στην παρέα σας. Και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμη λοιπόν, και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες γεμάτο τρέλα, μουσική, trends και πολλά πολλά πραγματάκια ακόμα. Εμείς λοιπόν θα τα πούμε σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και έχουμε να συζητήσουμε πολλά.

0: σχολιάσαμε τις προηγούμενες μέρες viral εμφανίσεις που πραγματοποιήθηκαν στο κόκκινο χαλί στις Κάνες. Όμως να πω σε αυτό το σημείο το ότι η Ιωάννα Τούνη, εντάξει, τα έσπασε παιδιά με το φόρεμά της, πολλοί αναζητάνε να δούνε τι είναι. Και πραγματικά το γεγονός ότι πήγε μόνη της και το αποφάσισε τελευταία στιγμή δείχνει το ότι πραγματικά μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Αν κάτι μας αρέσει και θέλουμε να το κάνουμε, δεν χρειάζεται και να σκεφτούμε τίποτα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Βλέπω εδώ πέρα διάφορα πράγματα που τρεντάρουν αυτές τις μέρες. Θα τα συζητήσουμε όλα στη συνέχεια. Προς το παρόν οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας λοιπόν. Και βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Πολλά τρεντάρουν αυτές τις μέρες όσον αφορά την επικαιρότητα και όχι μόνο. Πολλά όμως, παιδιά, τρεντάρουν και στο TikTok. Καθώς όλοι ψάχνουν να δουν με ποιον θα κάνει η Ντάρα collab στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Διαβάζω λοιπόν. Έχουν πέσει σαν ιδέες. Φουρέιρα, Παπαρίζου, Μαρίνα Σάτι, Κατερίνα Λιόλιου, Dr. Chris. Τέλειο είναι αυτό, πιστεύω. Νομίζω ότι αυτό είναι λαϊκή απέτηση να συμβεί. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, δεν έχουμε παιδιά ποντάρει σε κάποιον άντρα. Λέτε να γίνει τίποτα πρόβλεπτο. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Εσείς λοιπόν, μην πάτε πουθενά.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
5: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
6: Όλες οι ειδήσεις.
5: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
7: Στο freegr.gr.
8: Η πύλη της τεχνολογίας.
9: Το hotspot του ίντερνετ.
10: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
11: Ακούτε. Ionion FM.
12: Be Viral Radio Show.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι Lily Collins και Ashley Park έχουν κάνει μια φανταστική παρουσία, παιδιά, στη Μύκονο για τα γυρίσματα του Emily in Paris. Τους φωτογραφίζει όλος ο κόσμος. Αυτές τις μέρες που είχε και κρύο εντωμεταξύ και πρέπει να φοράνε τα καλοκαιρινά, Παναγιά μου. Πραγματικά τα λυπήθηκα τα κορίτσια. Έχουμε και δύο δικά μας κορίτσια εκεί πέρα λοιπόν, τα οποία θα σας τα αποκαλύψω όμως στη συνέχεια. Έχουν τρεντάρει πολύ και ανυπομονούμε να δούμε και τη συνέχεια.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Εύελιν Καζατζόγλου και Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου βρίσκονται λοιπόν και εκείνες στη Μύκονο για το Emily in Paris. Εγώ στέλνω και αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη φίλη την Εύελιν που μιλήσαμε αυτές τις μέρες. Πραγματικά δεν ξέρω πώς τα προλαβαίνει όλα. Αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας. Τριτούλα ακόμα. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, όμως έχουμε και πολύ καλή διάθεση.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Συντονιστήκαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, γιατί περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής με πολλά trending sounds και όχι μόνο. Προς το παρόν οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται.

Έχουν ξεκινήσει, παιδιά, επιτέλους τα αγαπημένα μου session στο TikTok με viral συνταγές. Εδώ πέρα, λοιπόν, είμαστε να τα σχολιάσουμε και αυτά. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Υπάρχει ένα viral γλυκό που είδα το έκανε η Ντορέτα Παπαδημητρίου και έχουν ζηλέψει όλοι. Με φράουλες και γιαούρτι. Που το κάνεις πραγματικά σε ένα δευτερόλεπτο. Αυτό το βίντεο νομίζω μάζεψε 10.000 likes, παιδιά. Οπότε, μήπως να το κάνουμε κι εμείς. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Μια πολύ καλή ευκαιρία να σας θυμίσω, παρόλο που έχουμε μια μερούλα ακόμα, ότι την Πεμπτούλα έχουμε Throwback Thursday. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Να πω και πολλά φιλιά στη φίλη μου τη Λίλη, η οποία γέννησε το κοριτσάκι της πριν λίγες μέρες και μας ακούει αυτή τη στιγμή. Και φυσικά συντονίζεστε, γιατί έχουμε πολλά πράγματα και ακόμα, κάποιο μάτι τέλος πάντων, και εμείς επιστρέφουμε.

Αναρωτιέμαι αν μαζί σου έφυγα κι εγώ. Αν έφυγε η επιθυμία μου να φύγω ή η επιθυμία μου να μην εδώ. Είναι το γρασίδι πιο πράσινο εκεί. Είμαι καλύτερη εκεί. Είσαι καλύτερος κι εσύ. Πώς είναι το μέρος που πας όταν φεύγεις από εδώ.

Ξέρω ότι δεν θες να είσαι μαζί μου όταν δεν φεύγεις από εδώ. Όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρεις που

φοράς όταν φεύγεις από εδώ. Μη φεύγεις τόσο συχνά από εδώ. Ξέρω πάντα που πας όταν φεύγεις από εδώ. Ξέρω πάντα που πας όταν φεύγεις από εδώ.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
8: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
7: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Ακούτε Ionion FM.
11: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
12: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα, στις συχνότητες του Ionion FM, με την Αθανασία Καραβουλιά.
13: Be Viral Radio Show.

viral hits θέλουμε και κάτι μου λέει το Summer in Greece του Γιώργου Μαζονάκη. Παιδιά, θα τρεντάρει πολύ αυτές τις μέρες. Το είπα εγώ, έχω λόγο. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Μένουμε εδώ πέρα στην παρέα μας γιατί έχουμε λίγο ακόμα μαζί. Έρχονται πολλές επιτυχίες. Θυμίζω λοιπόν ότι η Κατερίνα Λιόλιου, την οποία την ακούμε πάρα πολύ εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, κυκλοφόρησε και βίντεο για τις συναυλίες που πραγματικά παιδιά έχουν κάνει πάταγο χωρίς καν να έχουν ξεκινήσει. Είδαμε και ένα βίντεό της που την είδαμε απλή και ωραία με τα γυαλιά της να κάνει πρόβα και πραγματικά πήγε πολύ καλά στα social media και δικαίως θα πω εγώ. Γιατί παιδιά τα απλά μας αρέσουν. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Αθήνα Κλίμ ήταν στην παρέα σας. Αυτό ήταν το Be Viral Radio Show. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: E-Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: Συντροφιά σας κρατάει το ιόνι.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016, από το 1991. Στο Λούκι.

τόσα άδεια καλοκαίρια. Πώς, πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι. Πώς, πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι. Πώς.

χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς, πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς,

0: Κρίση. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
4: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
3: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω. Ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα, στις συχνότητες του Ιόνιον FM, με την Αθανασία Καραβουλιά.

Καλησπέρα, πώς είστε, τι μου κάνετε? 6 με 7, τα ψυχανεμίσματα θα σας κρατήσουν συντροφιά όπως κάθε Τρίτη. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του Ionian FM. Θα περάσουμε μια ώρα, πιστεύω, πάρα πολύ ευχάριστη. Έχω ξένη μουσική σήμερα, καλή μουσική όμως, δυνατή. Άκουγα πριν το διαφημιστικό τρέιλερ της εκπομπής μου, που είχα χρησιμοποιήσει μια ατάκα, να το πω, ένα απόφθεγμα καλύτερα του Emerson, και σκεφτόμουν πραγματικά τι σημαντικός άνθρωπος υπήρξε αυτός ο Emerson. Ναι, από τους αγαπημένους μου, έχω μια βαθιά σύνδεση με τον Emerson. Θα πούμε στη συνέχεια και περί Emerson. Δεν είχα στο μυαλό μου, δεν είχα, γενικώς έρχομαι τον τελευταίο καιρό τάμπουλα ράζα εδώ στην εκπομπή, γιατί θέλω να βγαίνει κάτι πολύ αυθόρμητο και πηγαίο. Όταν πας ραντεβού με ένα φίλο σου, φαντάζομαι δεν σκέφτεσαι από πριν τι θα πεις, ούτε είσαι προετοιμασμένος. Οπότε μετά από τόσα χρόνια, πιστεύω και νιώθω ότι έχω αποκτήσει αυτή τη σύνδεση και αυτή την εμπειρία, ώστε να μπορώ να σας μιλάω από καρδιάς, de profundis, που έλεγε και ο Oscar Wilde, και να τα λέμε έτσι πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο να σας πω πριν να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι? Έχω κάτι νεότερο, όχι το τηλέφωνο να σας δώσω του σταθμού, που είναι 2623042100, για ό,τι θέλετε, αν θέλετε να παρέμβετε, να πείτε, να επικοινωνήσετε ό,τι θέλετε. Είμαστε και στα social media, Facebook βασικά. Βασικά Facebook συνδεδεμένοι, και εντάξει και λίγο Instagram παίζει και αυτό. Αλλά το Facebook κυρίως χρησιμοποιώ, είμαι παλιακιά. Μου λένε τα παιδιά μου, Facebook τώρα είναι για τους γέρους. Λέω, εντάξει τώρα, σίγουρα δεν είμαι το πρωτονιάτο, αλλά και γριά δεν θα αισθανθώ τουλάχιστον ποτέ. Και πιστεύω ότι και αυτό είναι και το νόημα των ψυχανεμισμάτων εδώ πέρα. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά που λέμε από την εκπομπή, εκεί συνηγορούν. Ότι η νεότητα είναι κάτι το οποίο πέρα από τα, δεν έχει χρόνο, αριθμό, πώς το λένε, ηλικιακά όρια. Έχει κυρίως καρδιά, ψυχή, νου σε εγρήγορση και σε έτσι καλή φόρμα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι στην αρχή που θα μας βάλει έτσι σε ένα πολύ ωραίο κλίμα. Ναι, είναι νομίζω ένα τραγούδι, επειδή και όλα σήμερα έσκασε και θα έλεγα εγώ αισθάνθηκα την πρώτη καλοκαιρινή μέρα. Να και ο Γιάννης εδώ, ο Γιάννης ο Μπινιέρης, δεν σας είπαν στον ήχο, η Αθανασία Καραβουλή εγώ πίσω από το μικρόφωνο. Οπότε το πρώτο τραγούδι, ναι, έρχεται και δένει με τον καιρό γύρω, που ναι, το μύρισε καλοκαίρι. Για πάμε.

Λοιπόν, καλοκαιρινό τραγούδι και ποιος δεν το έχει τραγουδήσει. Και σκεφτόμουν πραγματικά πόσο πολύ περιμέναμε το καλοκαίρι να καλοκαιριάσει. Μας έκανε ο Μάιος κάτι τσιριμόνιες, είχε κάτι περίεργα φερσίματα και βροχές είχε και κάτι χαλάζια είχε, είχε λίγη ψυχρούλα. Όμως ο Έμερσον, ξανέρχομαι στον αγαπημένο μου Έμερσον, είχε πει εκτός των πολλών σπουδαίων που έχει, μας έχει αφήσει σοφών έτσι, λόγων, μας έχει πει ότι πρέπει να ακολουθούμε το ρυθμό της φύσης και το μυστικό της φύσης είναι η υπομονή. Οπότε να, ορίστε, η υπομονή χρειαζόταν λίγο και έρχεται για το καλοκαίρι και σε όλα τα πράγματα χρειάζεται υπομονή, όχι μόνο περιμένοντας την αλλαγή των εποχών, γιατί οι άνθρωποι διακατεχόμαστε από μία ανυπομονησία, για κάποιο λόγο ανεξήγητο. Βιαζόμαστε να έρθει το καλοκαίρι και μετά βιαζόμαστε να τελειώσει και να έρθει το φθινόπωρο. Και μετά αυτού και αυτήν την αρχή βιαζόμαστε, τελικά βιαζόμαστε. Και αυτή η λέξη είναι κακοποιητική, έχει μια κακοποιητική έννοια. Έχει τη βία. Οπότε επί της ουσίας τι κάνουμε, κακοποιούμε την ψυχή μας, το μυαλό μας, τη ζωή μας. Μόνοι μας, μόνοι μας. Δεν μας φταίει κανείς. Δεν έχω το τραγούδι, κάποιο τραγούδι λέει δεν μας φταίει κανείς, δεν θυμάμαι ποιος το λέει, τώρα δεν μου έρχεται. Δεν έχω, έχω σήμερα ξένα τραγούδια, θα ακούσουμε έτσι ωραία ξένα τραγούδια. Δεν, αν είναι όλα ροκ, εντάξει όλα ροκ είναι τα... Γελάει ο Γιάννης και γελάω και εγώ, ξέρεις, ήξεις αφήξεις. Λοιπόν, θα ακούσουμε ωραία τραγουδάκια, θα πούμε αυτά τα όμορφα πράγματα που λέμε συνήθως εδώ. Μια ώρα να περάσει ευχάριστα, ό,τι και αν κάνετε τώρα, όσοι είσαστε σε καμιά παραλία βιαστική, γιατί εντάξει, πολλοί κόσμος έχει ξεκινήσει πολύ νωρίς να κάνει μπάνια και βουτιές. Εντάξει, δεν μιλάω για αυτούς. Όσοι τώρα είστε σε παραλία και ακούτε από εκεί, από το κινητό σας ή κάπου, δεν ξέρω, θα είναι υπέροχο. Πιστεύω είναι ό,τι πιο όμορφο να ακούς μια ταξιδιάρικη εκπομπή, έτσι, να ευλογήσω λίγο τα γένια μου, βλέποντας, αγναντεύοντας το απέραντο γαλάζιο. Οπότε από το Summer Wine θα πάμε τώρα να ακούσουμε μια φωνάρα. Αυτή η κοπέλα, αυτή η γυναίκα, μ' αρέσει πάρα πολύ η φωνή της. Θα μου πεις, εντάξει, δεν αρέσει μόνο σε σένα σίγουρα. Οπότε πάμε να τα ακούσουμε την Αντέλ.

Βάλε φωτιά στη βροχή, μας τραγούδησε μόλις τώρα η Αντέλ. Λόρι Μπλου Άτκινς, αυτό είναι το πλήρες όνομά της. Αγγλίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός. Χρησμένη ως βασίλισσα της Soul και πριγκίπισσα της Βρετανικής Soul. Ταυράκι, 5 Μαΐου γεννηθήσα το 1988 νομίζω, ναι. Στο Λονδίνο, Τότεναμ, μια χαρά, υπέροχη τραγουδίστρια, πολύ γνωστή, έχει τραγουδήσει και για το, πώς το λένε, τον τύπο αυτόν που 00 το James Bond. Τώρα θα γελάσετε πραγματικά, στο μυαλό μου είχα το Βέκο, ενώ σκεφτόμουν το τραγούδι της, το Skyfall, το γνωστό. Στο μυαλό μου για κάποιον δεν εξήγει το λόγο μπλόκαρα, γιατί πάντα το James Bond το ταυτίζω με το Βέγκο. Είναι μια έτσι λίγο έτσι, όχι πολύ συμβατή σκέψη, συμβατική σκέψη αυτή. Θα μπορούσα να το ταυτίζω με τον Σον Κόνερι ας πούμε, που ήταν και super duper wow, από τους πιο ωραίους Bond. Λοιπόν, Ταύρος παρεπιπτόντος και αυτός. Να ευλογήσουμε τα γένια μας εμείς οι Ταύροι. Να, τώρα έχουμε μπει στους διδύμους. Το τρελοζώδιο, όχι, είναι συμπαθητική, γιατί έχω και εγώ οροσκόπο. Οπότε, μια χαρά τα πάμε και με τους διδύμους. Είναι λίγο τρελή, αλλά okay. Καλά τα πάμε. Οπότε, από την Αντέλ, πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, σας έλεγα πριν για τον Έμερσον. Ο Έμερσον είναι περίεργο. Ήρθε στη ζωή μου βλέποντας ένα επεισόδιο από το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Ίσως γι' αυτό και να τον αγάπησα τόσο πολύ. Συνέβη μια μαγική σύνδεση με μένα και αυτόν τον σπουδαίο σοφό άνθρωπο, γιατί βλέποντας και εννοείται εντελώς ταυτιζόμενη με τη Λώρα να διαβάζει ένα βιβλίο εκεί δίπλα στο ποτάμι ψαρεύοντας, το οποίο τους το είχε χαρίσει κάποιος συγγραφέας εκεί, γραφικός περίεργος τύπος που και μοναχικός, ο οποίος θυμάμαι δεν τα πήγαινε καλά με τον κόσμο εκεί γύρω, αλλά με τη Λώρα είχε αναπτύξει ένα πολύ ωραίο δεσμό, μια πολύ ωραία φιλική σχέση, και της είχε χαρίσει ένα βιβλίο που έγραφε απ' έξω Έμερσον. Αυτό βέβαια εντάξει το έβλεπα εγώ τώρα για πρώτη φορά, γιατί έχω δει πολλές αμαναλήψεις σε ηλικία αρχικές τάξεις γυμνασίου, πρώτη γυμνασίου θα ήταν ίσως εκεί νομίζω, μπορεί και έκτη δημοτικού, δεν θυμάμαι ακριβώς. Πάντως όταν είδα αυτό το βιβλίο Έμερσον και το παρουσίασε κιόλας κάπως εκεί στην εκκλησία που τα παρουσίαζαν όλα, έπαθα έτσι πήρα μια φλασιά, και το τρέιλερ της εκπομπής μου έχει απόφθεγμα, είναι βασισμένο πάνω σε απόφθεγμα του Έμερσον, και γενικότερα είναι, ρε παιδί μου, είναι από αυτά τα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη καρμικά, καρμικές συνδέσεις, γιατί είναι χιλιοϋπομένες λέξεις και τείνουν να χάνουν το νόημά τους, αλλά θα πω εσωτερικά και βαθιά και όμορφα βιωματικά. Οι περισσότερες σκιές λοιπόν στη ζωή μας δημιουργούνται επειδή εμείς στεκόμαστε μπροστά στο δικό μας φως, είχε πει κάποτε ο Έμερσον, και είχε πει πολλά σπουδαία πράγματα, έτσι, αυτά τα ωραία που είναι τροφές για σκέψη, δηλαδή σου έδινε τροφή να σκεφτείς και μάλιστα να σκεφτείς σε βάθος και σε εύρος και σε μήκος, τρισδιάστατα τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο.

Μόλις ακούσαμε την Amy MacDonald, σκοτσέζα τραγουδίστρια και συνθέτης, η οποία μάλιστα είναι και συνομήλικη της Αντέλ που ακούσαμε προηγουμένως. This is the life του τραγούδι, και τι ήθελα να σας πω, καταρχάς ήθελα να στείλω τα χαιρετίσματά μου και τα φιλιά μου στην Κατερίνα, στο Χρήστο, στο Δημήτρη, στη Μαρία, στη Γεωργία, στο Γιάννη, τέλος πάντων σε όλους όσους ακούνε αυτή τη στιγμή, είναι συντονισμένοι στο Ionian FM. Τα ψυχανεμίσματα μέχρι τις 7 θα είναι μαζί σας, κοντά σας. Η Αθανασία Καραβούλια ολόκληρη στο μικρόφωνο μπροστά, ο Γιάννης Μπινιάρης στον ήχο, ο Έμερσον, μια ιδεατή συντροφιά να πω, σε ένα αστρικό, σε ένα εθερικό πεδίο συντονισμένος μαζί μας. Ένας Θεός ξέρει. Εγώ πάντως θα πω ότι η σκέψη του γελάει εδώ μαζί μας, όπως η γη γελάει με τα λουλούδια, όπως πολύ όμορφα και σοφά έχει πει. Ωραία. Και κάτι που θέλω να πω επίσης είναι ότι αυτή η ανάγκη των ανθρώπων, αυτή η ανάγκη των ανθρώπων που είναι βέβαια πανανθρώπινη και αφορά όλους μας και εμένα, πολλές φορές, αν και γενικότερα είναι κάτι το οποίο το διώχνω από μέσα μου πολλές φορές, γιατί νιώθω την... έχει μία κατασταλτική δύναμη. Τι εννοώ? Εννοώ την ανάγκη μας να βολευόμαστε. Υπάρχει λοιπόν αυτό το πράγμα που έχει χαντακώσει τον άνθρωπο ως μονάδα και τον πολίτη ως πολίτη και τη χώρα ως χώρα. Δηλαδή αυτή η ανάγκη, το βόλεμα, η καρέκλα που δημιουργεί όλη αυτή την άθλια, τη φαύλα κατάσταση που ζούμε, τη φαυλότητα αυτή, πολιτική φαυλότητα, συναισθηματική φαυλότητα, φαυλότητα μέσα στις σχέσεις, φαυλότητα στη σχέση μας με τον εαυτό μας. Και το περίεργο είναι ότι μόνο όταν είμαστε ξεβολεμένοι υπάρχει ελπίδα να ζήσουμε πραγματικά μια ζωή που να έχει μια έτσι, να έχει ρε παιδί μου, μια εσάνς από παραμύθι, να έχει κάτι τι. Το βόλεμα, η καρέκλα, η σιγουριά, δεν είναι, είναι δελεαστικά εκ πρώτης όψης. Δεν προσφέρουν όμως αυτό το υπέροχο, αυτό το μετά, αυτό το υπερβατικό. Γιατί καθώς τώρα το πνεύμα του Έμερσον με διακατέχει, τι να πω, ναι, αυτός ο άνθρωπος που είναι ο ιδρυτής του υπερβατισμού, τι θα έλεγε, ότι βολευτείτε? Όχι, βέβαια, ξεβολευτείτε θα έλεγε. Ενώ όλοι θέλουμε ακριβώς το αντίθετο. Ένα βολεματάκι. Τώρα βέβαια εγώ θα ξεβολευτώ, θα σας ξεβολέψω, γιατί θα πέσουν διαφημίσεις, αλλά μην φύγετε, έρχομαι, δρυμύτερη.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Η 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.

Επιστροφή από διαφημίσεις με την Amy Winehouse από την Amy McDonald. Πριν περάσαμε κατευθείαν σε μια άλλη Amy, Αγγλίδα, τη γνωστή Amy Winehouse, την τραγική θα έλεγα Amy, που έφυγε μόλις σε ηλικία 27 χρόνων από τη ζωή. Πολύ σύντομο πέρασμα, αλλά άφησε ένα πολύ πολύ δυνατό αποτύπωμα. Και βέβαια είναι πολύ χαρακτηριστική η φωνή της, αυτά τα δυναμικά κοντράλτο που κάνει. Και βέβαια η μίξη διάφορων μουσικών, τέλος πάντων, ειδών στη μουσική της. Ήταν και η ίδια συνθέτρια, soul, jazz, rhythm and blues. Αυτή ήταν η Amy Winehouse, ένα πολύ, θα έλεγα, εμπνευσμένο και ταλαντούχο κορίτσι, που δυστυχώς ακολούθησε και αυτή το, θα έλεγα, το δρόμο, την πορεία κάποιων άλλων έτσι πολύ χαρισματικών προσωπικότητων, όπως ο Τζιμ Μόρισον, Χέντριξ, ποιοι άλλοι. Πολλοί έφυγαν μάλιστα σε ηλικία, αυτή η ηλικία των 27 ετών, ας πούμε, που είναι νομίζω 6-7 άτομα, πάρα πολύ. Δεν ξέρω τον Ιρβάνα, ο τραγουδιστής, ο Κέρτ Κομπέιν, αν ήταν και αυτός 27, νομίζω και αυτός ήταν 27 χρόνων. Τέλος πάντων, να μην λέμε τώρα δυσίων άλλα, γιατί ας μείνουμε στη μουσική, στο πανέμορφο αυτό που άφησε πίσω της, άφησε αυτή τη υπέροχη δημιουργία που μας εμπνέει και μας δημιουργεί και ευχάριστα και δυσάρεστα συναισθήματα. Σημασία έχει όμως ότι άφησε αποτύπωμα, πήρε ένα κομμάτι από την Αθανασία που της ανήκε. Τέλος πάντων, έλεγα πως βολευόμαστε πριν, μιλούσα πριν πάμε στις διαφημίσεις για το βόλεμα και με είχε πάρει λίγο το κατόπι, πολλές φορές με παίρνει το κατόπι και λέω πιο πολλά από ό,τι θα έπρεπε, θέλω λίγο και να το μαζέψω, είμαι και στο μικρόφωνο, τι να σας κάνω μπροστά και δεν έχω και αντίλογο. Στείλτε μηνύματα, πείτε μου αν διαφωνείτε να σταματήσω. Θέλω να μεταφέρω και τι σκέφτεται κάποιος άλλος. Εσείς δηλαδή που με ακούτε τώρα. Πάντως το σίγουρο είναι ότι και αυτό που θέλω να πω και να το διευκρινίσω και το λέω πάντα και το πιστεύω ακράδαντα, ότι μία από τις αιτίες των κακών που συμβαίνουν στον κόσμο μας, που όλοι διαμαρτυρόμαστε γι' αυτό, ότι ναι, όντως πάντα τα πράγματα από το κακό στο χειρότερο και τα λοιπά, πάντα ήταν τα πράγματα άσχημα. Πάντα. Αυτός ο κόσμος, δυστυχώς, από όταν έφυγε ο Αδάμ και η Εύα από τον Παράδεισο, δεν ξέρω πραγματικά αν υπήρξε περίοδος στην ιστορία της ανθρωπότητας που να μην υπήρχε μίσος, αλληλοσπαραγμός, κακία, πονηρία, να μην υπήρχε αδικία, να μην υπήρχε όλο αυτό. Νομίζω όμως μία από τις αιτίες που συμβαίνουν αυτά είναι η κακή σχέση που έχει ο άνθρωπος με τον εαυτό του, με το μυαλό του, με την ψυχή του, με το διπλανό του, μετά πάει και με τη δημιουργία όλη. Και ένα λάθος που κάνουμε όλοι είναι να κοιτάζουμε πάντα πίσω μας, να κοιτάζουμε μπροστά μας, να κοιτάζουμε γύρω μας και να κοιτάζουμε μέσα μας. Δηλαδή το ότι δεν κοιτάζουμε μέσα μας, τον πλούτο που υπάρχει μέσα μας, ώστε να νιώθουμε ήσυχοι, ήρεμοι, ασφαλείς και γεμάτοι, κυρίως γεμάτοι, πλούσιοι δηλαδή. Αυτό το πράγμα λοιπόν μας χαλάει. Μας χαλάει και μας δημιουργεί, μας κάνει αυτά τα χαοτικά πλάσματα, τα ανερμάτιστα, που τέλος πάντων φθονούν αυτό που βλέπουν δίπλα ή τέλος πάντων θέλουν ή επιθυμούν κάτι περισσότερο και κάτι ακόμα και κάτι. Μια, σας είπα τη λέξη που τη λέω συχνά και δεν βρίσκω άλλη, τη λέξη φαυλότητα, που υπάρχει και χειρότερα, υπάρχουν και χειρότερα, να μην λέμε τα χειρότερα εδώ. Λοιπόν, ας επιτέλους ας έρθει λίγο σε επαφή ο άνθρωπος με τον εαυτό του. Ελπίζω η επόμενη γενιά. Νομίζω η επόμενη γενιά, αν υπάρχει ανθρωπότητα, μόνο δηλαδή, μόνο αυτή την ελπίδα έχουμε.
Αν σταματήσει δηλαδή να υπάρχει για κάποιο λόγο αυτή, να γίνει ένα μπαμ στον ψηφιακό κόσμο, αυτομάτως θα περάσουμε σε μια εποχή που οι άνθρωποι δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να στραφούν μέσα τους. Και εκεί ίσως ανθίσει ένας πραγματικά θαυμαστός κόσμος, όχι ο θαυμαστός του Χάξλεϊ, αυτός ο αποτροπιαστικός, ο όντως θαυμαστός.

πραγματικά ταξιδιάρικη μουσική, ονειρική μουσική, καθόλου τυχαίο το όνομά του R.E.M. Είναι η φάση του ύπνου στη διάρκεια της οποίας βλέπουμε όνειρα. Αυτό σημαίνει τα αρχικά του συγκροτήματος R.E.M. Ενός συγκροτήματος που και ανάφησε αποτύπωμα στη μουσική Αμερικάνη, πρωτοπόροι της εναλλακτικής ροκ, ένα από τα πιο δημοφιλή και τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα, δεκαετίες 80-90 μιλάμε, νομίζω αρχές του 2010 ή 2011, ανακοίνωσαν τη διάλυσή τους, τη διάλυση του συγκροτήματος. Είχαν 30 χρόνια, ήταν ενεργοί στη μουσική, σχεδόν 30 χρόνια, και άφησαν τραγουδάρες, δηλαδή κλασικά πλέον, θεωρούνται κλασικά τα τραγούδια τους τώρα, Lodging My Religion κτλ. Αυτή ήταν η R.E.M., αυτά είναι τα ψυχανεμίσματα, τι να κάνουμε, παίζουμε μουσικά, σας το έχω πει. Δεν μπορεί πραγματικά να μην υποκλεινόμαστε σε αυτούς τους εμπνευσμένους μουσικούς. Και εντάξει, βέβαια η έμπνευση έχει πάρα πολλές εκφράσεις και εκφάνσεις για όλα τα γούστα, αλλά είναι κάποια πράγματα, όπως είπα πριν, που είναι κλασικά. Τώρα εντάξει, θα πεις, δεν μου αρέσει ο Μπετόβεν. Ποιος είσαι, ρε φιλαράκο, που δεν σε αρέσει ο Μπετόβεν? Πες, δεν ακούω κλασική μουσική, γιατί δεν με εκφράζει. Ξέρω εγώ, δεν νιώθω κάπως, δεν έχω γαλουχηθεί. Αλλά δεν μπορείς να πεις, δεν μου αρέσει ο Μπετόβεν. Λοιπόν, ναι, θέλω να ακούσουμε όμως τουλάχιστον δύο κομμάτια ακόμα, για να πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα σπουδαίο και ωραίο.

Και όταν μιλάμε για έμπνευση, σκεφτόμαστε Pixies. Ένα από τα πιο αγαπημένα μου συγκροτήματα, Αμερικάνοι, εναλλακτικοί, ροκ, δεκαετίες 80-90. Είχαν κάνει κάποια στιγμή, είχαν διαλυθεί το 90 και επανενώθηκα μετά το 2000. Μια μουσική που έχει μέσα ψυχεδέλεια, έχει μέσα hard rock, έχει πολλά. Ο Black Francis είναι ο βασικός τραγουδοποιός και τραγουδιστής. Και αυτό που μόλις ακούσαμε, δεν ξέρω εσάς, αλλά εμένα με ενέπνευσε, με ενέπνευσε τρελά. Και πώς συνδέονται όλα, γιατί η έμπνευση, φίλοι μου, είναι αυτό το υπερβατικό πνευματικό φαινόμενο, το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο, δεν έχει όρια. Είναι αυτό το που σε κινητοποιεί, που σε βγάζει από τα όρια και σου δημιουργεί αυτή την εγρήγορση, αυτό το όραμα και αυτή την διάθεση να δημιουργήσεις. Και σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να χαρούμε τίποτα αν δεν υπήρχε αυτό το υπέροχο πράγμα που λέγεται, το φαινόμενο να πούμε, που λέγεται έμπνευση, που για τους πεζούς ανθρώπους μπορεί να μην σημαίνει τίποτα, αλλά ακόμα και μια καρέκλα, άμα θέλεις να φτιάξεις, και μια, ξέρω εγώ, κάτι χειροπιαστό, κάτι υλικό, και εκεί θα εμπνευστείς και εκεί τη χρειάζεσαι για να μεγαλουργήσεις και να κάνεις το εξαιρετικό, μια καρέκλα που δεν θα είναι σαν τις άλλες. Ωραίο αυτό που είπα, μια καρέκλα που δεν θα είναι σαν τις άλλες, μου άρεσε. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Ακούτε ψυχανεμίσματα, για όσους μπήκατε τώρα. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί, δηλαδή έχουμε πολύ λίγο ακόμα. Έχουμε κάτι ωραία τραγουδάκια να ακούσουμε. Ας ακούσουμε, νομίζω ένα-δύο ακόμα, ίσως δύο σίγουρα τα προλαβαίνουμε, Γιάννη. Οπότε ας ακούσουμε ένα ωραίο επίσης τραγουδάκι που το αφιερώνω σε όλους όσους ακούνε τώρα.

και τρυφερό. Να περνάτε καλά. Μέχρι την επόμενη Τρίτη που θα τα ξαναπούμε, σας εύχομαι να κάνετε πολλές βουτιές, να δροσιστείτε. Έχετε τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να ακούσουμε. Θα παίξει λίγο ακόμα το επόμενο Pixies, έτσι, για να το αισθανθείτε. Από εμένα, τι άλλο, φιλιά. Φιλιά και ευχές να είστε καλά πάντα.

Έτσι με Stranglers θα σας αφήσω, Golden Brown. Εύχομαι να έχετε πραγματικά ένα πολύ όμορφο απόγευμα, χρυσό, ζεστό, γλυκό.

0: ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups, αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
7: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
8: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
9: Ιόνιον FM.
10: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

σκόνη και στάχτη. Αυτές οι δύο αλλοιώσεις του καθρέφτη μας ελάχιστα διαφέρουν μεταξύ τους. Η σκόνη είναι συντηρητικά αποκαρδιωτική, ενώ η στάχτη διεκπεραιώνει ολοκληρωτικά. Απόσπασμα από την ουσιώδης διαφορά της Κικής Δημουλά.

κι εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο. Φτωχή ανθρωπότητα. Δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει γυρά μας Ήπειρος.

Βέβαια αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται.

Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα.

καθώς μένω στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δυο. Κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαβίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο.

Χρωστάω τόσα πολλά σε αυτούς που δεν αγαπώ. Την ανακούφιση, καθώς αποδέχομαι ότι είναι η αγαπημένη κάποιον άλλον. Την χαρά ότι δεν είμαι εγώ ο λύκος για τα πρόβατά τους. Απόσπασμα από τις ευχαριστίες της Βισουάβα Σιμπόρσκα.

εγώ ασταθώ κι ας γελαστώ, πως βλέπω αυτά

εδώ ας σταθώ κι ας γελαστώ, πως βλέπω αυτά

0: Ο πρώτος σου ύμνος, η κρίνη και του αρπιστή το ωραίο τραγούδι, ξεφύλισαν οι παπαρούνες και έσπασε ο αιματινός θρόμβος. Ο ξαπλωμένος σκούρος, ανάμεσα σε στάχια, παρέδωσε το σώμα του στο καλοκαίρι. Απόσπασμα από την εποχή πρώτη της Χρύσας Κοντογεωργοπούλου.
1: Μια τέτοια νύχτα πριν από χρόνια, κάποιος περπάτησε μόνος, δεν ξέρω πόσα λασπωμένα χιλιόμετρα. Κάποιος περπάτησε μόνος. Νύχτα και συννεφιά, χωρίς άστρα. Πήγαινε το δρόμο, δρόμο. Ξημερώματα μπήκε στα Γιάννηνα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε τρία αμερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά. Στάθηκε στο παράθυρο και άκουγε τα κλαρίνα. Πότε θα μπα και πότε δίπλα του. Πότε θα μπα. Και πότε δίπλα του. Όπως τα φέρνω άνεμος. Κι άκουσε μετά τη φωνή πεντακάθαρη. Από κάπου κοντά την άκουσε. Σαν αλήχτημα και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα. Κι ούτε καβγάς, ούτε τίποτα άλλο. Χιόνιζε. Όλη νύχτα στα Γιάννηνα χιόνιζε. Ξημερώματα πλήρωσε τι χρωστούσε και γύρισε στο χωριό του. Στα 50 του θα ήταν, με γκρίζα μαλλιά και τρεις θυγατέρες, ανήπαντρες, γύρως 4 χρόνια. Στα 50 του θα ήταν. Γύρω 4 χρόνια, με τη μαύρη κάπα στις πλάτες. Αχ, και τι χιόνι σήκωσαν. Τι χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

ενός λεπτού πληγή, ενός λεπτού κραυγή, ενός λεπτού σιωπή, αιώνια φυγή. Ενός λεπτού κραυγή της Δήμητρας Βασιλείας Κουκόρη.

Φυλάσαμε τη θλίψη της πρώτης μας άνοιξης, εκείνη και εγώ. Πάντα με ξεγελούσε ο ανθός της και έμενα όλη μέρα με την πίκρα στο στόμα. Αμυγδαλιά της Ελένης Ντούξη.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
2: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
4: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
5: Όλες οι ειδήσεις.
4: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
6: Στο freegr.gr.
7: Η πύλη της τεχνολογίας.
8: Το hot spot του ίντερνετ.
9: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
10: Μη φοβάσαι να κλάψεις. Τα δάκρυα είναι χρήσιμα. Δείχνουν πόσο νερό έχει μέσα.

Καλώς ήλθατε στο κουτί της Πανδώρας. Καλώς ήλθατε στο Young FM. Ο Θανάσης Σταθόπουλος είναι κοντά σας στο μικρόφωνο. Μαζί θα βαδίσουμε για δύο περίπου ώρες. Να πω ότι σε τούτη εδώ την παραγωγή που είναι του Young FM συνεργαζόμαστε με τον Έκφραση 97 στην ΚΟ στα 12.30, οπότε και η εκπομπή μας παίζει και εκεί. Είναι τα φιλαράκια μου, και να πω την καλησπέρα και την αγάπη μου στο πανέμορφο νησί των Δωδεκανήσων, αλλά και στα υπόλοιπα Δωδεκάνησα, που τώρα έχουν τα δικά τους ζόρια, όπως και εμείς εδώ. Ξεκινήσαμε με μια μικρή εισαγωγή από ένα κορίτσι του Μιλτιάδη Πασχαλίδη, τις Περσίδες, και μετά πιάσαμε τον πόνο με τον Μανώλη το Λιδάκι. Να ήταν η χαρά μας σκόπεδο να περάσουμε καλά.

μετά από ετούτες τις παινιές δεν μένει παρά να πάω και να βάλω ένα ποτήρι κρασί για να μπορέσω να τη συνοδεύσω. Στέλνω ήδη την αγάπη μου στη φίλη μου τη Μαριάνθη, στέλνω την αγάπη μου στο φίλο μου τον Γιώργο. Μετά από τούτο εδώ που έρχεται τώρα κοντά σας, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Γεια σου Ελένη Σαλιγοπούλου.

0: Babylonian FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Ακούτε Ionion FM.

το πάλι το παρεάκι από την Πάτρα ξαναχτύψει. Νομίζω ότι σήμερα είναι κατάλληλη μέρα για να πιείτε τα κρασάκια σας και τα μεζεδάκια σας. Οπότε αυτό που έρχεται και το επόμενο, Γιώργος Νταλάρα, Σταματόκλαδα και Μανώλης Μυθιάς.

φεγγάρι, είτε βρέχει, είτε η νύχτα είναι ήρεμη, τότε τα συναισθήματα αρχίζουν και φουντώνουν. Το αγαπήσαμε το τραγούδι του Παντελή Θαλασσινού, γι' αυτό το μοιραζόμαστε μαζί σας. Το φεγγαράκι πρόβαλε, έχει ένταση, έχει ρυθμό και έχει και πάθος.

Έρχονται τώρα εκείνα τα λεγόμενα τραγούδια του καΐμου. Εκείνα δηλαδή που μπορεί να τρέξει ένα δάκρυ, να ξεκινήσει το δικό του ταξίδι. Τότε είναι η καρδιά που πρώτος αλεύει και την ξεκινά.

στα βαθιά της ψυχής μας, γιατί είναι ο λιγμός που έχει στις ερμηνείες της και είναι και σε μου πάρα πολύ ως καλλιτεχνής ή ως άνθρωπος. Είναι η Ελιζέτα Γαλιμέρη.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
5: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
4: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.

μου στη φίλη μου τη Φιλιό εκεί πέρα στα Καρδάμενα, στην ΚΟ. Να είσαι καλά ρε κορίτσι, καλό. Οπότε τη γουλιά στην υγεία σου. Ετούτο που ακούσαμε τώρα ήταν το ταξίδι της ζωής,

Το δεύτερο σημείο είναι που η εκπομπή μας, η μουσική μας διαδρομή σήμερα κάνει την στροφή της. Θα κάνουμε εισαγωγημένα ταξιμάκι και μετά θα πιάσουμε τα παλιά, λαϊκά συνεχίζοντας.

Λόλης ο Αγγελόπουλος, αγάπες μου, περαστικές είναι το τραγούδι. Και να στείλουμε και τη μεγάλη μας αγκαλιά στην κυρία Σούλα Στιζα. Λέω και εγώ, από εκείνα τα επτάνησα είναι εξαφανισμένοι όλοι. Τι γίνεται τελικά, την αγάπη μας.

μόλις έψαγνα αυτόν εδώ το θησαυρό που έχει το Union FM όσον αφορά τα τραγούδια, τη δισκοθήκη του δηλαδή, και την ηλεκτρονική αλλά και το δισκοθήκη room, γιατί έχουμε και τέτοιο. Σκέφτηκα να φωνάξω γιατί Κωνσταντίνε το Δημήτρη το κολόκα για κατευθύνσεις, γιατί έχουν παίξει πολύ περισσότερες φορές από μένα το τραγούδια. Αλλά τελικά από τις αφηγήσεις τους και από τα κρασάκια που έχουμε πιει, την έβγαλα την άκρη. Με τούτος είναι ο Στράτος ο Διονυσίου.

Ετούτος ο κόσμος είναι γυάλινος και γι' αυτό δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας. Σπάνια παίζουμε Στέλιο Καζαντζίδη. Όχι ότι υπάρχει κάποιος λόγος, αλλά είναι το συνέστημα που λέμε. Ετούτος λοιπόν ο Στέλιος Καζαντζίδης με το γυάλινο του κόσμου.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 2600 και στο site ktelilias.gr.

Αυτός ήταν ο αγαπημένος όλους σας Χριστάκης, με τη γνωστή του γάτα. Και έρχεται τώρα ο Μπάμπης ο Τσετίνης να συνεχίσει τούτο το χώρο. Ό,τι αρχίζει ωραίο, τελειώνει με πόνο. Δεν ισχύει πάντοτε, αλλά καμιά φορά γίνεται γι' αυτό.

γεια σου ρε μαγκά Θανάση. Και έρχεται ένας άλλος, πολύ παλιός, όχι τόσο ακουσμένος. Είναι ο Ταλιούρης με ένα τραγούδι δύσκολο, βιωματικό. Μη μαραζώνεις άνθρωπε.

Όταν θα αφήσουμε τη μουσική να σας πάει μέχρι και τις 10 ακριβώς, ακολουθούν υπέροχα πράγματα. Ακολουθεί Αντώνης Ρεπάνης, Χρυστάκης Περπινιάδης, Νίκος Ξανθόπουλος, Σπύρος Αγοραίος και την Γκρέη, Λίτσα Διαμάντη, Χαρούλα Λαμπράκη με το μυρολόι της. Τι κάνεις έτσι τώρα? Δεν είναι το γούστο σου ακριβώς? Εντάξει, ναι, όχι, έχει δίκιο η Κωνσταντίνα. Σωστά. Το κρασί φταίει. Δεν ξέρει αν θα παίξουν όλα. Ποτέ όσα παίξουν. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν υπέροχες μουσικές. Ένα νομέτρο το που μας για αύριο στις 8. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Στέλνουμε την αγάπη μας στην ΚΟ και στα δωδεκάνησα στον Έκφραση 97 που μεταδίδει την παραγωγή του Young FM με το βοηθή της Πανδώρας. Ανάς Σταθόπουλος, να έχετε υγεία και χαρά σας.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ωχ, τσάστηκα! Έχουμε πολύ ακόμη! Η Ρουμανίτσα, η Άρενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αρίνα, Μεσολόγγι, λίγο φύγουμε για Κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε!
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα... Θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Ενημέρωση.
3: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Μπάρτρα, εξωτερικό.
2: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
8: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».
9: Ζητώ το ελληνικό τραγούδι.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
3: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
4: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
5: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
6: Η μετασεισμική ακολουθία της Ακίνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
7: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει, να μην γίνει άλλο τουριστική αναβίωση.
2: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
7: Ο κύριος Καστρινός.
2: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
7: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
2: Ναι, ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
7: Εγώ αυτό κρίνω.
2: Εμέσως μη σαφώς.
8: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχη.
0: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
9: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ιόνιον FM με την Αθανασία Καραβουλιά.
10: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

κάτι στιγμές που σε βρίσκουν τις νύχτες. Όλα στέκουν και λες πως σταθήκαν κι οι δείχτες. Κι αν οι ώρες χτυπούν σαν σφυριά σε αμόνια, οι στιγμές δεν περνούν μα κρατάνε αιώνια. Αναμνήσεις παλιές σαν τις φλόγες σε καίνε, σε κυκλώνουν σκιές κι όλα γύρω σου φταίνε. Σου μιλάνε φωνές με παράξενες λέξεις,

Τις στιγμές που δεν έχεις κουράγιο, σε τσακίζει το χτες, σε φοβίζει το αύριο. Τώρα λες θα καθώ κι η ανάσα σου πάβει, κι είσαι σε ένα βυθό βουλιαγμένο καράβι. Στο κενό περπατάς, τρέχει γύρω σου κόσμος. Σε κοιτούν, τους κοιτάς, δεν σε βλέπουνε όμως. Δεν υπάρχουν χαρές, οι ελπίδες τελειώνουν. Είναι κάτι στιγμές που χτυπάνε.

Εδώ είμαστε, καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής με μια συναυλία. Μια συναυλία από τη Χάρης Αλεξίου και την Αντάσου Αμποφίλιο, εδώ σε αυτό το τραγούδι που συναντήθηκαν, τον Νίκο Αντίπα και της Λίνας Νικολακοπούλου. Γιάννης Αβραμίδης, εδώ μόλις ξεκίνησε με τα τραγούδια αλλιώς, για τις επόμενες δύο ώρες θα βρίσκεται κοντά σας. Για τη συνέχεια έρχεται ο Θοδωρής Βουτσικάκης, ο οποίος επιστρέφει τον Ιούνιο στο Γκαζάρτε, στην ταράτσα του Γκαζάρτε, με την παράσταση που έχει ετοιμάσει με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Μέσα εκεί θα ακούσουμε και αυτό εδώ που έρχεται, το ρούχο του Λύκου.

Πάμε τώρα να περάσουμε στην αγαπημένη Δήμητρα Γαλάνη, την οποία θα συναντήσουμε και το καλοκαίρι παρέα με την Ελένη Τζελγοπούλου σε επιλεγμένα σημεία. Θα παρουσιάσουν αυτή την παράσταση που έκαναν το χειμώνα στο Vox. Εδώ την ακούμε σε αυτό το «Σ' αγαπώ» που όλα τα μπορεί, με τα λόγια της Μαριανίνας Κρυαζή.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Η Αδριάννα Μπάμπαλη συνεχίζει να διασκευάζει και να πειράζει παλιά αγαπημένα τραγούδια, έχοντας στο πλάι της πάντα τον Γιώργη Χριστοδούλου. Να, από εδώ έπιασαν τον Γιώργο Ζαμπέτα και αυτά τα χίλια περιστέρια.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες.

Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, πάμε σε ένα τραγούδι που μας γυρίζει στα παλιά. Σε ένα τραγούδι που πρώτο είχε πει η Τσένι Καρέζη. Εδώ συναντάμε την Ηρώσα Ία και τον Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος το υπογράφει μάλιστα. Σε αυτό το «Δεν έχει αρχή», με μια ενορχήστρωση και ένα remix από τον μοναδικό Papercut.

κάνει η Τάνια Τσανακλίδου σε αυτό το «Αν μ' αγαπάς» του Γιάννη Σπανού. Η Τάνια Τσανακλίδου, η οποία ετοιμάζεται για ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα σε αυτόν τον σπουδαίο δημιουργό, 4 Ιουνίου στο Θέατρο του Λυκαβητού. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα τιμήσει τον Γιάννη Σπανό, με τον οποίο εκτός από συνεργάτες ήταν και πολύ στενή φίλη. Εκεί σε αυτό το αφιέρωμα θα συμμετέχει και η Γιωτανέκα, η οποία έρχεται αμέσως τώρα με αυτό το τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη, που μιλάει για αυτή τη νύχτα που μένει.

Μελίνα Κανά έχει σίγουρα συνδεθεί με δύο πολύ σπουδαίους δημιουργούς, τον Θανάση Παπακοσταντίνου και τον Σοκράτη Μάλαμπα. Εδώ θα την ακούσουμε να ερμηνεύει ένα τραγούδι του Σοκράτη ζωντανά, έτσι με το δικό της μοναδικό τρόπο. Πουλί σε δέντρο αρχοντικό.

Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ιόνιον FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ιόνιον FM.

Μπήκαμε σιγά σιγά και στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και εδώ πάμε να συναντήσουμε το πρόσωπο έτσι που μας απασχόλησε τους τελευταίους μήνες. Μιλάμε για τη Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Ονείρων.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και έτσι ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα καινούργιο τραγούδι που έρχεται από την αγαπημένη Κλαυδία. Όνειρο βαθύ λοιπόν, και εμείς σας ευχαριστούμε για την ακρόαση τις δύο προηγούμενες ώρες. Τα λόγια και τις μουσικές διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.